pleasure. Had a pussy in the kitchen.

Every mind is like a shark. We are broken everywhere.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ για εκεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι επανειλημμένες εξτάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξτάσεις στα γυμνάσια. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και η Φερόμηνη ως αρχηγή της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Νίκο μου, μερικές φορές αστειευόμαστε με το Θανάση το Τζίτσα, να ξέρεις, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε καμία παραπάνω συζήτηση. Και μας αρέσει να αστειευόμαστε. Δεν είναι τα πάντα, ξέρετε, σε ένα συγκεκριμένο κλειστό στενό πλαίσιο. Μας αρέσει να αστειευόμαστε, μας αρέσει να πειραζόμαστε, και το κάνουμε πάρα πολλές φορές και στον αέρα, διότι μπορούμε. Αυτό. Ο Κώστας από τα κάτω Πατήσια. Όχι, από τα Πατήσια, όχι τα κάτω. Δεν ξέρουμε αν είναι πάνω ή άνω.
1: Παλιά, μπορεί να είναι και κάτω. Προχώραμε. Ναι, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα, λέει. Ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε στον τότε γνωστό κόσμο την ελληνική γλώσσα και όχι τη σλαβική. Ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Ότι διέδωσε την ελληνική γλώσσα. Τα έχουμε πει τώρα. Μην επανερχόμαστε για διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται ή δεν γίνονται. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Α, νάτα. Α, είναι στην Go. Ο Παράσκος είναι στην Go. Τι λες?
1: Τέλεια.
0: Α, μια χαρά. Θα σου πω που να στείλεις ροδάκινα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μόνο εγώ έχω τέτοιες καλλιέργειες, λέει. Πουλάω σχετικά ακριβά. Περί των 2 ευρώ το κιλό, συσκευασμένα στο ράφι φτάνουν 3,5 ευρώ. Μάλιστα.
1: Πολλές καλημέρες και στην κυρία Κατερίνα από την καλοκαιρινή Πάτμο.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και πάρα πολύ μας αρέσει. Πάρα πολύ μας αρέσει.
1: Λοιπόν, και στον Σταύρο από τον Πειραιά, είναι καθοδόν για Βόλο και μας ακούει. Ένα πακέτο, λέει, τσιγάρα, πολύ γνωστή μάρκα. Και φραπέ στο Αλεξάνδριο, πασαρέλα.
0: Καλά ταξίδια να έχεις. Καλά ταξίδια.
1: 51 δραχμές.
0: Ο Γιώργος.
1: Τι 50. Ο, αλήθεια, μα είσαι παλιός. Αλήθεια τώρα αυτό.
0: Τι, δεν τα έχεις προλάβει.
1: 51 δραχμές. 50 δραχμές δηλαδή.
0: Θυμάμαι πολύ καθαρά.
1: Σοκ.
0: Θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά. Ήμουν πιτσιρικάκι. Με έστελνε ο μπαμπάς μου. Ήμασταν μαζί απλά για να μάθω, ξέρεις, να διαχειρίζομαι και πράγματα όταν ήμουν πάρα πολύ πιτσιρικάς. Πήγαινα στο περίπτερο για να το αγοράσω τα τσιγάρα. Και θυμάμαι ότι είχα πληρώσει τσιγάρα με 32 δραχμούλες. 32 δραχμούλες.
1: Και εγώ θα πήγαινα.
0: Ελληνικό τσιγάρο.
1: Ναι, δεν τα θυμάμαι.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από την Ολλανδία. Και μέσα σε αυτό σου πω. Α, το είπε ηρωνικά, λέει ο Ράμα.
1: Προφανώς ηρωνικά το είπε, ναι.
0: Στη συγκεκριμένη περιοχή, το επαναλαμβάνω, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Έλληνες. Έλληνες βλάχοι.
1: Ναι, τώρα προφανώς τα ηρωνικά του δεν ξέρω. Δεν φαντάζομαι ότι δεν ήξερε. Λοιπόν, πριν πάμε στο καλεσμένο μας.
0: Και αν δεν ήξερε, ας ρώταγε.
1: Να σας πω ότι ήρθε το Σάββατο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μας περιμένει στο Πάρκινγκ Σινεμά Κιτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά, το Πάρκινγκ Σινεμά Κιτς γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού. Γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο Lounge Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και δύο λόγια. Τους Δίδυμους Μπελάδες, ταινία 1998, παρακαλώ. Η απόλυτη family movie των 90s με τη Λίντσε Λόχαν σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
0: Ο Σπύρος λέει το εξής, ναι, Σασόν, λέει, λεγόταν το νησί και το κάναμε δώρο στους Αλβανούς το 1914 και από Επτάνησα έγιναν Εξάνησα. Επτάνησα παραμένουν, είναι τα κύθυρα το 7ο νησί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε τώρα περαιτέρω χρόνο. Θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό το οποίο έγραψε συνονόματε. Πάμε γρήγορα για να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις και να ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ξεκινήσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Διότι
1: καλημέρα
0: σας. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Μας έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες. Και εμένα και τη Στεφανία. Πρώτα απ' όλα. Θα συμπορευτείτε με τον κύριο Τσίπρα ανάμεσα στις δύο εκλογές, γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες. Και εμένα και της Στεφανίας. Πρώτα απ' όλα, θα συμπορευτείτε με τον κύριο

0: Πόσο πιο απλό να το πούμε.
1: Αυτό όμως αφήνει και πάλι περιθώριο συνεργασίας, απλά μετεκλογικής.
0: Ξαναλέω, μετεκλογικά. Δεν ξέρω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που ακόμα δεν ξέρω καν τι προτάσεις έχει. Εμείς έχουμε πει να είμαστε πρώτοι και θα δούμε μετά πώς θα υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα είναι με πρόσημο προοδευτικό και εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία. Απλό δεν είναι.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο απλό είναι. Αυτό το ξέρετε εσείς. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Όχι, αυτό το γνωρίζουμε. Άλλο πράγμα όμως μας δημιουργείται ως απορία με αυτό το οποίο εξακολουθείτε να λέτε. Η δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, δεν σας έχει αλλάξει λίγο, δεν σας έχει ανησυχήσει? Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε. Να ολοκληρώσω. Ναι, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε στις εθνικές εκλογές να είσαστε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά?
0: Προφανώς, κύριε Βαλαγή. Είναι πρώτη φορά που την πρώτη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση κομμάτων βλέπουμε μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το βλέπουμε πάντα όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Πάντα.
1: Αυτό το ρωτώ, το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
0: Το ότι τώρα αυτό γίνεται και θα να παρουσιαστεί ως ένα μόνιμο στοιχείο, ενώ είναι μια εβδομάδα τα κόμματα, είναι εντύπωση. Επίσης μου κάνει και εντύπωση, θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι δεν είχα ξαναδεί δημοσκόπους να λένε ότι αν κάποιος μας κάνει κριτική θα μας έχει απέναντι. Και το ξανακούσει.
1: Ναι. Άρα παραμένει ρεαλιστικός για εσάς ο στόχος. Με μία ψήφο.
0: Μα οποιοδήποτε άλλο στόχος είναι καταστροφικός για τη χώρα.
1: Ρωτάω αν είναι ρεαλιστικός.
0: Αλλιώς θα πρέπει να κλείσουμε τη χώρα. Να πούμε, παραδίδουμε τη χώρα στον κύριο Μητσοτάκη, να μην μείνει ούτε ευρώ, να μην διασφαλιστεί δημοσίου χρήματος, να μην έχουμε κοινωνικό κράτος. Είναι δυνατό? Προφανώς είναι απόλυτα ρεαλιστικός.
1: Ναι.
0: Μα είναι το λογικό, κοιτάξτε.
1: Γιατί δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι από τη στιγμή που είναι ρεαλιστικός και παραμένει το αφήγημα του Πασόκ, γιατί ενδεχομένως και ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί αυτός ο στόχος για να γίνει πιο ρεαλιστικός, πιο ρεαλιστικό το αφήγημα, δεν συμπορεύεστε εκ των προτέρων?
0: Πώς είναι? Με αυτά που είμαστε διαφορετικά κόμματα. Δεν προσθέτει κάτι το κόμμα Ελλάς. Και επειδή με βάζετε να απαντάω σε υποθετικά ερωτήματα, όπου το ίδιο το κόμμα Ελλάς και των εκπροσώπων του, της κυρίας Κουφονικολάκου και του κυρίου Νηφούδη, νομίζω να θυμάμαι τα ονόματα, λένε ξεκάθαρα καμιά συνεργασία ούτε μετεκλογικά. Άρα, γιατί ρωτάτε εμένα?
1: Όχι, και τους ίδιους θα ρωτήσουμε.
0: Πασόκ, ναι, για κάτι το οποίο εμείς έχουμε καθαρή θέση, αυτόνομη πορεία, πρωτιά, πολιτική αλλαγή. Το νέο κόμμα το οποίο ιδρύθηκε λέει ποτέ συνεργασία με κανέναν.
1: Όμοροι χώροι είστε.
0: Και δεν είμαστε καν όμοροι χώροι.
1: Είστε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είστε εσείς όμοροι χώροι?
0: Μα πώς ρωτάτε εμένα? Εμείς είμαστε το Πασόκ που υπάρχει στη χώρα 90 χρόνια και όλοι ξέρουν ότι είναι κόμμα της κεντροαριστεράς. Ένα νέο κόμμα που εμφανίζεται, που εμείς δεν ξέρουμε τι είναι, όταν αυτό προσδιορίζεται ως μη όμορος χώρος, σημαίνει ότι εξαιρεί τον εαυτό του και από την αριστερά και από το κέντρο και από την κεντροαριστερά. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τους αλλάξω γνώμη για το που ανήκουνε. Είναι ένα νέο κόμμα, έχει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού.
2: Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στον κύριο Δούκα. Σας ενόχλησε η αρχική του τοποθέτηση? Επικοινωνήσατε μαζί του?
0: Δεν επικοινωνήσα μαζί του, αλλά τι θα πει με ενόχλησε? Ο καθένας παίρνει την ευθύνη αυτών που λέει. Έχω την αίσθηση ότι εννοούσε αυτόνομη πορεία, όπως το είπε και μετά, νίκη του Πασόκ και πρωτιά. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Δούκας είχε βάλει ένα σκεπτικό ότι πρέπει να είναι σαφές από τη διακήρυξη ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό υπάρχει στη διακήρυξη του Πασόκ, είναι πολύ καθαρό. Δεν υπάρχει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάδας. Άρα μου φαίνεται και πάρα πολύ δύσκολο ο κύριος Δούκας να εννοεί ότι πρέπει να συνεννοηθούμε με κόμματα τα οποία δεν έχουν τον ίδιο καθαρό προσανατολισμό.
2: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί συζητάμε πάρα πολύ ώρα. Και το κόμμα το ένα και το κόμμα το άλλο.
2: Μα τι να συζητάμε τώρα, κύριε Τσουκαλά?
0: Για την ακρίβεια, κύριε Παναγιώτη.
2: Για την ακρίβεια, τα λέμε. Τα
0: λέμε.
2: Όταν θα δείτε.
0: Τα λέμε μόνοι σας, χωρίς πολιτικούς. Τα λέτε χωρίς πολιτικούς. Όχι εσείς, δεν το λέω για εσάς.
2: Ναι.
0: Τα περιγράφετε εσείς. Αλλά όταν μπαίνει η πολιτική διαμάχη, αντί η πολιτική να πρέπει να πούμε τι λέμε για την ακρίβεια, για τα δάνεια, για την εργασία, τι προτείνουμε. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση τροχονόμων συμφερόντων. Η ζωή ακριβένει συνέχεια. Είδατε την έρευνα πόσο αστήθηκαν τα ενίκια της Παρασκευής.
1: Βέβαια, ναι.
0: Είδατε, ναι. Εδώ είναι οι λύσεις. Εδώ πέρα ποιος έχει λύσεις? Έχει λύσεις η Νέα Δημοκρατία που καταδίκασε τους Έλληνες

0: να μην μπορούν να βρουν σπίτι. Έχει λύσει το νέο κόμμα που λέει είμαστε κόμμα υβριδικό, τώρα θα βρούμε θέσεις. Ή έχει θέσει το μας έχουν πέσει καταθέσει εδώ και 1,5 χρόνο συγκεκριμένη θέση, κοστολογημένη, η οποία έχει να κάνει με το πώς θα έχουμε και έκρηξη νέων κατοικιών, αλλά και αξιοποίηση των ακινήτων που σήμερα μένουν αναξιοποίητα.
1: Επειδή η πρόταση του Πασό για τη στεγαστική πολιτική είναι πολύ σοβαρή, όντως, και την έχει καταθέσει και την έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα. Το θυμάμαι πέρυσι εδώ και συζητούσαμε. Αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Καρχημάκη πρώτη φορά την είχαμε συζητήσει. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτό έχουν ασχοληθεί πολύ ενεργά με το να διαμορφωθεί.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ένα χρόνο μετά όμως βλέπουμε ότι παρά τις σοβαρές προτάσεις του Πασόκ, εγώ δεν αμφισβητώ ότι το Πασόκ κάνει. Γι' αυτό, επειδή λέτε γιατί συζητάμε, βλέπουμε τη βελόνα να είναι εκεί. Και άφησε ουσιαστικά το Πασό χώρο στον κύριο Τσίπρα να δημιουργηθεί το
0: χώρο.
1: Κόμμα.
0: Μα αφήνεις χώρο όταν έχεις προτάσεις. Δηλαδή τι έπρεπε.
1: Όχι, αφήνεις χώρο
0: να
1: όταν.
0: Λαϊκίζουμε, έπρεπε να λαϊκίζουμε και να τάζουμε τα πάντα στους πάντες για να μην αφήσουμε χώρο. Έπρεπε να μην έχουμε μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γι' αυτό σας κατηγορεί όμως η Νέα Δημοκρατία. Ότι τάζετε τα πάντα στους πάντες.
0: Εμείς είναι όλα κοστολογημένα και δεν μπορεί να ασκήσει καν κριτική η Νέα Δημοκρατία.
2: Να προτείνω.
0: Βγήκα προχθές και έκανα μία πρόταση για τις λέξεις κυρίας. Ήθελα να το δω, την Πέμπτη, την προηγούμενη.
2: Τα πάντα τα παρακολουθεί. Η δουλειά μας είναι.
0: Ναι. Πασόκ. Δεν απάντησε καν το Υπουργείο.
2: Ναι.
0: Δεν είπε είναι κακές. Δεν είπε δεν βγαίνουν.
2: Τώρα, επειδή ανοίγουμε. Κύριε Τσουγκαλά.
0: Κάνει όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να ασκήσει κριτική, απλά δεν μιλάει και θα εμφανιστεί. Κάποτε, όπως έκανε με τα βαρέα του νοσηλευτές. Θυμάστε, μας έλεγαν λαϊκιστές και σήμερα το φέρουν οι ίδιοι. Άρα το ποιος είναι λαϊκιστής ή όχι αποδεικνύεται από το ότι αυτή η κυβέρνηση που κατηγορεί για λαϊκισμό το Πασόκ, το πρόγραμμα του Πασόκ σε δόσεις και πολύ πιο μικρό εφαρμόζει όταν βρεθεί σε δυσκολία. Ναι.
2: Κύριε Τσουγκαλά, να προτείνουμε το εξής. Να προτείνουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι να το συζητήσουμε μόνο αυτό σε ένα άλλο έτσι, ραδιοφωνικό ραντεβού.
1: Ναι.
2: Γιατί αμέσως μετά, επειδή μας το ξέρετε ότι ασχολούμαστε με τα θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε αμέσως μετά τον Υφυπουργό Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
0: Ωραία, θα έπρεπε. Μία πρόταση, όχι θα έπρεπε. Μία πρόταση.
2: Ναι.
0: Όταν υπάρχει να μιλήσει ο Υφυπουργός Υγείας και πολύ καλά το κάνετε και πρέπει να ενημερώσει, κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε. Και οι αρμόδιοι των κομμάτων στα θέματα υγείας και αυτοί να τοποθετηθούν για να μπορεί να αξιολογήσει ο κόσμος στο θέμα της υγείας τι προτείνει και ποιος.
2: Σας ευχαριστούμε για την πρόταση.
0: Ενώ, όταν βγαίνουν οι υπουργοί να μιλάνε για τα θέματα τα κοινωνικά.
2: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Και εμείς των άλλων κομμάτων συζητάμε μόνο για τις δημοσκοπήσεις, ο κόσμος σου λέει αυτοί κυβερνάνε, αυτοί ξέρουν, οι υπόλοιποι τσκαλιάδες μιλάνε μόνο για τον Γκάλοπ.
2: Όταν θα έρθει η σειρά σας θα το καταλάβετε, κύριε Τσουγκαλά, διότι ως κυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκεται λύσεις.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τα προγράμματα.
2: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσουγκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασης.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Κάθε φορά.
18: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
17: Κάθε φορά που
18: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Record.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τις 8. Να σας πω, διαβάζουμε πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια για τα καύσιμα στο ενικός.gr. Κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, διαβάζω. Τσιμπάει το πετρέλαιο κίνηση. Σαν καρδιογράφημα, γράφει ο Δημήτρης, μοιάζει η πορεία του Brent το τελευταίο 24ωρο, αφού συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή και δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση.
1: Επειδή είμαστε καταπληκτικοί τύποι, έτσι, και τύπισα, πρέπει να το πούμε αυτό, και κάνουμε εκπληκτική, όπως έχετε καταλάβει, διαχείριση του χρόνου. Για να μην αδικήσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για
0: με
1: το εθνικό σύστημα υγείας.
0: Μα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό το λέω, επειδή είναι και πολλές οι διαφημίσεις, δεν είναι τώρα...
1: Αύριο το πρωί το ραντεβού μας το ανανεώνουμε με τον Υφυπουργό Υγείας, ζητώντας βεβαίως, στέλνοντας τη συγγνώμη μας και τη συμπάθειά μας σε όλους εσάς εκεί έξω που περιμένατε τον Υφυπουργό Υγείας. Αύριο, υπομονή, αύριο, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Κανονικά
1: και θα το βγάλουμε και νωρίτερα.
0: Λίγο.
1: Έτσι ακριβώς. Πολλά τα μηνύματά σας, δεν ξέρω, κυρία Κασίμη, δηλαδή η κυρία Μαρία εδώ. Θα πάει, λέει, στο μάρκετ εδώ στο Βόλο με το νέο νόμισμά μας. Θα πληρώσω δηλαδή με ήλιο, γιατί τα 400 ευρουλάκια που παίρνω πάπαλα. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό το λόγο στέλνει και ευχές. Ευχαριστώ τώρα. Δεν θα διαβάσω κάτι παραπάνω. Η κυρία Μαρία. Αλλά είναι αυτό το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες.
0: Σωστά.
1: Το θέμα της ακρίβειας. Δείτε το λίγο. Καλή σου μέρα, Νίκο, και εσένα, την αγάπη μας. Ο Μιχάλης από το Γερεβάν. Και η Αρμενία ακούει μόνο Real. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Σου στέλνουν την αγάπη τους από το Γερεβάν.
0: Χαίρετε. Μισό λεπτάκι, γιατί μου στείλουν την αγάπη τους από το ελληνικό. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο και αφαιρέθηκα. Λοιπόν.
1: Την αγάπη μας στον Ενικό.
0: Πολλά φιλιά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Στο Γερεβάν, στον Ενικό, θα του δώσω λίγο εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και η δίκη για το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση εισαγγελέως του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο Γιώργος μας στέλνει μηνυματάκι από τα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 13 βαθμούς. Εκεί θα πάω, Στεφανία.
0: Να πας εκεί.
1: Εκεί θα πάω. Διότι εδώ ξέρεις πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτάκι. Εγώ το αισθάνομαι το πράγμα.
0: Έχει λίγο ζέστη σήμερα η αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: αλλά ίδια είναι τα επίπεδα, δεν μην νομίζετε.
1: Ποια ίδια είναι τα επίπεδα?
0: Τώρα είπαμε νωρίτερα, η Εμίλη λέει ότι είναι ίδια τα επίπεδα. Εσύ λες ότι δεν είναι ίδια επίπεδα της θερμοκρασίας.
1: Σε σχέση με το Σουλάρι Αρκαδίας?
0: Όχι, σε σχέση με χθες.
1: Α, 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι, 13 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Άντε, με το καλό, Σπύρο.
1: Με το καλό να πάω στο Σουλάρι.
0: Με το καλό να μένουμε λιγότεροι, έλα.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Γεια σου, ρε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και σε έτερο Γιώργο. Να σου πω, οι Γιώργηδες έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Γιάννηδες. Όπως και οι Παπαδάκηδες έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Παπαδοπουλαίους. Ναι. Ενώ σε.
0: Το κατάλαβα.
1: Ποσότητα.
0: Το κατάλαβα.
1: Επειδή με κοιτάς λίγο περίεργα.
0: Όχι, σκέφτομαι. Ποιοι είναι περισσότεροι. Γιώργο Γιάννης, πολλοί είναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Καλέ, δεν έχω πει.
1: Πολύ Βόλο είμαι. Πολύ Βόλο.
0: Πολύ Βόλο.
1: Ο Γιάννης από το Βόλο.
0: Σε στείλω και μία εκεί για τσίπουρο.
1: Δεν πίνω τσίπουρο, ρε παιδί μου, αυτό με το άλλο.
0: Κάνω εκπομπή με κάποιον που δεν πίνει τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Δεν μου το έχεις πει αυτό.
1: Δεν ήταν όρος μέσα στο συμβόλαιο της συνεργασίας.
0: Α, ναι, ήταν, θα τον είχα θέσει. Απίστευτο.
1: Οπότε, ναι.
0: Αυτά ούτε ούζω.
1: Εντάξει, λίγο
0: βέβαια. Κάνω εκπομπή με κάποιον που δεν πίνει τσίπουρο.
1: Γενικότερα δεν πίνω αλκοόλ. Στην παρέα θα πιω λίγο.
0: Σόπα,
1: ίσα
0: μην μιλάς. Άλλο φτάνει.
1: Και μπόλικο νερό.
0: Φτάνει.
1: Στην υγειά μας.
0: Λοιπόν, άλλο το νερό. Νερό πίνουμε.
1: Και καφεδάκι.
0: Λοιπόν, να θυμίσω τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό.
1: Πολύ καλά θα κάνεις.
0: Γιατί έχουμε κλήρωση σήμερα. Οπότε έχετε λίγες ώρες ακόμη. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και δύο τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και Selecta Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Διεκδικείς ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για εξέγνιστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ακόμη διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Τον Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο Real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Παπαδημητρίου.
1: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια, ανοίξαμε τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, ξεκινώντας ασφαλώς από τη Μέση Ανατολή και από τα τερτύπια και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ. Δώσαμε μέχρι και το ρεπορτάζ για την κατάσταση εκεί στην Αλβανία, όπου όλες οι πλευρές προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους και ας ελπίσουμε ότι όντως θα πέσουν οι τόνοι.
0: Να δούμε πάντως τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή και αν θα έχει σήμερα εξελίξεις. Γιατί μετά από την απόφαση Τεχεράνης να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων, να το πω έτσι, με την Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών, ως αντίδραση στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε, γιατί επαναλαμβάνω, βασική προϋπόθεση είναι από την πλευρά της Τεχεράνης είναι η πλήρης πάυση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τόσο στο Λιβάνο όσο και στη Γάζα.
1: Και είμαστε στα χνάρια των πολιτικών εξελίξεων εδώ στην χώρα μας, για να τα παρακολουθούμε, για να τα πούμε αύριο το πρωί κανονικότατα και με τον νόμο. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Κυρία Κασίμη, θα
0: γεια
1: το πούμε
0: σας
1: αύριο. Γεια χαρά.
0: Καλημέρα σας.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Μαρούσια Μπελόκηπη στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα Ζυβριλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέρθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα, αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εκστάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
13: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
12: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
14: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό.
13: Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
14: Κτέλα Χαΐας.
15: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
14: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
16: Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Σε φιλικούς αγώνες εν ώψη του Μουντιάλ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-1, Σλοβακία Μάλτα 2-1, Νορβηγία Σουηδία 3-1, Τουρκία Βόρεια Μακεδονία 4-0 και Αυστρία Τινησία 1-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφός από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
19: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
20: Νέα κολεξιόν. Νέα σχέδια. Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτιδημαίων 80.

0: Αυτή για να ξέρετε είναι η Αμαλία. Λατρεύει το καλοκαίρι.
1: Ναι, το
0: θέλει ζέστη. Δεν μπορεί καθόλου το χειμώνα.
1: Δεν θέλω ζέστη.
0: Θέλει ζέστη, κάψωνα.
1: Κάποτε ήθελα, όχι δεν θέλω Παναγία μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έχω χαρεί. Καλό μήνα σε όλους, γιατί δεν τα είπαμε χτες.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι. Έχω, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν μπαίνει το καλοκαίρι και έτσι. Εντάξει, σκέφτομαι και τις διακοπές. Λέμε τώρα, εντάξει, όποιες διακοπές, τέλος πάντων. Μια, κάπου θα πάμε για κανένα μπάνιο, εννοώ και δίπλα εδώ. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε.
0: Πού, εδώ. Πού εδώ,
1: στα Πέριξ.
0: Στα Πέριξ.
1: Ναι, εκεί προς τα νότια.
0: Είσαι πλούσια.
1: Προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι κεφαλαιούχος.
1: Εγώ είμαι πλούσια.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι.
0: Για να πας για μπανάκι εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, δεν κατάλαβες.
0: Το θες το κάτι
1: φέτος θα κάνω, δεν κατάλαβες, δεν θα δω. Θα πάρω δύο καρεκλάκια, θα τα βάλω στο αυτοκίνητο μόνιμα και μια ωραία ομπρελίτσα. Θα στείνω τα καρεκλάκια για την ομπρελίτσα και μία χαρά. Γιατί με τις τιμές που είδα, που κυκλοφορούν, όχι. Δεν φτάνουν τα μισθά, αγόρι μου, τι να κάνω.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Μόνο καλοκαίρι, όλο το χρόνο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου έτοιμη για να πάρει τις παραλίες παραμάζωμα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, καλοκαιρινός παρακαλώ. Έχει έτσι διαφορετικό στο πιο έτσι, το βλέπω πιο ρε παιδί μου ανέμελο. Λόγω καλοκαιριού, κουρεύτηκε, ξουρίστηκε, δεν αισθάνομαι όσο νούφρια, δόξα τω Θεώ. Τον βλέπω έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό.
0: Δεν ξέρεις γιατί.
1: Όχι, τι να ξέρω. Πήγες για μπάνιο.
3: Ο θεριστής, ο θεριστής έρχεται.
0: Γιατί ήρθε ο θεριστής. Ο μήνας Ιούνιος, παιδί μου,
1: ναι.
0: Είναι ο θεριστής.
1: Θεριστής.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι η εποχή του θερισμού. Ήρθε, ναι. Λοιπόν ο θεριστής.
1: Έχει έρθει ο θεριστής.
0: Γι' αυτό είμαι και εγώ ανανεωμένος.
1: Τα έφερε τα πάνω κάτω όμως ο θεριστής.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα έχει κάνει. Ανακατοσούρα μεγάλη. Μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα είναι δυνατό. Δηλαδή έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε όλα αυτά, εντάξει, είμαστε κάπως. Η ακρίβεια επιμένει όλα αυτά. Έχουμε και το θερίστη που ήρθε, τους κάνει όλους ανω κάτω. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή πώς να αντέξω.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ.
1: Καλά, δεν θα βαρεθούμε.
0: Γι' αυτό σου
1: λέω. Και πού να από Σεπτέμβριο να δεις.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Τώρα μιλάω εγώ.
0: Τι θέλει να πει η ποιήτρια. Μάλλον εγώ ξέρω τι θέλει να πει.
1: Επίσης τώρα μιλάω εγώ, μιλάω και για σένα.
0: Ναι, αυτό παιδιά, κυρία Σοφία. Αυτό είναι κυρία Σοφία. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Γιώργης Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Καλοκαιρινός.
0: Γιατί
1: φοράει μία μπλούζα και έχει ψάρι. Πολύ ωραία η μπλούζα σου.
0: Τι είναι, ροφός είναι.
1: Ροφός είναι σαν του Πολάκη. Πάρα πολύ ωραία η μπλούζα. Καλοκαιρινός και ο Τζόρτζ, αλλιώς Μαρία.
0: Καλοκαιρινή και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στο 23fm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ο Γκοντζίλας με ξέρουν είναι ο ακροατές. Πια λέει καλημέρα. Ποιο καλοκαίρι ρε Αμαλία, που σου είχε χαλάσει ο θερμοστάτης με την κλιμακτήριο. Θα καείς. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, κύριε Γκοντζίλα μου, όπως το λες.
0: Μπήκε λοιπόν για τα καλά το καλοκαίρι και επίσημα πλέον είχαμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όσοι τυχεροί κατάφεραν, έφυγαν από τα αστικά κέντρα και καλά έκαναν οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Να είναι γεροί, να φεύγουν τις εκδρομές τους και να περνάνε όμορφα. Όσοι δεν τα κατάφεραν λοιπόν, η επιλογή ήταν οι παραλίες της Αττικής.
1: Πήγες στην παραλία εσύ?
0: Εγώ δεν πήγα στην παραλία.
1: Πήγες παραλιακά?
0: Πήγα παραλιακά.
1: Αλλά δεν
0: έκανα μία
1: δεν
0: βόλτα. Δεν πήγα για μπάνιο, όχι.
1: Δεν είναι ακόμα έτσι, δεν έχεις αισθάνει καλά.
0: Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ για μπάνιο στην Αττική. Δηλαδή, αν
1: εξαιρέσεις
0: την εφηβεία μου, όπου πηγαίναμε με τα παιδιά.
1: Στις Σεϊχέλες πηγαίνει.
0: Όχι, είναι επιλογή, δεν πηγαίνω στην Αττική για μπάνιο.
1: Καλά, τώρα
0: μεταξύ μας. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου,
1: Κυριακή,
0: δεν μ' αρέσει.
1: Θα πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, πάρα πολύ. Κυριακή πια τα τελευταία χρόνια δεν τολμώ ή θα πάω πάρα πολύ πρωί ή θα πάω αργά το απόγευμα. Δεν τολμώ να πάω άλλη ώρα. Αλλά το Σάββατο το επιλέγω, είναι μια. Εντάξει, το Σάββατο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Τώρα, γιατί το είπες αυτό όμως εσύ για τις παραλίες?
0: Γιατί έβλεπα τις τιμές που υπάρχουν για τις ξαπλώστρες, για τις ομπρέλες, για το σετάκι γενικότερα, κυρίως στις παραλίες στα νότια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να δώσει κάποιος τόσα χρήματα για να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Διάβασα, ας πούμε, ένα εξαιρετικό θέμα στο ενικός.gr. Μου τράβηξε το μάτι κατευθείαν, γιατί ο τίτλος ήταν «Ξαπλώστρες από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες?» Οι τιμές λοιπόν κυμαίνονται από 15 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μιλάμε για 200 ευρώ. Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για μία περίπτωση συγκεκριμένη, ένα ξενοδοχείο. Okay,
1: είναι δεν απευθύνεται σε.
0: Είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Εντάξει, απευθύνεται σε άλλη τάξη. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι για μας.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στις δημοφιλείς πλάσεις των νοτίων προαστίων, λέει, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε γνωστά beach bars και οργανωμένους χώρους της παραλιακής, το κόστος για ξαπλώστερες και είσοδο ανεβαίνει σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ η συνολική δαπάνη ανά άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ.
1: Φυσικά.
0: Στη Βάρκιζα, για παράδειγμα, οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ τις καθημερινές και αυξάνονται κατά 20% τα Σαββατοκύριακα. Στη Βούλα, οργανωμένες πλάστες περιοχές χρεώνουν από 40 έως 60 ευρώ για σετ ξαπλωστρών, ανάλογα με τη θέση και την ημέρα.
1: Κοιτάξτε, όταν πάει μια οικογένεια και θέλει δύο σετ, δηλαδή money, θες ένα 80 ευρώ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. 80 ευρώ. Δεν θα φας κάτι, δεν θα πιεις. Άντε, δεν τρως.
0: Γιατί στα περισσότερα από αυτά, ναι, τα beach bar, δεν επιτρέπεται να πάρεις και κάτι μαζί σου.
1: Όχι, ούτε νερό δεν επιτρέπεται να έχεις. Καλά, το λέω εγώ.
0: Δεν θα πληρώσεις και είσοδο.
1: Μπράβο. Δεν θα φας, ξαναλέω, δεν θα πιεις και ένα καφέ. Τα παιδιά δεν θα πάρουν και μια πορτοκαλάδα, ένα παγωτό. Δεν λέω να φας, ξαναλέω. Άρα το 120 είναι για πλάκα. Το κοτοστάρι. Έτσι, χωρίς να φας, ξαναλέω, να πας να κάνεις ένα μπάνιο και να πιεις έναν καφέ. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται αυτό, πραγματικά με αυτή την ακρίβεια.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Και εγώ. Και το θεωρώ.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Όχι, Ιωσήφ, συγγνώμη, το θεωρώ και υπερβολικό. Το θεωρώ ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Οι παραλίες είναι να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του. Εγώ θα πω για μια περιοχή που πάω πολύ συχνά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, η Καλαμάτα. Μ' αρέσει και σαν πόλη, μ' αρέσει και η παραλία, είναι πολύ κοντά, ξέρεις, έχεις και πας και κοντινά, μπορείς να πας στη Μάνη, μπορείς να πας Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Όλη η παραλία δεν πληρώνεις ξαπλώστρες. Πληρώνεις ό,τι παίρνεις. Με αποτέλεσμα να σου πω ότι ο κόσμος κάθεται και τρώει εκεί. Θα μπορεί να φάει αυτά τα κλαμπ και αυτά, αλλά μπορεί να φάει και κανονικό φαγητό. Άρα δεν είναι ότι δεν βγάζουν αυτοί που έχουν τα καταστήματα, αλλά είναι επιλογή στη τουλάχιστον μέχρι πέρσι. Δεν ξέρω φέτος, μέχρι πέρσι, γιατί είχα πάει, πλήρωνες ό,τι έπαιρνες. Έπαιρνες μια ποικιλία και ένα ούζο και ένα καφέ, θα πλήρωνες αυτό. Ξαπλώστρες δεν πλήρωνες. Βέβαια, μετά την Καλαμάτα, προς την Καρδαμίλη στο κτλ. Και εκεί, ενώ παλιά που πήγαινα δεν υπήρχε χρέωση, τώρα και εκεί έχουν πάλι χρέωση. Δεν συζητώ για τα νησιά, για να άξω και αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν τιμές εκεί, έτσι. Εκατοστάρι στην καλύτερη και στο λέω γιατί πέρσι πήγα. Και όχι μόνο αυτό.
0: Και ανάλογα και με τη σειρά εκεί πέρα. Κάνουν 6-7 σειρές.
1: Μπράβο. Και εδώ στην Αττική υπάρχει αυτό.
0: Μέχρι το δρόμο και ανάλογα με τη σειρά είναι και η χρέωση.
1: Και περίμενε. Και όχι μόνο αυτό που λες εσύ, ότι είναι με τη σειρά. Και τώρα από πέρυσι έχει γίνει και στην Αττική αυτό τα Σαββατοκύριακα. Είναι ότι πρέπει να κάνεις προκράτηση γιατί δεν βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Ρεζερβέ. Όπω το πες. Και πήγαινε με εμεί, λέγαμε. Όχι, δεν υπάρχουν. Έχετε κάνει κράτηση. Τι κράτηση, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει λέξη απλώστρα. Τώρα αυτά.
0: Κοίταξε, για να είμαστε και ακριβείς, υπάρχουν και τμήματα και στην Αττική και στα Νότια, τα οποία είναι ελεύθερα, έτσι, για τους πολίτες. Υπάρχουν τέτοια τμήματα και στον Άλυμο και πιο κάτω, αλλά είναι
1: πολύ
0: περιορισμένα, δηλαδή είναι τα λιγότερα και τα πιο μικρά σε έκταση, είναι η αλήθεια. Και από την άλλη, οι τιμές είναι πιο οικονομικές στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή σε Νέα Μάκρη, Σχοινιά, Πορτοράφτη, εκεί πέρα υπάρχουν καλύτερες τιμές, οι οποίες κυμαίνονται περίπου από 14-15 ευρώ.
1: 15 ευρώ είναι 10, είναι εκεί προς τη Νέα Μάκρη και αυτά, γιατί πηγαίνω συχνά πυκνά εκεί, είναι πιο οικονομικά. Επίσης θέλω να πω ότι από τη Σαρονίδα και μετά, είναι αλήθεια ότι ο Δήμαρχος, και θέλω να το πω αυτό, εγώ δεν μένω στην περιοχή, έχει ξυλώσει τα πάντα. Είναι όλα ελεύθερα. Όλες οι παραλίες από τη Σαρονίδα και μετά είναι ελεύθερες. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει βέβαια ούτε ξαπλώστρα ούτε ομπρέλα. Κάποιες ομπρέλες σε κάποια σημεία του Δήμου, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Και εκεί πάει ο καθένας και κάθεται ελεύθερα. Μαρία μου, δεν λέμε βλακίες. Συγγνώμη, έχεις δει τι γίνεται σε συγκεκριμένα τμήματα. Γιατί λέει η Μαρία ότι αναδεικνύουμε το θέμα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες παραλίες και κακώς το αναδεικνύουμε και ότι οι ξαπλώσεις είναι για αυτούς που τα έχουν. Δεν πάει έτσι, γιατί ένα μεγάλο μέρος των παραλίων της Αττικής με ξαπλώστρες, τις οποίες ακριβοπληρώνεις.
0: Όντως υπάρχουν ελεύθερα τμήματα, το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Και στα νότια προάστια υπάρχουν, αλλά για παράδειγμα, για να φτάσει στα Λεγρενά. Δεν είναι τόσο εύκολο για τον καθένα. Ακριβώς, δηλαδή πρέπει να έχεις και μέσο. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Η βενζίνη.
0: Είναι και το κόστος. Εμείς μιλάμε για τις πιο προσβάσιμες παραλίες. Εκεί λοιπόν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όπως έλεγαν και οι πολίτες τώρα το Σαββατοκύριακο που μίλησαν στα κανάλια, είναι πάρα πολύ ακριβές οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες.
4: Η βουτιά δροσιάς ωστόσο είναι τσουχτερή.
5: Φεύγει ένα 80 ευρώ, ας πούμε. Και για φαγητό και για είσοδο και όλα αυτά.
4: Τις οργανωμένες πλάζι, τιμή της εισόδου, της ξαπλώστρας, του καφέ και του φαγητού ανεβάζουν πολύ το συνολικό κόστος.
6: Τρελαθήκαμε, 20 ευρώ την ξαπλώστρα. Μαζί σου δεν μπορείς να πάρεις πράγματα. Είσοδος πληρώνεις, πάρκινγκ πληρώνεις.
7: Οι τιμές στις ξαπλώστρες, παράδειγμα, είναι λίγο τσιμπημένες. Φτάνει.
8: Τι τιμούλες έχουμε βρει?
7: Μπροστά ξαπλώστρες, μπροστά είναι γύρω στα 60 ευρώ το άτομο και πίσω είναι στα 25 ευρώ το άτομο.
0: Αυτό είναι εδώ μπροστά, αρχή. Άλυμο. 60 ευρώ η πρώτη σειρά, 25 η τελευταία.
1: Σοβαρολογούμε τώρα.
0: Κι όμως.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με κάποιους ακροτές που λένε μην πηγαίνετε.
0: Α, ο Σπύρος για παράδειγμα. Για να αγοράσεις, λέει, ειδική σου ομπρέλα, θέλει 40 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος θέλει, λέει, να πετάξει τα λεφτά του είναι δικαίωμά του. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι δικός μου. Φυσικά για μπάνιο, λέει, ό,τι είναι από 2 ώρες και πάνω από την Αττική. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μερικές φορές, έχει δίκιο ο Ιωσήφ, πάω προς την Κορινθία που είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι. Εντάξει, τρως μια κίνηση στο κυρίως όταν επιστρέφεις, γιατί πάντα έχει. Αλλά γενικότερα εκεί δεν έχουν τέτοιες τιμές. Μια χαρά είναι οι παραλίες, δεν είσαι και πιο έξω από την Αττική. Μια χαρά είναι. Εντάξει, μπορεί να το κάνεις όμως κάθε Σαββατοκύριακο αυτό. Και άνθρωποι που έχουν και παιδιά επιλέγουν, θέλουν να πάνε κάπου κοντά. Να
0: βέβαια.
1: Έτσι.
0: Να, ο Παντελής, δεν είναι η πρόταση. Λίμνο μόνο. Ναι, τώρα Παντελής.
1: Τώρα.
0: Μακάρι να πηγαίναμε στη Λίμνο που είναι πανέμορφο νησί.
1: Ωραίες παραλίες, κάθαρες, εντάξει, όλα τα νησιά μας είναι πανέμορφα.
0: Δεν έχουμε εμείς όμως μόνο τέτοια προβλήματα με την ακρίβεια στις ξαπλώστερες και στις ομπρέλες και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, οι Κύπροι αδελφοί αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Αυξήθηκαν οι τιμές στα καρεκλούδια.
1: Στα καρεκλούδια αυτή.
0: Και στις ομπρέλες. Από 7,5 ευρώ, παιδιά, τους το πήγανε 10.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όχι, στην ομορφιά μου.
1: Στην ομορφιά σου, άμα αρχίσεις στην ομορφιά σου, εντάξει, το πιστεύω.
0: Άκου λοιπόν τώρα ρεπορτάζ από κυπριακό κανάλι για τις αυξήσεις που έγιναν εκεί σε ομπρέλες και ξαπλώστερες από τα 7,5 ευρώ στα 10, κάτι που έχει αναστατώσει τους πολίτες.
9: Την ίδια ώρα οι τιμές σε κρεβατάκια και ομπρέλες της θάλασσας φέτος πήραν την ανιούσα, μιας και από 2,5 ευρώ το κρεβατάκι και η ομπρέλα. Πλέον σε 2 επαρχίες οι τιμές αυξήθηκαν σε 3,5 ευρώ το κρεβατάκι και 3 ευρώ η ομπρέλα. Αυξήσεις που αποφασίστηκαν λόγω των αυξήσεων στο ΦΥΠΙΑ. Οι επαρχίες Αμοχώστου και Πάφου αύξησαν τις τιμές στα κρεβατάκια και την ομπρέλα της θάλασσας από 7,5 ευρώ το πακέτο σε 10, ενώ Λεμεσός και Λάρνακα αποφάσισαν να διατηρήσουν τις παλιές τιμές και να μην τις αυξήσουν.
10: Επειδή εμείς έρχομαστε που Λάρνακα που δεν υπάρχει αλλαγή. Ακόμα. Φαίνεται μας λίγο, αλλά βλέπω τον κόσμο λίγο ότι είναι λίγο συγκρατημένο. Έχει πολύ κόσμο που είναι κάτω.
11: Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να αυξηθεί άλλη η τιμή, αν θέλει να έρχεται ο κόσμος, γιατί είναι μόνο τουριστική περιοχή, ενώ έχει και ντόπιους που έρχονται. Μετά τόσα πολλά πράγματα που ακριβώσα στη ζωή, είναι λογικό να ακριβώσουν και τούτα, θεωρώ.
12: Ό,τι βλέπεις, φέραμε και τους καρεκλούς μας, γιατί έτσι φέρει. Ενώ εντάξει, έτσι ως πριν έρθει για διακοπές, χαλάλιν του να τα δώσει, απλά εμείς που είμαστε. Σπουδαμε, λέω, δύσκολο να ερχόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα, σε να δούμε τόσα.
13: Εντάξει, τα κρεβατάκια από 7,5 επί 10 ευρώ, έναν και κάτι wow.
1: Δεν είναι κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow, λέω, αλλά ο φίλος μας.
1: Η κυρία έβρε τα καρεκλούδια της.
0: Από τα 7,5-10 φαντάζομαι και διαμαρτύρονται.
1: Ναι, και από τα 2,5-3,5.
0: Που είναι και δυνατή οικονομικά.
1: Ναι, εκεί θα πάω να κάνω μπάνιο. Το αποφάσισα. Εκεί θα πάω.
0: Ετοιμάσου να πάρεις το καρεκλούδι παραμάσκαλα.
1: Θα πάρω το καρεκλούδι μου και
0: να
1: φύγεις
0: για Κύπρο.
1: Για Κύπρο.
0: Γιατί όπως είπε και ο φίλος μας,
13: έναν και κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow. 20 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, επειδή κάνει ζέστη και αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα στο Θεόδωρο. Παιδιά, λέει Πόρτο Γερμενό. Μαγικό στα 70 χιλιόμετρα. Πανέμορφο μέρος. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, το θέμα μπορείς να το βρεις στο ενικός.gr. Είναι εξαιρετικό, γιατί έχει τις τιμές από όλες τις παραλίες και στα νότια προάστια και στην ανατολική Αττική. Οπότε είναι ένας οδηγός όπου μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Το λέω αυτό για τον Αλέξανδρο που ζει στο εξωτερικό. Είναι ένα θέμα που, όπως καταλαβαίνετε, θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν όλοι θα αναζητήσουν κάποιες στιγμές δροσιάς στις σκοτεινές παράλιες.
1: Γιατί ξεκίνησε και η ζέστη, έτσι. 4 βαθμούς σήμερα και χθες τόσο ήταν η θερμοκρασία. Έχει πιάσει ζέστη για τα καλά. Νιώθεις ότι είναι καλοκαίρι και το μεσημέρι κάνει πολύ ζέστη. Βέβαια, λέει και την Πέμπτη ότι έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που λίγο θα μας απασχολήσει. Θα πέσει η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Καλό είναι αυτό και θα φυσήξει και έτσι ένα βοριαδάκι. Αλλά. Όλοι οι μετεωρολόγοι μιλάνε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θυμάμαι πέρσι, θυμάσαι για πόσες μέρες έκανε αυτά τα σαραντάρια και τα 38άρια. Θυμάσαι την παρτετέμα είναι αυτή η ζέστη πέρσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ τη θυμάμαι.
0: Απλά άκουσα τον Τάσο τον Αδνιακό στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα που είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η μορφή τη ζέστη. Δηλαδή, αν θα έχουμε καύσωνα με 40 βαθμούς Κελσίου ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες 37-38
1: για πολύ καιρό
0: συνεχόμενα.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι με τις υγείες μας. Και καλές βουτιές. Από την άλλη, επειδή μιλάμε τώρα για ακρίβεια, έχουμε πτώση στον τζίρο της εστίασης.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έχει πέσει ο τζίρος λοιπόν, διαμαρτύρονται και οι επιχειρηματίες, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι λένε ότι παιδιά, δεν μας περισσεύουν χρήματα για να βγαίνουμε έξω για φαγητό. Δεν βγαίνει. Και από την άλλη, οι επιχειρηματίες ελπίζουν τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή με τον τουρισμό, να αναστραφεί το κλίμα.
14: Δεν το συζητάμε το φαγητό έξω. Αφήστε. Είναι κάτι απογορευτικό που λέμε. Να βγείτε τρία άτομα να φας, θέλεις ένα 50 με 60 στάνταρ.
15: Πράγματι, η εστίαση αντιμετωπίζει αυτή την δυσκολία για το πρώτο τρίμηνο. Σε συνέχεια της περσινής μείωσης στην εστίαση, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρέπει να αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Έχουμε όμως μια αισιοδοξία όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
16: Και στο φαγητό και στους καφέδες και στα ποτά η ακρίβεια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τιμές.
1: Κοιτάξτε τώρα, έχουν ανέβει τιμές στην εστίαση και είναι λογικό γιατί έχει ανεβεί το κόστος και των προϊόντων και το ενεργειακό. Άρα σίγουρα και οι επιχειρηματίες μπορούν να μπαίνουν μέσα, γιατί μέσα έχουν κρυβίνει. Άρα μια οικογένεια όταν θέλει να πάει να φάει σουβλάκι, δεν σας λέω εγώ να πάει να φάει σε ένα εστιατόριο, έτσι, μεσαίο μια ταβέρνα, εκεί είναι παραπάνω, θες 50-60 ευρώ. Τέσσερα άτομα δεν θέλουν λιγότερο, 40-50, οπότε δεν πάνε. Ή παίρνουν να πάει ένα σουβλάκι στο χέρι, γιατί αυτό γίνεται, εγώ το είδα και στις διακοπές πέρσι, ο κόσμος ή έπαιρνε στο χέρι το σουβλάκι ή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ψώνιζε και μαγείρευε στο σπίτι του. Και το τόστο από το σπίτι, γιατί δεν βγαίνει. Με αποτέλεσμα να μειώνεται η τζίρη στην εστίαση. Και ναι, το καλοκαίρι σίγουρα, το δίμηνο, το πιο έτσι, και τον Ιούνιο, αλλά κυρίως θα τελειώσει και πανελλήνιες και εξετάσεις και ο κόσμος θα πηγαίνει και το Σαββατοκύριακο. Όμως, δύο μήνες μπορεί να βγάλουν έτσι, τη χασούρα όλης της χρονιάς. Όχι. Υπάρχει θέμα στην εστίαση. Υπάρχει θέμα και από την άλλη, κάποιοι λένε ότι είναι ακριβά. Ναι, αλλά και οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές.
0: Και άκουσα πολλούς επιχειρηματίες εστίασης από όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι και τα νησιά. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο υπάρχει μείωση, υπάρχει πτώση στον τζίρο. Καλημέρα και στον Πάνο. Σε νησίλη του Αργοσαρονικού γινόταν χαμός από κόσμο. Λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα και σε σένα φίλε και καλό καλοκαίρι. Θα επανέλθουμε στο θέμα, πάμε λίγο και στον πόλεμο να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Τραμπ για άλλη μια φορά τι λέει, ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Είμαστε ρε παιδί μου πάρα πολύ κοντά. Πώς, εμένα μου θυμίζει τα στρουμφάκια. Δεν θυμάσαι ξέρω. Που πηγαίνανε και τον ρωτάγανε ναι. Πότε φτάνουμε, Μπαρμπαστρούμ.
1: Μπράβο, ακριβώς. Πολύ...
0: Φτάνουμε. Όλο αυτό το πράγμα.
1: Ότι είμαστε κοντά, ότι θα δείτε, θα τελειώσει ο πόλεμος. Βεβαίως το Άξιος αποκάλυψε ένα τηλεφώνημα οργισμένο του Τραμπ στον Νετανιάχου έτσι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο. Και μάλιστα σε πολύ σκληρή γλώσσα. Εντάξει, γιατί πια. Και ο Νετανιάχου το έχει τερματίσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά λέει υπάρχει μια συμφωνία να σταματήσουν τα πυρά μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπολοιπόθεται αυτή η συμφωνία γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά στη Μέση Ανατολή.
0: Και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ότι θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πάρε το πίσω μπρος μάλλον. Ανεβοκατεβάζει και τις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω που κινούνται αυτή την ώρα. Πάντως μέχρι και χθες σταθερά ήταν κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Πέφτει τώρα το Brent είναι στα 94 δολάρια το βαρέλι. Με μια πτώση 0,90% είναι στα 94,1 δολάρια το βαρέλι. Ψηλά είναι, ψηλά είναι ακόμα.
0: Ναι, απλά το θετικό είναι ότι σήμερα τουλάχιστον πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είδα στα πρατήρια τιμές κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις 1,999. Ναι, 1,999. Αλλά σπάει
1: το
0: φράγμα των 2 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί. Γιατί
1: έχει πέσει το πετρέλαιο την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλλον θα πέσουν και άλλο οι τιμές.
0: Μακάρι να πέσουν κι άλλο. Αλλά σήμερα σας λέω είδα για πρώτη φορά 1,999 στα πρατήρια.
1: Βέβαια στα νησιά είναι πλησίαστη η τιμή της βενζίνης, πολύ πιο ακριβή σε σχέση με εδώ την Αττική, έτσι, πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Για τις θάλασσες τώρα στο Σαρονικό κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι βρώμικες. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Έχουν
0: από ό,τι
1: ήταν
0: τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τσεκάρεις λίγο αυτό το οποίο λες. Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Θες να πάμε σε τίτλους ειδήσεων?
1: Να πάμε, γιατί θες θα φωνάζει ο Τζόρτζ. Τι να πω κι άλλα, να πω, τα πάω όλα.
0: Έλατε, δεν έχεις βάλει και γλώσσα μέσα.
1: Αυτό που το πας.
0: Ακριβώς.
17: Έναν και κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow.
18: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
19: ...900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
20: Έξοδος 33.
19: Και στο relos.gr.
21: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
22: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά. Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
23: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
24: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
25: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
26: Αντένα 105,3. Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
27: Γίγας Φρουτεμπορική.
28: Real FM.
29: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ως 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.
2: Real Traffic. Η κίνηση. Αντένα Πάτρας. 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: 2 Ιουνίου 1971 ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά και τελευταία μέχρι σήμερα σε τελικό κυπέλου πρωταθλητριών. Μιλάμε για τη μεγάλη διοργάνωση, έτσι, το σημερινό Champions League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0. Το τραγούδι φυσικά είναι το περίφημο Ομπλαντί Ομπλαντά των Beatles, το οποίο διασκευάστηκε στα ελληνικά από τους Banyans με τον τίτλο «Φεύγω για Λονδίνο, έχω μια δουλειά». Η στίχη είναι από τον Φραγκίσκο Σούρπη, τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε γράψει τότε τους στίχους. Μια ιστορική επέτειος λοιπόν, σαν σήμερα το 1971. Πέρασαν 55 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, για να έχουμε κι εμείς κάτι να θυμόμαστε δηλαδή και να χαιρόμαστε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εσύ μην σχολιάσεις τίποτα, γιατί είσαι έτοιμη. Βλέπω εδώ έχει βγει το φαρμάκι, στάζει
1: εγώ,
0: εδώ αριστερά στο κάτω χείλος.
1: Έχω πήρε το ευρωπαϊκό, δεν έχω
0: έτοιμη
1: να πω κάτι.
0: Έτοιμη είσαι, άστα τώρα.
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Έτσι είναι, Παναγιώτη. Και διηγώντας θα να κλαις. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο στον Τίσελντορφ.
1: Πού ήταν ο Παύλος, τον είχαμε χάσει. Παύλο μου,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα, Ορέστη. Ορέστη, θα έχουμε πολύ ευχάριστα νέα το επόμενο διάστημα. Βρέθηκε λύση. Θα το ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνση. Του ξυπνήσαμε αναμνήσεις. 1971 ήμουν μέσα, λέει, παιδιά, 22 ετών φοιτητής. Αναμνήσεις τρομερές. Τουλάχιστον, Νικόλα, εσύ το έζησες. Εμείς να δούμε πότε θα το ζήσουμε. Για πάμε παρακάτω, κυρία Αμαλία Κάτζου, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα εδώ πέρα. Τουλάχιστον 16 θέματα που έχουμε ετοιμάσει για να σας μεταδώσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε τα περισσότερα από αυτά. Είχαμε και νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll για το Axion 24.
1: Α, να πω εγώ θέλεις.
0: Θες να τα πω εγώ?
1: Να τα πεις εσύ. Όχι, να πω εγώ. Τώρα, πέρα από τα στατιστικά και τα ποσοστά και όλα αυτά, εγώ θέλω να πω κάτι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει έρθει με φόρο ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δεύτερο κόμμα και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Ξεκάθαρα. Πάντα ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα έχει ένα πουσάρισμα και ένα boost. Βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόσωπο, πρώην πρωθυπουργός, είναι. Οπότε δεν είναι λογικό. Είναι λογικό. Και από την άλλη πλευρά, φιγουράρει σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τρίτη κυρία Καριστιανού και τρίτο-τέταρτο το Πασόκ. Επειδή ακούω διάφορα και μετά μπορεί να πει τα ποσοστά, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, σας το λέω. Εγώ θα μιλήσω για τη μεγάλη εικόνα.
0: Θα τα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Θες να πεις για να πω εγώ μόνο ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγάζουμε συμπεράσματα. Για ακούω για το
0: Πασόκ. Θα συμφωνήσω μαζί.
1: Έτσι. Αν αυτή η δημοσκοπική εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, τότε ναι, θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό που ήδη υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει αποκρυσταλλωθεί η εικόνα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και σήμερα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερος, τρίτη κυρία Καστιανού και τέταρτο το Πασόκ.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, στην εκτίμηση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,5.
1: Στην εκτίμηση, έτσι.
0: Στην εκτίμηση. 30,5 Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5. Τρίτο θέση, ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5. Τρίτο

0: ανεξαρτητοποιούνται 5 βουλευτές, ο κύριος Αχτιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Μερόπη Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ, νομίζω, αν τα λέω σωστά. Λοιπόν, άρα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Φεύγουνε
0: σήμερα.
1: Φεύγουν όλοι.
0: Ναι.
2: Όπα, παιδιά, ένας.
0: Πάει.
1: Ένας, παιδιά.
0: Εμείς τριμώγνεστε.
1: Βιάζεστε, όλοι θα φύγετε.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι σταθερό το προβάδισμα και ξεκάθαρο της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, αυτό να το πούμε. Έχει την πρωτιά. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, αυτό πρέπει να το πούμε. Και βεβαίως και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό στην κεντροαριστερά έχει αλλάξει τελείως. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, γι' αυτό λέω μην βγάζουμε συμπεράσματα, όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με αυτό το νέο κόμμα δημιουργεί νέα δεδομένα στην κεντροαριστερά και μένει να δούμε τους επόμενους μήνες. Ξαναλέω, που θα δούμε και τα πρόσωπα, θα δούμε και τις προτάσεις και το πρόγραμμα. Και για την κυρία Καριστιανού ισχύει αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε δει πρόσωπα και προτάσεις ακόμα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα, κυρίως και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στα κοινά που απευθύνεται η κυρία Καριστιανού.
1: Όπως είπε και η Αμαλία, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με φόρα.
0: Ναι.
3: Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
1: Καλημέρα και στον Γιώργο. Στην προηγούμενη εκπομπή, στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λέει, ήταν ο κύριος Τσουκαλάς. Επιμένει ότι ακόμα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ Γιώργο, τι θέλεις να πει, δηλαδή, ο εκπρόσωπος
0: τύπου.
1: Αυτό θα πρέπει να πει. Τι θα πει, ότι κατεβαίνουμε για να χάσουμε.
0: Βέβαια.
1: Το γεγονός τώρα ότι καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην τρίτη και ενδεχομένως και στην τέταρτη θέση δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα. Πιο αξιόπιστα συμπεράσματα και καλύτερη καταγραφή της εικόνας θα μπορούμε να έχουμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Όπως είπε και η Αμαλία, θα πρέπει και τα νέα κόμματα να παρουσιάσουν και προγράμματα, γιατί δεν τα έχουν παρουσιάσει ακόμα, έχουν παρουσιάσει μόνο ιδρυτικές διακηρύξεις. Να παρουσιάσουν και τα στελέχη και μετά θα κριθούν από τον κόσμο. Οπότε, ας κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι τότε. Όμως, φαίνεται μία προδιάθεση.
0: Ακριβώς. Και επίσης, περιμένουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Δεν, οι πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει τελικά το κόμμα και εκεί βεβαίως αυτό θα κόψει, γιατί φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και την δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Όμως, αν κάνει κόμμα πόλη, λένε ότι θα κάνει ο κ. Σαμαρά, σίγουρα τα πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα, θα δημιουργεί πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Πάντως, αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι αυτή της Opinion Poll που δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, αλλά τις προηγούμενες, τις Real Polls και τις Interview που έδειχναν το Πασόκ στην τρίτη θέση, κλήθηκε να σχολιάσει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και απάντησε.
4: Κύριε γραμματέα, σας προβληματίζει ότι το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση στην τρίτη θέση?
5: Όχι, γιατί είναι σε περίοδο που έχουμε φυσικοδεντριές.
4: Δηλαδή?
6: Τι σημαίνει αυτό?
5: Είναι η άνοιξη, φυσικόδεντρο.
4: Α, φυσικόδεν όλα.
1: Έχουμε φουσκοδέντρες.
0: Γι' αυτό.
1: Γιατί είναι δεδομένο αυτό. Αυτή την περίοδο τα κλαριά φουσκώνουν. Έτσι, για να βγουν τα μπουμπούκια. Οπότε όλα φουσκώνουν. Γι' αυτό σου λέει ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι έχουμε φουσκοδέντρες. Θα περιμένουμε λοιπόν το φθινόπωρο για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που δεν μπορεί να περιμένει, Αμαλία μου, είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος έχει μπει στο στούντιο και είναι έτοιμος να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνιε.
7: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
7: Ωραίο το τραγούδι πριν. Από τη μυθολογία υπάρχει και πιο πρόσφατη ιστορία.
1: Έτσι, για να μαθαίνεις λίγο την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Να μαθαίνεις.
7: Την έχω μάθει και εμείς τη συνδυάζουμε με πιο πρόσφατο τραγούδι, το Νοικιάστηκε. Έπαιξε συχνά.
1: Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση Beatles τώρα με το τραγούδι το οποίο λες. Αλλά τέλος πάντων, να το προσπεράσουμε, είναι και θέμα μουσικής παιδείας. Για πάμε, παιδί μου.
7: Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλής της Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πυριός Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό.

0: στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι την αγαπημένη σας Κεσαριανή, στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, ουρά χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία στρέφεται στον εγχώριο τίτλο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών
1: από το... Θεούλης είσαι, αυλά!
2: Θα μας το χτυπάνε τώρα. Πήραν μια Ευρωλίγα μετά από 13 χρόνια και θα μας το χτυπάνε άλλα 13 μέχρι να πάρουν την επόμενη.
0: Όχι, εγώ το εκτιμάζω το κλίμα.
2: Είναι η πρώτη που είδες. Πάμε.
0: Καθυστερεί στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερεί 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Παρακαλώ.
2: Μη γελάς εσύ. Αγαπημένοι ακροατή, γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις? Πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Real FM.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
9: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτή Δημαίων 80.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
12: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
13: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
12: Εστιατόριο Διάκου.
13: Εστιατόριο Διάκου.
12: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
14: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
15: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους, Real FM και Antenna Patras 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Θα επανέλθουμε στο θέμα των δημοσκοπήσεων, αλλά γενικότερα και στην πολιτική επικαιρότητα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες, στον χώρο κυρίως της κέντρο-αριστεράς, αλλά και από την κυρία Καριστιανού που έδωσε συνέντευξη. Θα τα πούμε όλα αυτά στην δεύτερη ώρα. Θα σχολιάσουμε λίγο παραπάνω και τις δημοσκοπήσεις, όπως γράφετε και εσείς τα μηνύματά σας. Αλλά είχαμε και ένα άλλο πολύ πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, με την Ομογένεια. Εκεί όπου σημειώθηκαν επεισόδια στη Σβέρνιτσα, όταν πολίτες και Αλβανοί, αλλά και Έλληνες της μειονότητας διαμαρτυρήθηκαν για τις εργασίες που γίνονται εκεί σε προστατευόμενη περιοχή για μια επένδυση
1: 4 δισεκατομμυρίων
0: για υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες για απαιτητικούς πελάτες. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Οι Έλληνες έχουν τις περιουσίες τους, τις οποίες έχασαν από το καθεστώς του Χότζα. Όταν λοιπόν επανήλθε η δημοκρατία μετά το 1991, υποτίθεται ότι θα έπαιρναν και πάλι πίσω τις περιουσίες τους.
1: Έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και πληρώνουν κανονικά φόρους για αυτές τις συγκεκριμένες περιουσία, έτσι. Δεν είναι στα χαρτιά μόνο. Ακριβώς. Οι άνθρωποι φορολογούνταν για την ακίνητη περιουσία που είχαν εκεί, τα χωράφια, τα κτήματα, δεν ξέρω, τα οικόπεδα κτλ. Τώρα ξαφνικά τους τα παίρνουν. Για ένα κομμάτι ψωμί.
0: Δεν τους θα έχουν γυρίσει ποτέ πίσω, όπως περίμεναν, μετά την πτώση λοιπόν του καθεστώτος. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν τα κομμάτια τα οποία τους ανήκουν από τους παππούδες τους και που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, ξαφνικά να δεσμεύονται από μια ιδιωτική εταιρεία για να κάνει την επένδυση, μετά από την έγκριση που έχει πάρει από την αλβανική κυβέρνηση.
1: Χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Έτσι.
0: Τίποτα. Αυτή η εταιρεία είχε βάλει εκεί πέρα και τους securitάδες της κάτι μπράβους, κάτι φουσκωτούς. Δεν μιλάμε τώρα για απλούς security.
1: Όχι, όχι.
0: Μιλάμε για μπράβους κανονικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος διαμαρτυρόταν για το γεγονός ότι δεν μπορεί να πλησιάσει την περιουσία του. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής για τον τραυματισμό του, ο οποίος θα μπορούσε να έχει και δραματικά αποτελέσματα. Θα μπορούσε ακόμα και να χάσει τη ζωή του, καθώς χτυπήθηκε στην καροτίδα με ένα επαγγελματικό χτύπημα.
2: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
0: Μιλάμε για ένα μέρος πανέμορφο, για ένα μέρος παρθένο, το οποίο είναι και προστατευόμενη περιοχή, έτσι, για λόγους βιοποικιλότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά προστατευόμενα είδη. Παρόλα αυτά λοιπόν η αλβανική κυβέρνηση έδωσε την έγκριση σε επενδυτές. Ακούγονται λοιπόν ότι μπορεί να είναι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλτ Τραμπ, ένα φαντ από το Κατάρ. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι ακόμα και ξέπλυμα της αλβανικής μαφίας, που με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεπλένει χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες για την ανέγερση αυτών των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική μειονότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις και προσπάθεια να χάσουν την περιουσία τους, όπως έχει γίνει και στη Χιμάρα. Έτσι γίνεται τώρα εκεί πέρα και στην περιοχή της Σβέρνιτσα.
1: Και σφυρίζει αδιάφορα ο Ράμα. Και μάλιστα ειρωνεύεται. Το κάνει συχνά πυκνά αυτό ο Έντι Ράμα. Πάντως οι Έλληνες ομογενείς είναι πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση και λένε ότι θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται. Εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό. Γιατί εδώ τώρα έχουν μπει και ιδιώτες επενδυτές και τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια. Μιλάμε 4 δισεκατομμύρια κάνει επένδυση. Απ' την άλλη, το ότι τους παίρνουν, τους αρπάζουν τις περιουσίες που έχουν από τους παππούδες τους και όχι μόνο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Και μάλιστα και το Υπουργείο Εξωτερικό ζητά να διελευκαθεί η υπόθεση και να γίνει έρευνα. Έχει αναλάβει, λέει, η οικονομική εισαγγελία της Αλβανίας. Καλά τώρα. Να είχαμε να λέγαμε και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποια πρώτα μέτρα μετά τα επεισόδια και από την αλβανική κυβέρνηση, αλλά ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε προκλητικό σε μια συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι σε συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ελληνική μειονότητα, γιατί διαμαρτύρεται το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από την πρεσβεία μας στα Τύρανα, και ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Υπάρχει όμως η επίσημη έκθεση της αλβανικής κυβέρνησης από το 2016 που λέει ότι μόνο στη Σβέρνιτσα υπάρχουν 920 Έλληνες. Έλληνες της μειονότητας. Μόνο στη Σβέρνιτσα. Σε άλλες δε περιοχές τριγύρω
1: είναι
0: περισσότεροι από 4.000 Έλληνες.
1: Και
0: υπήρξε λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση.
1: Ακριβώς, και περιμένουμε τις εξηγήσεις. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάρουμε καμία απάντηση από το ΡΑΜΑ. Την ίδια στιγμή, πάντως, γενικότερα όσοι έχουν περιουσία, ομογενείς έχουν περιουσία σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας ή τις έχουν πάρει για ένα κομμάτι ψωμί. Έτσι, εγώ μιλώ και με κάποιους ανθρώπους για ένα κομμάτι ψωμί. Ή δεν αναγνωρίζουν καν την ιδιοκτησία. Σου λέει δεν είναι δικά σου. Δικά μου είναι, τα κάνω ό,τι θέλω.
0: Από εκεί και πέρα υπήρξε και κόντρα του Έντι Ράμα με τον Αλέξη Τσίπρα διαδικτυακή μέσω του X με αναρτήσεις. Και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και τι θα κάνει και η Αθήνα. Η Αθήνα έχει δύο δρόμους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα εσωτερικό θέμα όταν μιλάμε για νόμους ενός άλλου κράτους, αλλά μπορεί για παράδειγμα να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πορεία τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχουν, για να μην το ξεχνάμε, και οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, εκεί όπου βασίζεται πάρα πολύ η Αλβανία για την οικονομία της. Μπορεί λοιπόν να επηρεαστεί με πολλούς τρόπους εάν δεν συμμορφωθεί στο νόμο. Στο γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των Ελλήνων της μειονότητας.
1: Ακριβώς, και βέβαια στα νόμιμα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχουν συγκεκριμένοι και τις εκτάσεις που έχουν στην κατοχή τους. Και που ξαναλέω, είναι νόμιμες και πληρώνουν φόρους οι άνθρωποι.
0: Και βέβαια αυτό το θέμα δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες ομογενείς, πλήττει και Αλβανούς πολίτες.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και εκείνοι χάνουν τις περιουσίες τους και χάνουν τα δικαιώματά τους. Ποιος ξέρει τώρα τι συμφωνίες μπορεί να έχουν γίνει εκεί στο παρασκήνιο. Καλημέρα και στον Παύλο. Ο Παύλος αναφέρεται στην δήλωση που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βαρδακαστάνη. Ίσως λέει δεν έχει μεγαλώσει σε επαρχία, γιατί το φαινόμενο της φουσκοδιεντριάσης παρατηρείται τέλη Φεβρουαρίου και Μάρτιο. Όχι τώρα. Μάθαμε και κάτι χρήσιμο. Ευχαριστούμε, Παύλο, για τις φουσκοδέντριες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Παράσχο στο
1: Χωράφι.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, σου έχω ένα ροφό.
1: Ναι,
0: μα ένα
1: μ' αρέσει
0: ροφό.
1: Ο ροφός πολύ.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Ναι, ναι, και σούπα και ψητός.
0: Ένα ροφό, να.
1: Τόσο μεγάλο.
0: Κιλά.
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι ροφοί.
0: Όταν γυρίσουμε.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω.
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη

0: Μελίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Άνοδο της Συγκρού και στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Νεοφάλιρο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια έως Μαρούσι, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία του στενού του ορμού την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί έντος της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό. Αντένα Πάτρας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
0: Αντένα 105,3.
1: Σλοβακία, Μάλτα 2-1, Νορβηγία, Σουηδία 3-1 και Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία 4-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα με νεφός από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά. Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: Λίγο με τα καλαμάρια, λίγα με τα καλαμάρια πρωί-πρωί.
1: Καλοκαίρι είναι, τα καλαμάρια έχουν τη δημητική τους. Και τα καλαμάρακια δηλαδή, και εσύ που είσαι καλαμάρης.
0: Ακούστε λέει όμως το τραγούδι, έτσι. Βουτάνε όλοι, αλλά δεν βγάζουν ψάρια.
1: Βουτάει ο Ζέπος.
0: Και βγάζει καλαμάρια.
1: Άλλοι
0: και
1: όμως.
0: Να ήταν μόνο τα καλαμάρια.
1: Βγάζουν κάτι ροφούς. Να!
0: 13 κιλά.
1: Που ωραίο ο ροφός.
0: 13.500 για την ακρίβεια.
1: Ποιος τον έβγαλε?
0: Ο Παύλος ο Πολάκης, ρε παιδί μου. Αφού σου λέει δεν κάνουμε που δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ας πάω για ψάρεμα.
0: Να πάω για ψάρεμα.
1: Ναι.
0: Αφού σου λέει δεν συνεδριάζουν τα όργανα.
1: Το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή κάνει.
0: Αλλά εδώ σου λέει έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές.
1: Κοσμογονικές, ναι.
0: Έκανε το κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας. Φεύγουν από τη Νέα Αριστερά για να πάνε εκεί.
1: Αφωνία
0: σου λέει. Δική μα. Και τα λοιπά. Τα όργανα θα συνεδριάσουν το Σάββατο που μήνα θα έχει 6. Τι να κάνω, λέει εγώ. Θα πάω, λέει για ψάρεμα. Πήγε λοιπόν για ψάρεμα. Και έβγαλε ροφό. 13.500.
2: Έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992.
0: Θυμάται το ροφό από το 1990 και όχι μόνο το. Θυμάται και την πέτρα που ήταν,
1: ναι,
0: ο ροφός.
1: Αλλά έβγαλε το ροφό το 13,5.
0: Τον έβγαλε, παιδιά,
1: 13,5 κιλά και λέει.
0: Κιλά.
1: Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
0: Α, έτσι είπε.
1: Έτσι.
0: Αυτό δεν τα ακούω. Είδατε φωτογραφία μόνο,
1: ναι,
0: με το ροφό.
1: Ωραίος ο ροφός.
0: Ωραίο.
1: Να λέω. Και η καρφάρα, βέβαια, αυτή πήγαινε στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει ο σάκος. Τώρα όχι ότι ενδιαφέρει και πολύ τον Αλέξη Τσίπρα τι λέει ο Παύλος Πολάκης. Εντάξει, αυτό να το πούμε κιόλας. Αλλά ο Πολάκης με κάποιους άλλους μαζί, όπως και με τον κύριο Νίκο Παπά, την κυρία Ρένα Δούρου και όχι μόνο, είναι από αυτούς που λένε ότι πρέπει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τι θα γίνει στο τέλος? Γιατί υπάρχουν
0: πολλά σενάρια.
1: Να πω λίγο τα δύο σενάρια, αν θέλει.
0: Εγώ άκουσα τέσσερα.
1: Εγώ θα πω τα δύο τα βασικά. Ναι. Το ένα είναι να αποχωρήσουν η πλευρά του Πολάκη, του κυρίου Παπά, Δούρου και κάποιοι άλλοι και να φτιάξουν έτσι. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, δεν θα κατέβει, θα εκποιηθεί, δεν ξέρουμε. Και οι άλλοι είναι να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν οι υπόλοιποι που θέλουν να πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς που θα φύγουν. Αυτό το ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα μικρό κόμμα που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Μάλιστα, υπάρχει και ένα σενάριο παρέτησης του κ. Φάμελου.
0: Α, είναι στο τρίτο.
1: Ναι, είτε ο ίδιος θα το κάνει και να πει: ότι εγώ δεν μπορώ, έχω μια ξεκάθαρη θέση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, άρα δεν μπορώ να υπηρετήσω κάτι άλλο, να φύγει ο άνθρωπος και να μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Και άλλος είναι να τον αγκάσουν τον Φάμελο να παραιτηθεί. Αυτοί που θέλουν να υπάρχει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Πλάκα, πλάκα, τέσσερα σενάρια είναι αυτά που είπα. Καλά λέει ο Ιωσή.
0: Ο Παύλος Πολάκης πάντως πήγε για ψάρεμα, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Αυτό μπέρδεψε, να ξέρετε, τη Σοφία Βούλτευση. Την μπέρδεψε πάρα πολύ.
1: Μα τώρα και αυτός ροφό πήγε και έβγαλε.
0: Ρε παιδί μου, βγαίνει η Σοφία Βούλτευση χθες στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρότσου,
1: ναι,
0: στο Action 24.
1: Ναι, το
0: βράδυ. Και τη μπερδεύει εκεί τον Πολάκη με τα 13,5 κιλά ροφό,
1: ναι,
0: με τη δημοσκόπηση που πήρε ο Τσίπρας 15,5. 15,5. Και η κυρία Σοφία λοιπόν μπερδεύτηκε με όλα αυτά.
3: Ροφό ψάρεψε ο Πολάκης.
4: 13,2 κιλά.
3: Καρχαρία καλύτερα θα πρέπει να.
4: 13,5, συγγνώμη.
3: 13,5, 13,5 κιλά. Εντάξει. Ας ψαρέψει καρχαρία και μετά να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Γιατί?
3: Εντάξει, τώρα ροφό έχει ξαναψαρέψει. Εσύ δεν μας λέει κάτι καινούργιο, άμα σε έδειχνε καρχαρία. Εντάξει,
4: λοιπόν, κυρία 13, Κουκουδάκη.
3: Πόσο είπες, 15,5?
4: Κυρία Κουκουδάκη.
3: Α, στον εκεί. 13,5, τι είπες, ρε παιδί μου, έχω μπερδέψει το ροφό με τον Τσίπρα. Επαναγία μου.
4: Πώς μπερδεύει.
3: Το ένα είπες.
4: Ο ροφός είναι με τον Πολάκη και
3: συγγνώμη,
4: είναι 13,5%.
3: Ο ροφός είναι
4: 13,5%. Το 15,5% είναι με τον Τσίπρα και ωραία, ο Τσίπρας δεν έχει καμία, εντάξει, σχέση με τον Πολάκη.
3: Εγώ μπέρδεψα το ροφό με τον Τσίπρα.
1: Μπέρδεψε, κυρία.
0: Μπέρδεψε. Τι να κάνει.
1: Πάντως είναι θεά. Αλήθεια,
0: δεν
1: είναι
0: υπάρχει.
1: Θεά. Είναι θεά.
0: Χθες έκανε 3 εμφανίσεις.
1: Είναι θεά, σταμάτητη.
0: Τηλεοπτικές.
1: Ακούραστη.
0: Ήταν στο Σεραφείμ Κοτρότσου.
1: Ναι.
0: Βγήκε στο Earth News και η πιο επιτυχημένη από όλες, κατά γενική ομολογία, ήταν το πρωί που βγήκε στο Μέγκα. Βγαίνει λοιπόν το πρωί στο Μέγκα με μια κυρία από το Πασόκ, την κυρία Κουκουδάκη, και με ένα νέο στέλεχος από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Αθανασιάδη. Ένας άνθρωπος ήπιος, χαμηλών τόνων, ευγενής, ο οποίος λέει: σας παρακαλώ, το μόνο που θέλω να ζητήσω είναι να μην με διακόψει η κυρία Βούλτευση. Είπε ο κύριος Αθανασιάδης. Και ήταν σαν να της είπε ότι πες επάνω μου να με διακόπτεις συνέχεια. Και η κυρία Κουκουδάκη όμως δεν πέρασε καλύτερα, είναι η αλήθεια.
5: Η κυρία Βούλτεψη, και να μην με διακόψετε παρακαλώ.
6: Ναι, γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα πρέπει να κλείσουμε και η διάλειμμα.
5: Η κυρία Βούλτεψη είπε ότι μιλάμε γενικά για αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια είναι να μπορείς να βγάλεις το μήνα.
3: Όχι, αξιοπρέπεια είναι να μην κόβεις το ΕΚΑΣ.
5: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Να μην κόβεις το ΕΚΑΣ είναι αξιοπρέπεια.
1: Τσίπρας
3: έκοψε το ΕΚΑΣ. Πάτε γυρεύοντας.
6: Ελάτε, ελάτε.
1: Ελάτε και θα
3: σε συντάξεις από τις χείρες και τα ορφανά.
1: Σας παρακαλώ.
3: Σας παρακαλώ.
1: Κύριε Αθανασία, δηλαδή.
3: Ακούω αξιοπρέπεια χωρίς ΕΚΑΣ.
1: Σας παρακαλώ.
5: Να μην με ξανακαλέσετε.
3: Εντάξει.
5: Με τέτοιες συνθήκες.
3: Ναι, να τους φέρνετε μόνος του.
6: Ελάτε. Όχι, να μιλήσει η κυρία
3: Αθανασία. Όχι, τι να κάνουμε, κύριε. Να ερχόσαστε μόνος.
6: Λοιπόν, κύριε Αθανασιάδη.
5: Σας δίνω
3: την ευκαιρία. Να μην σας φέρνουνε μόνος σας.
1: Να μιλήσουμε του Θεού.
3: Ακούστε.
1: Ελάτε, ελάτε,
3: πείτε το τώρα. Πείτε, έχετε
7: εγώ δώσει. Δεν έχω μιλήσει καθόλου.
3: Ναι. Περίμενε, μιλάω και για σένα.
1: Όχι, δεν θέλω να μιλήσετε για μένα. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνη μου.
3: Μπορώ να πω κάτι.
1: Που δεν έχω καμία σχέση.
3: Μα με διακόπτετε. Ακούστε.
1: Ελάτε, ελάτε,
3: πείτε
1: το
3: τώρα.
1: Πείτε,
3: έχετε
7: εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου.
3: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
1: Εντάξει, απίστευτη.
0: Μιλάω και για σένα, δεν την κυρία Κουκουδάκη. Δεν πρόλαβε άνθρωπος να σταυρώσει κουβέντα.
1: Αυτό μιλάω και για σένα.
0: Οι άλλοι, οι δημοσιογράφοι, οι καημένοι λέει για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή λυπηθείτε μας λίγο. Παναγία μου, πρωί πρωί.
1: Τι ζούμε.
0: Αλλά αυτό το περίμενε, μιλάω και για σένα. Αλλά την έστειλε τη γυναίκα. Έχουμε να δούμε πολλά το επόμενο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογικό κλίμα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, είπαμε ότι ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι. Σας ευχηθήκαμε γιατί χθες λείπαμε. Σας είπαμε για τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες, κυρίως στο νότιο παραλιακό μέτωπο.
1: Είπαμε για το μείωση του τζίρου στον κλάδο της εστίασης, έτσι και τον προβληματισμό των επαγγελματιών του κλάδου.
0: Τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Αυτό όλο κοντά το βλέπει.
1: Ναι, ναι, καλά,
0: εμείς δεν βλέπουμε καμία συμφωνία. Τώρα είναι σίγουρος ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ενώ ανακοίνωσε και συμφωνία του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ για παύση των εχθροπραξιών.
1: Συνεχίζονται, λέει, οι μάχες. Μόλις βγήκε τώρα στα site, ο Λίβανο, οι μάχες στο Λίβανο, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ και η εγχειρία. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει, παιδιά. Τίποτα.
0: Σας είπαμε για τη μείωση που είδαμε σήμερα στα πρατήρια για τις τιμές στην αμόλυβδη. Στο 1,999 τα περισσότερα πρατήρια, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ελπίζουμε να μειωθεί κι άλλο και να μην δούμε άνοδο τις επόμενες
1: ημέρες.
0: Ναι,
1: γιατί έχει υποχωρήσει το πετρέλαιο και σήμερα σταθερά κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 94 δολάρια αυτή τη στιγμή, τιμή του Brent.
0: Φυσικά το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει με τους Έλληνες ομογενείς και τα δικαιώματά τους στις περιουσίες τους εκεί στην Αλβανία, τα οποία αμφισβητεί ευθέως η αλβανική κυβέρνηση με την άδεια που έχει δώσει σε επενδυτές για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων εκεί όπου είχαμε και τα επεισόδια με τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή.
1: Και δεν είχαμε και χειρότερα. Είπαμε και για την δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες στο Action 24. Με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη, το δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή 15,5%, σωστά το λέω. Νομίζω σωστά το λέω. Τρίτη κυρία Χριστιανού και τέταρτο το Πασόκ. Είπαμε όμως εδώ με τον Ιωσήφ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε δει πρόσωπα, δεν έχουμε δει πρόγραμμα. Μετά το φθινόπωρο, εκεί κοντά στο φθινόπωρο και μετά το φθινόπωρο, αν η δημοσκοπική εικόνα παραμείνει ίδια, θα είναι πρόβλημα για το Πασόκ. Ξαναλέω, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Όπως είπε και η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σήμερα αναμένεται να έχουμε αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Για λύση, γιατί τέλος δεν θα υπάρχει πια κοινοβουλευτική ομάδα. Φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται η κυρία Κτσιόγλου, ο κύριος Θανάσος Ηλιόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ.
8: Όπα, όπα, ένας.
1: Ένα
0: Ένας-ένας, παιδιά, όλοι θα φύγετε. Σειρά παίρνει φυσικά μετά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω για βουλευτές. Αλλά και εκεί υπάρχει αναβρασμός, εν αναμονή και των συναντριάσεων των οργάνων στις 6 Ιουνίου.
1: Σάββατο, λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή που θεωρείται από πολλούς ότι θα οι εξελίξεις ραγδαίες. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Πάνου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα αποφασίσουν όσοι κοιτάζουν προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας θέλει όλους, το ξαναλέω, δεν το γνωρίζω. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα του κ. Πολάκη και του κ. Νίκου Παπά που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Από εκεί και πέρα και τα στελέχη τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα, είναι λίγο μπερδεμένα. Άκουσα τον κ. Γιαννούλη, για παράδειγμα.
1: Είναι μπερδεμένα.
0: Ήταν σε πάνελ και ήθελε να πει ότι δεν πρέπει να αποθεώνουμε στα κόμματά μας τους αρχηγούς. Δηλαδή, έλεγε τώρα στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Μητσοτάκης. Στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Ανδρουλάκης. Και του ξέφυγε για το δικό του κόμμα.
8: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
9: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
8: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
1: Μπράβο στη δημοσιογράφο.
0: Θύμισε η Χρύσα η Φόσκολη.
1: Α, η Χρύσα ήτανε. Ναι. Ναι. Εντάξει, πολύ ωραία επισήμανση.
0: Εσείς κανονικά λέει δεν πρέπει να
1: μπερδεύετε.
0: Ναι, έχετε δίκιο, λέει Θεός ο Φάμελος.
1: Ναι.
0: Αλλά μπερδεύονται τώρα.
1: Είναι, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα αρκετά. Το μόνο βέβαιο, το είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή τα έχει κάνει όλα άνω κάτω. Κυρίως βέβαια στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
0: Και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί είχαμε και αυτή την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τι είπε επί της ουσίας.
1: Άλλη γραμμή.
0: Ο Χάρης Δούκας είπε ότι πρέπει να συζητήσουμε από τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα για πιθανή συνεργασία μετά τις εκλογές.
1: Στις δεύτερες εκλογές.
0: Κάτσε για να μην τα μεταφέρω εγώ, να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο Χάρης Δούκας και άναψε φωτιές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
10: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
11: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
10: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
11: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
10: Έχουμε πει σαν ΠΑΣΟΚ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
11: Ναι.
10: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
11: Αρχηγό ποιον.
10: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιος θα είναι πρώτος, εννοεί ποιος θα είναι δεύτερος ουσιαστικά. Αυτό εννοεί ο κύριος Δούκας. Άναψε φωτιές αυτή η δήλωση. Θέλω να πω ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη. Και λογικά έχει βγει η κυρία Διαμαντοπούλου και έχει δώσει μια αιχμηρή απάντηση. Ότι εμείς δεν μιλάμε και συνεργασίες, κυρίως και με αυτούς που μας προσβάλλουν, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είναι τυχαίο στέλεχος. Έχουν ανάψει τα αίματα. Ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Βάζω ένα ερωτηματικό. Πάντως είναι τελείως άλλη γραμμή του κυρίου Δούκα από την επίσημη γραμμή του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: δεν πάμε κανέναν, πάμε μόνοι μας, έτσι, κτλ.
0: Γιατί όπως πρόσφατα έχει πει και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Σουκαλάς.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς λέει: ποτέ δεν έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει τώρα ο κύριος Χάρης Δούκας και λέει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για το ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός θα είναι αυτός που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους. Ο αρχηγός δηλαδή του μεγαλύτερου κόμματος. Από την άλλη τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα λένε εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες. Άκουσα και τον κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει δεν θέλουμε συνεργασίες, δεν ανοίγουμε και κουβέντα για συνεργασίες. Και η κυρία Κουφονικολάκου αποκλείουν τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα υπήρξε εκεί πέρα και μια διαφοροποίηση γιατί η κυρία Κουφονικολάκου είχε δηλώσει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ με εμάς.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Νιφούδης είπε ότι είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ με εμάς.
1: Μπερδεύομαι.
0: Υπάρχει μια κόντρα εκεί, υπάρχει ένα
1: μπιφ
0: στον χώρο της κεντροαριστεράς γενικότητα.
1: Όλα αυτά νομίζω θα ξεκαθαρίσουν, ξαναλέω, μετά το φθινόπωρο. Εκεί. Και η κατάσταση και στο ΠΑΣΟΚ, η κατάσταση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Θα έχουμε εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι δεν χωράνε όλοι. Κάποιος θα είναι δεύτερος, κάποιος θα είναι τρίτος, κάποιος θα είναι τέταρτος. Εντάξει. Απλώς όποιος είναι τρίτος και τρίτος, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει πολιτικά. Κρατήστε το αυτό.
0: Εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα όμως τα οποία προκύπτουν. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο τώρα τι θα κάνουν οι βουλευτές, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ή τα πολύ γνωστά στελέχη που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά δίκτυα. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Τάκης.
1: Ποιος Τάκης?
0: Τα Βρυλίσια. Δεν θυμάσαι τον Τάκη?
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Που γύρισε.
1: Βέβαια.
0: Γεωργία. Ναι. Το Παγκράτη.
1: Όλοι αυτοί. Τι,
0: τι Σαγκράτη. Δεν θυμάσαι που είχε βγει ο κύριος Ζαχαριάδης. Ναι. Τέλη. Ναι, του 2024. Το και μας είχε πει.
9: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
12: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ναι.
12: Ποιος
9: άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
12: Ποιος. Γύρισε κάποιος.
9: Ναι.
12: Ποιος.
9: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
12: Γύρισε ο Τάκης.
9: Ναι.
12: Αλήθεια.
9: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
1: Γύρισαν αυτοί.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
1: Η Δήμητρα και η Γεωργία.
0: Η Γεωργία από τον Παγκράτη και η Δήμητρα από το Μαρούσι. Είναι απορία άξιον. Δηλαδή είναι ένα θέμα που έχει γεννηθεί τώρα.
1: Παραθεμάσαι. Εντάξει, πάντως έχει πολύ τζέρτζελο, ξαναλέω, στην κεντροαριστερά.
0: Θα περάσουμε, ωραία. Όχι, θα μόνο περάσουμε στην, όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Και στην κεντροδεξιά.
1: Στην κεντροδεξιά, εγώ περιμένω το κόμμα του Σαμαρά και μετά θα δούμε και εκεί. Περίμενε.
0: Γιατί
1: αυτό
0: και εκεί θα ανάψουν φωτιές.
1: Θα ανάψουν. Α, και αυτός, ο κύριος Σαμαράς γυνάτη που το έχει, ρε παιδί μου, να κάνει κόμμα. Σώνει και καλά. Θέλει να κάνει κόμμα. Τέλος.
0: Τι θέλεις πάλι, Παναγιώτη Βολάνη, από τη ζωή μου.
13: Καλημέρα και πάλι.
0: Α, είναι 9 και 20, συγγνώμη.
13: 9 και 20, γι' αυτό.
0: Καλώς ήταν. Καλώς ήρθες να μας ενημερώσεις για την κίνηση στους δρόμους.
13: Ήρθα να ενημερώσω, αλλιώς τι άλλο μπορεί να ήθελα.
0: Σε παρεξήγησα.
13: Απροσπέλασος ο Κηφισός.
1: Ωραία.
13: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολες ώρες εκεί. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη σταδίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Αμπελοκήπος μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό Χαλάνδρη και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Έχει αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση λόγω καθυστερήσεων άνω των 45 λεπτών από τον κούμπο Περιφερειακής Εγάλεο μέχρι τον κούμπο Κηφισίας. 20-25 λεπτών καθυστερήσεις από τον κούμπο Ανθούσας μέχρι τον κούμπο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Παρακαλώ.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Να σας πω και εγώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού στο Mega Channel, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, εκεί όπου εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαπράξει μια σωρία εγκλημάτων, αλλά κυρίως στο στόχαστρο βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, το οποίο κατηγόρησε ακόμα και για κλοπή από στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης.
12: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
14: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Και συνέχισε η κυρία Καριστιανού. Θέλεις να πεις κάτι και σε διακόψα.
1: Εγώ θα πω μόνο ότι μου προκαλεί εντύπωση ότι κάνει σφοδρή κριτική η κυρία Καριστιανού στον κύριο Τσίπρα και όχι σε άλλα κόμματα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό λέω. Και το δεύτερο είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί της. Πραγματικά ούτε με να μου άρεσε η εικόνα με τα
0: αυτό για τα Περιστέρια.
1: Η αναφορά.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Απλώς το θεώρησα τελείως.
0: Αλλά αυτό τώρα ότι μου έχει κλέψει στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη.
1: Αυτά είναι.
0: Είναι κάποιες γενικές αρχές τις οποίες ασπάζονται όλοι.
1: Όλα τα κόμματα.
0: Σε όλα τα κόμματα. Και ξεκαθάρισε λοιπόν η Μαρία Καριστιανού σε αυτή τη συνέντευξη ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασίας με συστημικά κόμματα.
14: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε.
0: Καμία συνεργασία λοιπόν, μόνο αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος του νέου κόμματος σύμφωνα με τη Μαρία Καριστιανού. Ο κύριος Αυγερινός όμως, ο οποίος είναι από τα στελέχη που βγήκαν από την αρχή μπροστά του κόμματος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα στα Παραπολιτικά και την Νίκη Λιμπεράκη, δεν αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μάλλον όπως τον άκουσα το αντίθετο.
15: Η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
16: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν.
0: Εντάξει, είναι και οι παιδικές ασθένειες κάθε νέου ξεκινήματος μέχρι να βρουν το βηματισμό.
1: Να δούμε,
0: τους.
1: Εγώ περιμένω να δω τα πρόσωπα, να δω, ξαναλέω, και το πρόγραμμα, τις θέσεις σε βασικά ζητήματα και στο κόμμα, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Φύγαμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
17: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
17: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
18: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
17: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
19: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
20: Πάρε Στρώμα.
19: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
20: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
19: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
17: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
21: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
22: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
23: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai, Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
24: Αντένα 105,3. Και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Νεοηράκλειο.

0: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Έχουμε κάποια τελευταία εξέλιξη.
1: Ναι, βρίσκονται εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί στον ηλεκτρικό λόγω βλάβη στη σηματοδότηση. Πρόκειται, σύμφωνα και με ανακοίνωση στα ΣΥ, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάλιρο και Πειραιάς. Η στασή δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Ωστόσο, αυτά τα τέσσερα σημεία δεν λειτουργούν σταθμοί, λοιπόν, σε Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάλιρο, Πειραιάς. Λειτουργεί η γραμμή Ταύρος Πειραιάς.
0: Αυτά λοιπόν για όσους θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό. Ναι, είναι και δύσκολη ώρα, οπότε μέχρι τον Ταύρο τα δρομολόγια. Έτσι. Καλημέρα Τόρπη, καλό μήνα και σε σένα. Ο Τόρπη επανέρχεται στο θέμα με την Αλβανία. Υπάρχει, λέει, ο νόμος και του ισχυρού και ο νόμος του ισχυρού, όχι μόνο ο νόμος της λογικής και του πολιτισμού. Τα είπαμε και νωρίτερα, υπάρχουν τα μέτρα πίεσης από την ελληνική πλευρά και για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι εμπορικές σχέσεις. Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιατί, λέει, όσοι εκπροσωπούν το κόμμα Χριστιανού δίνουν μόνο συνεντεύξεις χωρίς να συμμετέχουν σε πάνελ που να έχουν αντίλογο. Φοβούνται κάτι, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προσκλήσεις και τις αρνούνται. Αλλά φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να δώσουν το παρόν και σε τηλεοπτικά τραπέζια. Τώρα, τι θέμα έχει προκύψει με τις κάμερες? Τις έξυπνες κάμερες, όπως λέμε, AI. Τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν λειτουργούν πολύ σωστά. Και το λέω γιατί. Γιατί βλέποντας και τα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν SMS, τους ήρθαν SMS ότι έχουν παράβαση και ότι πρέπει να πληρώσουν. Όμως δεν είχαν κάνει αυτή την παράβαση. Δηλαδή, άκουσα μια περίπτωση ενός ανθρώπου που του ήρθε παράβαση για τη μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, ενώ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε συνοδικό στο αυτοκίνητο και ο άνθρωπος πήγε και έκανε έσταση. Ότι εγώ, παιδιά, ήμουν μόνος μου στο αυτοκίνητο. Πώς γίνεται να μου στέλνετε κλήση για μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, εφόσον δεν υπήρχε συνοδικός? Δεν είναι ένα θέμα αυτό. Και άλλα τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, έχουμε έτσι παραφωνίες και εγώ αναρωτιέμαι αν λειτουργούν σωστά οι κάμερες αυτές οι έξυπνες.
0: Έχουν καταγράψει λοιπόν 2.500 παραβάσεις. Από αυτές τις 2.500 έγιναν 420 ενστάσεις. Από τις 420 ενστάσεις, οι 52 έγιναν δεκτές. Γιατί όντως οι πολίτες, οι οδηγοί, κατάφεραν να αποδείξουν είτε ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της παράβασης, είτε ότι δεν είχαν κάνει παράβαση. Δηλαδή, υπήρξε οδηγός που ήταν στην εργασία.
1: Ακριβώς.
0: Έφερε λοιπόν πιστοποίηση από την εταιρεία του, από τις κάμερες, ότι την ώρα του συμβάντος, δηλαδή 4 το απόγευμα, ήταν το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της εταιρείας.
1: Άρα πώς.
0: Έτσι λοιπόν ακυρώθηκε.
1: Ναι, αλλά εδώ δημιουργείται ένα θέμα. Δηλαδή, μας έρχεται μία κλίση μέσω SMS. Πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώς τι είναι αυτή η κλίση και αν έχουμε περάσει από το σημείο, αν δεν ξέρω ποια άλλη παράβαση θα υπάρχει, αλλά πρέπει να το εξετάζουμε. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε χωρίς να το εξετάζουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν, γίνονται και λάθη. Μάλλον δεν λειτουργεί πάντα η έξυπνη κάμερα σωστά. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Άκουσα επίσης καθηγητή από το Πολυτεχνείο, ο οποίος θα έλεγε ότι ακόμα και οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται χρόνο να εκπαιδευτούν και να μάθουν. Ότι θα γίνονται και λάθη το πρώτο διάστημα. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται λοιπόν.
1: Εκπαιδεύονται.
0: Μαθαίνουν ώστε το επόμενο διάστημα εκπαιδευτούν και να μάθουν. Ότι θα γίνονται και λάθη το πρώτο διάστημα. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται λοιπόν.
1: Εκπαιδεύονται.
0: Μαθαίνουν ώστε το επόμενο.

0: πρόκειται για απατεώνες.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Πάμε και στην Καλαμάτα. Εκεί όπου είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία.
1: Την πέμπτη για το 2026.
0: Είναι η πέμπτη για το 2026.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε χάσει τον αριθμό πόσες είναι τα τελευταία χρόνια. Εκεί όπου ένας 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη σύντροφό του μαχαιρώνοντάς την, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά του ζευγαριού.
1: Ακόμα πιο ανατριχιαστικό.
0: Και το πιο ανατριχιαστικό που έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας είναι ότι αυτός ο τύπος, αφού δολοφόνησε τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, στη συνέχεια σκηνοθέτησε εκεί πέρα στον τόπο του εγκλήματος. Έβαλε στο χέρι της κοπέλας το μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια του και την είδε πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι, ότι πάλεψαν και ότι αμυνόμενος
1: την σκότωσε.
0: Ταυτόχρονα αυτό που εξετάζεται είναι ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσαν τίποτα και κοιμόντουσαν μέχρι και τις πρωινές ώρες. Άρα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε δώσει κάποιες ουσίες στα παιδιά, τα οποία δεν άκουσαν τίποτα γιατί κοιμόντουσαν βαθιά.
1: Τα παιδιά αυτά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, να το πούμε αυτό, και λογικό είναι. Από την άλλη πλευρά, ένας πατέρας να σκοτώνει τη σύζυγό του και στο διπλανό δωμάτιο να είναι τα παιδιά του, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, ό,τι και προβλήματα να είχαν, ό,τι και διαφορές να είχαν, λένε, υπάρχουν διάφορα σενάρια. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά. Μια νέα κοπέλα, έτσι, έχασε. Τι να πω τώρα. Τόσο άδικα για και μια ακόμη γυναίκα τη ζωή της. Γιατί λέει ότι του έχεις δει και διαζύγιο. Και
0: εδώ τώρα έχουν αρχίσει και μιλάνε.
1: Αλλά
0: όλοι.
1: Δεν θέλω τώρα.
0: Όλοι έχουν αρχίσει και μιλάνε.
1: Λέει, ακόμη,
0: άκουγαν καυγάδες, ότι χτυπούσε την κοπέλα με τη ζώνη.
1: Και ότι αν το με ξαναχτυπήσει θα πάρω την αστυνομία.
0: Ακριβώς. Και πολλοί λένε
1: τώρα είναι
0: ότι,
1: πολύ αργά.
0: Ότι έχουν μετανιώσει γιατί δεν είχαν καλέσει την αστυνομία νωρίτερα. Ναι. Τώρα όμως έγινε το κακό.
1: Έτσι θα συμφωνήσω.
0: Η κοπέλα έφυγε, έχασε τη ζωή της, άφησε πίσω δύο παιδιά, ορφανά, τα οποία πλέον κάποια στιγμή θα μάθουν ότι ο πατέρας τους σκότωσε τη μητέρα τους. Έστω και αν τη στιγμή του φωνικού δεν πήραν είδηση τίποτα, γιατί προφανώς τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία, όπως λένε οι πληροφορίες, και γι' αυτό τον λόγο.
1: Πιστεύω.
0: Ευτυχώς θα πει κανείς. Δεν κατάλαβαν τι συνέβη εκείνη τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα το μάθουν.
1: Φυσικά θα το έτσι μάθουν και πραγματικά πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Το κάνεις αυτό στα παιδιά σου, πέρα από το ότι σκοτώνεις έναν άνθρωπο, δεν το συζητώ. Και ξαναλέω, είναι η πέμπτη γενοκτονία το 2026 και έχουμε Ιούνιο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση.
0: Όπως λέει ο Γιώργος, το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι αυτός θα κυκλοφορεί ελεύθερο σε 10 με 12 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ πιθανό, το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά τι σε τέτοιες υποθέσεις. Κρίμα και άδικο, άλλη μια νέα γυναίκα να φεύγει από τη ζωή με αυτόν τον βίαιο τρόπο, γιατί κάποιος είτε ζηλεύει παθολογικά,
1: είτε
0: θεωρεί
1: έχετε
0: ότι του ανήκει ο άλλος.
1: Είναι κτήμα του και ότι δεν, της δίνει, δεν έχει το δικαίωμα να φύγει από αυτή τη σχέση, να χωρίσει, οτιδήποτε. Και έτσι της αφαιρεί τη ζωή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια.
0: Αυτή ήταν η μία τραγική είδηση του τριημέρου. Η άλλη ήταν η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου, ένα νέο παλικάρι, μόλις τα 33 του χρόνια, ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα και στην ΑΕΚ, στο εξωτερικό, στην Πολώνια και σε άλλες ομάδες. Είχε καταλήψει νωρίς το ποδόσφαιρο λόγω τραυματισμών και βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Γιάννηνα, όπου είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, δεν φορούσε και κράνος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε περίπου για 10 ημέρες, αλλά δυστυχώς όλα τα εγκεφαλικά τεστ που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα και χθες έφυγε από τη ζωή. Μόλις στα 33 του χρόνια ο Μάριος Οικονόμου, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, τόσο άδικο για ένα νέο παλικάρι.

0: Έναν άνθρωπο, πάλι τροχαίο, πάλι μηχανή.
1: Είχαμε κι άλλο τροχαίο,
0: και στην Αχαΐα.
1: Ο πατέρας με το γιο.
0: Πατέρας με το γιο.
1: Τρομερό με μηχανή κι αυτό.
0: Και τι να πεις πάλι, προσοχή. Συνέχεια το λέμε. Να φοράτε κράνος.
1: Πάντως δεν σταματούν τα τροχαία στην άσφαλτο πραγματικά. Και τα περισσότερα είναι και έτσι καταλήγουν είτε σε πολύ βαρύς τραυματισμούς, πολύ βαρύς.
0: Χάνουμε νέους ανθρώπους.
1: Είτε χάνουμε νέους ανθρώπους.
0: Τώρα 33.
1: Μην το συζητάς.
0: 17 το άλλο παλικάρι.
1: Ναι, το συζητάς. Μην το συζητάς.
0: Κρίμα από το Θεό δηλαδή.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και εξένιασης.
2: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
9: Κάθε φορά...
2: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά που...
2: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

0: Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει δύο και είναι και η μέρα τρίτη, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε ένα τρίμηρο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, ο τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα μπείτε, εκεί θα βρείτε και τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Αγαπητέ Κώστα Μαντενίδη, καλημέρα και καλό καλοκαίρι να έχεις. Δυσκολεύομαι λίγο να διαβάσω το μήνυμά σου γιατί είναι και μεγάλο και έχεις βάλει και κάποια link μέσα. Μπορώ όμως να καταλάβω την απογοήτευση και τον θυμό σου. Καλή σου ημέρα και καλό μήνα. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα. Ναι, υπήρξαν παιδιά τουλάχιστον 420 ενστάσεις και όπως παραδέχονται και οι αρμόδιοι έχουν γίνει λάθη. Και λένε μάλιστα ότι αυτό το πρώτο διάστημα προσαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρχουν και λάθη μέχρι να μάθει και να κάνει καλά τη δουλειά της. Βέβαια θα μου πεις, στου κασίδι το κεφάλι θα τα μάθει τώρα και ποιος θα τα πληρώσει.
1: Λοιπόν, να μεταφέρουμε και μια είδηση αισιόδοξη. Έτσι, τα θετικά νέα της ημέρας. Δύο Έλληνες επιστήμονες λοιπόν είναι ανάμεσα στους φιναλίστες για το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη. Η πρώτη είναι Έλληνο-Σουηδή βιοτεχνολόγος η Αγγελική Τριανταφύλου και είναι φιναλίστη για την ανάπτυξη μιας ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν και η Αγγελική Τριανταφύλου είναι βιοτεχνολόγος και με την ομάδα της έκανε αυτό για τα ροφήματα τα φυτικά που βάζουμε και στον καφέ και σε αυτήν οφείλεται ότι πια στους καφέδες μπαίνουν και φυτικά ροφήματα έτσι όπως το γάλα βρώμης, για το γάλα βρώμης είναι η δική της εφεύρεση αλλά και το γάλα αμυγδάλου κτλ. Επίσης, έχουμε άλλον έναν Έλληνα, είναι ο Εφευρέτης Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα και διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Είναι δύο Έλληνες λοιπόν, είναι φιναλίστ.
0: Μπράβο τους.
1: Μπράβο, υπάρχουν φωτεινά και εξαιρετικά μυαλά. Που δυστυχώς δεν είναι βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι έξω και που διεκδικούν με αξιώσεις αυτό το βραβείο του Ευρωπαίου Εφευρέτη. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός πολύ σοβαρός και σημαντικός. Μπράβο λοιπόν σε αυτούς τους δύο Έλληνες.
0: Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και δύο εξαιρετικά αισιόδοξες ειδήσεις από το χώρο της επιστήμης της υγείας. Και μιλάμε για την μάχη κατά του καρκίνου. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδήσεις, η μία αφορά τον καρκίνο στο πάγκρεας με μια θεραπεία με χάπι που δίνει πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα και άλλη μια θεραπεία ενέσιμη αυτή τη φορά που όπως λένε οι επιστήμονες είχε επιτυχία σε ένα ποσοστό περίπου 50% εξαφανίζοντας τους καρκινικούς όγκους.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που όπως λένε οι επιστήμονες ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να μας φέρουν πολύ κοντά στην θεραπεία που θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και να πούμε και για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία στο μετρό του Συντάγματος. Εκεί όπου όπως γίνεται και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τοποθετήθηκε ένα πιάνο. Ώστε οι επιβάτες, όποιος θέλει τουλάχιστον, να μπορούν κατά την είσοδο ή την έξοδο τους από τον σταθμό του μέτρο να παίξουν πιάνο. Το έκαναν λοιπόν δεκάδες επιβάτες με εξαιρετική επιτυχία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η στιγμή όπου ένα παλικάρι, ένας διανομέας, έκανε διάλειμμα από την εργασία του, μπήκε μέσα στο σταθμό του μέτρο.
1: Γίνει viral.
0: Και έπαιξε πιάνο
1: καταπληκτικός.
0: Και μπράβο σε αυτό το παλικάρι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όπως και τουρίστες, δηλαδή είδα και τουρίστες οι οποίοι το χρησιμοποίησαν.
1: Γίνεται χαμός ο αποτελεσμός στην Αθήνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν μπορείς να περπατήσεις πραγματικά κάτω στο κέντρο. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα αυτή στο σταθμό του μετρό Συντάγματος. Μια ξεχωριστή πινελιά, συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα έγινε εδώ και στην Αθήνα.
1: Και να δώσω μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, που βλέπει περισσότερους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου. Θα τα πούμε αύριο, έτσι, γιατί αυτό, ότι αυξάνεται περίμετρο των δικαιούχων όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, με έμφαση σε βάλτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά, καθώς και στις ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις. Άρα, έχουμε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυξάνεται περίμετρο των δικαιούχων για την επιστροφή ενοικίου, αλλά έχουμε και την ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θα τα δούμε αύριο αναλυτικά τι ακριβώς, ποιοι είναι οι ωφελημένοι.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό μήνα και σε σένα και καλό καλοκαίρι φυσικά και στο Μιχάλη, ο οποίος μας ακούει στην Αρμενία. Καλό μήνα φίλε, τις καλύτερες ευχές από την πατρίδα. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά άλλο ένα πρωί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση και από κάτω Κηφισιά έως Μοσχάτο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει μείνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατιχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με τη στασή, η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
12: Αντένα 105,3. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό. Ο άσος των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας.
5: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
1: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Σε κλίμα δημοσκοπήσεων η χώρα και συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή πρόωρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει, για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα. Είχαμε νέα δημοσκόπηση, Opinion Poll για το Action 24. Δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5. Παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς καταγράφεται με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4 που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5. Χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει τον μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%, ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα, να έχει το ένα 18 και το άλλο 12, πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη.
Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον πόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα? Τι εννοείς, να διαγράψει το Δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία? Νομίζω αντίθετα, ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα. Τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χαριδούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές. I could

Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω, είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μία περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο Ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ηρωνεύεται?

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Σκάτω Φάληρο και Πειραιάς λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Οι σειρμοί κινούνται στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο καθομολογίαν δολοφόνος στη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κύφισσο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλιο μέχρι Περιστέρη. Στους δρόμους περιμέτρη κάτω Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας, σε Μαρούση, Χαλάνδρη και Ψυχικό, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα και λόγω της χθεσινής αργίας του Αγίου Πνεύματος έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί, λέει η Κόντρα, στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει η παιδιά της Τελίτσες να βάζετε στους τίτλους των εφημερίδων, γιατί φεύγει το μυαλό μας μόνο του. Έχει συνηθίσει χρόνια. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Νεολαία βόρειο υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών. Παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί. Μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους.
πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο ΕΛΑΣ. Η Εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

Η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε

και τις νομικές αυθαιρεσίες. Κατάχρηση εξουσίας. Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο διαβάζω: «Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη». Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα Τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ, πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες Ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε, θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕΚΑΡΑ Θανάση.

0: Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
1: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
2: Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Αναδείχθηκε στην εκδήλωση αυτή η πορεία της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 ως τη σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενώ παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία της εταιρείας, ελπίζω να τη λέω σωστά, Future Ready Greece. Έτοιμη για το μέλλον δηλαδή. Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
3: Έκατε λίγο λέω καλημέρα, καλό μήνα.
2: Future ready.
3: Ναι, έτοιμη για την επόμενη μέρα.
2: Για την επόμενη μέρα, για το μέλλον.
3: Για το μέλλον, ακριβώς.
2: Λοιπόν, η Παπαστράτος συμπλήρωσε 95 χρόνια, λοιπόν, συνεχούς παρουσία στη χώρα μας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, το βασικό στοιχείο, που της επέτρεψε να εξελίσσεται και να παραμένει δυνατή μέσα σε έναν αιώνα σχεδόν?
3: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η διαδρομή της Παπαστράτος πηγαίνει χέρι-χέρι με την πορεία της χώρας μας συνολικά. Άρα ένα στοιχείο και των δύο αυτών θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Έχουμε περάσει καλούς καιρούς, έχουμε περάσει λιγότερους καλούς καιρούς σαν χώρα, σαν εταιρεία, αλλά η ανθεκτικότητα, η αντοχή, η ικανότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε θα έλεγα ότι είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Παπαστράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει ριζικά και ζούμε τώρα έναν καιρό βαθαίως ριζικού μετασχηματισμού και καινοτομίας, και βέβαια να θυμηθούμε και να υπογραμμίσουμε ότι πίσω από τις επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον, για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
2: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας, γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία? Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας, η Παπαστράτος?
3: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Και έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες και οι τέσσερις που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
2: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
3: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο, σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν έχει καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα πρόοδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Και εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
2: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
3: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της bwin και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χθες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεση του Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνησης έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτσάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις 3 νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός, ο Αλεξάνδερ Ζουμπκοφ, που έπαιζε στη Τραμπζονσπορ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τραμπζονσπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχάχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, καθώς οι βουλευτές Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Το σχετικό κείμενο υπογράφουν επίσης 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από καταστάθηκε κυκλοφορία στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που νωρίτερα λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης οι σειρμοί κινούνταν μόνο στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Βασίλη Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Ιγρού και της Αρδιτού, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε επιπλέον κλάδος της οικονομίας επεκτείνεται πιλωτικά από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται κομμωτήρια, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα εκτός των γιατρών. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια.
1: Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Νορβηγία-Σουηδία 3-1, Κολομβία-Κωνσταρίκα 3-1, Καναδά-Σουηδία. Πακιστάν 2-0, Αυστρία-Τινησία 1-0 και Τουρκία-Βόρεια Μακεδονία 3-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

Λοιπόν, 150 στελέχη συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Ανάμεσα στα 150 είναι και οι 7 βουλευτές: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Θεανό Φωτίου και Μερόπη Τζούφη. Οι 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν. Συνεπώς η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος διαλύεται και είναι πλέον όλοι αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές, και οι 7 που έφυγαν και οι 4 που έμειναν στη Νέα Αριστερά είναι και αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές.

Μπορείτε να διαβάσετε τα 150 ονόματα μπαίνοντας τώρα στο enikos.gr. Θα βρείτε εκεί όλη τη λίστα και στο real.gr.

Και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια την συνεδρίαση των καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει αποφάσεις και φαίνεται ότι θα υπάρξει σφοδρή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει την διαδρομή του το κόμμα ανεξάρτητα από το τι πράττει πολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας του κόμματος, και στη συνέχεια η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θα την ρωτήσουμε βέβαια την κυρία Αγαπηδάκη και για το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η πρωτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Πρωτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Πρωτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Πρωτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Πρωτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό, ένα υψηλού κύρου συνέδριο την Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η Nextis Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού επίπεδου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ateneum Intercontinental. Ξαναλέω, Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ενώ στην εκκίνηση του συνεδρίου, νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα απαντήσει στις ερωτήσεις μου ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος, η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, greece2530.gr, greece2530.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πρότινος ήταν και γραμματέας του κινήματος. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα πράγματα να είναι περίεργα για το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα η δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός Άξιον εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, να πηγαίνει από το 14 και κάτι στο 10 και κάτι. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια που εμφανίζεται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την εξηγείτε και πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Να σημειώσω αρχικά ότι είναι στην Ελλάδα έτσι ένα φαινόμενο ότι έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τις παρακολουθούμε. Έχει ξανά αποτυπωθεί και στο παρελθόν να υπάρχουν αυξομοιώσεις στα κόμματα. Βρίσκομαστε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, όπου οι πολίτες δεν έχουν παγιωμένη την άποψή τους και μπορούν να μεταβάλουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν κάποιο κόμμα κατά σύντομο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζω, πριν από λίγους μήνες είχαμε την εκτόξευση της κυρίας Κωνσταντοπούλη και πάλι εδώ με ρωτούσατε πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε τότε τρίτο στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε σήμερα την κυρία Κωνσταντοπούλου να συρρυκνώνει πολύ τα ποσοστά της, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά της. Είναι λογικό, δεύτερον, να υπάρχει μια ανακατανομή της άποψης για τα κόμματα με την είσοδο των νέων δύο κομμάτων από την κυρία Καρισιανού και από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια, την περιεκτικότητα στο πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό και εν τέλει την πρόταση του κάθε κόμματος όσον αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να επανέλθει ως πυλώνας σταθερότητας ευρύτερα για τη χώρα, ως πυλώνας μιας πολιτικής αλλαγής που θέλει ο πολίτης για τη χώρα και ως μια παράταξη που έχει μια μεγάλη και μακρά ιστορία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, μήπως
1: με θετικά κατά άποψη μου αποτελέσματα.
0: Μήπως αποδεικνύεται λάθος το γεγονός ότι δεν επιδιώξατε ευρύτερες συνεργασίες με άλλα σχήματα πολιτικά από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε να έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε επιλέξει καταρχήν.
0: Και σας ρωτώ και με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος μιλά για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, με την ΕΛΑΣ, την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές.
1: Θέλω να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έγινε πολύ μακριά, έγινε πριν από ένα μήνα. Το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αυτόνομη πορεία του κινήματος και το ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίσουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτήν την απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν μάλιστα ομόφωνη. Δεν βλέπω πώς τέτοιες δηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν προς το κοινό μήνυμα που όλοι
0: το συνέδριο σας αποφάσισε όχι συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λογικό να θεωρούν τα στελέχη σας ότι αν την επόμενη μέρα χρειαστεί μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με χώρους και κόμματα αριστερά του ΠΑΣΟΚ?
1: Αποφάσισε και αυτόνομη πορεία του κινήματος
0: μέχρι τις εκλογές.
1: Αποφάσισε αυτόνομη πορεία του κινήματος και μετά τις εκλογές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάναμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό ισχύει.
0: Πιστεύετε
1: και
0: ότι
1: για πριν,
0: αυτό, προτείνει,
1: και για μετά
0: αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Του κόμματος Τσίπρα. Σας ρωτώ γιατί καταλαβαίνω ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας θεωρεί ότι στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη κάλπη θα μπορούσε να γίνει μια εκλογική συνεργασία, ένα κοινό ψηφοδέλτιο του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να πορευτούν μαζί στις εκλογές διεκδικώντας την κυβέρνηση.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το Πασόκ να πετύχει το μεγάλο του στόχο που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό να τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ να το πω καθαρά. Εδώ δίνουμε μία, αν θέλετε, ένα διαπιστευτήριο στους πολίτες όσον αφορά την αξιοπιστία μας και όσον αφορά την πίστη μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το Πασόκ λοιπόν έχει σφυρελατήσει αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και να τους πείσουμε κιόλας και κυρίως και τους ανθρώπους της παράταξης ότι πραγματικά πιστεύουμε στη μεγάλη ανατροπή. Το να συζητάμε για άλλα σενάρια δεν συμβάλλει προς τον κοινό μας στόχο. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν οι δυνάμεις και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Έτσι ώστε το Πασόκ να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Εδώ φαινόταν δύσκολο όταν οι δημοσκοπήσεις σας εμφάνιζαν δεύτερο κόμμα με 13-14%. Τώρα κάποιες σας εμφανίζουν τρίτο και κάποιες τέταρτο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις που μιλάτε. Το Πασόκ δεν έχει.
0: Η απόσταση από τον πρώτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο για εσάς και για τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην δημοσκόπηση που έβγαλε το Action την Κυριακή στο 30 και ο κύριος Τσίπρας στο 15 και εσείς στο 10, αυτές είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν θα υπάρξει μόνο μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει μεγάλη υποχώρηση από τα αποτελέσματα τα οποία βλέπαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι μια εικόνα της στιγμής, οπότε περιμένετε να δούμε τι θα γίνει και σε ένα, δύο, τρεις μήνες. Σας είπα και πριν ότι τα αποτελέσματα, ακόμα και τα δημοσκοπικά, μεταβάλλονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον πολυπαραγωγικό και περίεργο. Οπότε πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πυλώνα σταθερότητας, το οποίο διαχρονικά τα τελευταία χρόνια παραμένει σε ένα ποσοστό, όχι όσο μεγάλο το θέλαμε, αλλά δεν έχει τις αυξομοιώσεις τις οποίες βλέπουμε σε άλλα κόμματα, τα οποία είναι προσωποπαγή, τα οποία δημιουργήθηκαν από μια πολιτική προσωπικότητα, τα οποία κατά άποψή μου δεν έχουν βάθος και δεν έχουν την προγραμματική διάσταση που έχει και το βάρος που έχει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αφήστε λίγο να κυλήσει ο χρόνος, ώστε να αποτυπωθεί και η εικόνα με ψυχραιμία. Εμάς δεν μας φαίνεται πανικό.
0: Πιστεύετε ότι θα υποχωρήσουν οι δυνάμεις των δύο νέων κομμάτων στις επόμενες δημοσκοπήσεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει στο τέλος αυτού του δρόμου η ανάγκη του κόσμου να βρει μια σταθερότητα μέσα από μια πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ την προσφέρει αυτή. Μέσα από ένα σχέδιο δηλαδή για την επόμενη μέρα του τόπου. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μακροημερεύουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται από μόνο μια προσωπικότητα και δεν έχουν το πολιτικό βάρος και την αξιοπιστία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Τώρα αυτό είναι καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι κάνει προσωπικό μαγαζί και όχι κόμμα αρχών και με πρόγραμμα?
1: Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες σε αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση. Δεύτερον, θα μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ένα από αυτά, παραδείγματος χάρη, είναι η φορολόγηση. Και ακούσαμε τον κύριο Γιούνκερ να λέει ότι του πρότεινα να φορολογήσει, παραδείγματος χάρη, τους εφοπλιστές, και αυτός επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη?
0: Το διέψευσε ο κύριος Σίπρας, είπε ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο που περιελάμβανε και ολόκληρη σχεδόν τη μεσαία τάξη.
1: Ο κόσμος αξιολογεί την κάθε διάψευση και το τι λέει ο καθένας. Και σε πολιτικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι κοντά σε εξελίξεων που είχαν γίνει τότε. Δεύτερον και σημαντικό, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να διαλύσει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το ίδιο του το κόμμα και να επανέλθει δύο χρόνια μετά να πει τι καινούριο. Εγώ δεν άκουσα κάτι καινούριο να μπει στην ιδρυτική διακήρυξη και στις πολιτικές του θέσεις εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και εμείς θα μείνουμε στο θετικό αφήγημα αυτής της προσπάθειας. Μίλησε πρώτα απ' όλα όσον αφορά την κατοικία. το μεγάλο πρόβλημα της κατοικίας στη χώρα μας και έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα. Μίλησε για την ανάγκη τροφοδότησης πραγματικής οικονομίας μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και την κατανομή αυτών, όπως έγινε παραδείγματος χάρη με τον Ταμείο Ανάκαμψης και τι ευθύνες έχει η κυβέρνηση που χρηματοδοτήθηκαν πάρα πολύ λίγες και συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχει πραγματική οικονομία. Εμείς θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, τις τράπεζες όρθιες, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Όχι, παραδείγματος χάρη, να ξανασυζητάμε σήμερα αυτό που δήλωσε ο κύριος Τσίπρας σε εσάς, στη συνέντευξή σας. Δηλαδή ότι πάλι μόνος του θα έκλεινε ο ίδιος τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι η χώρα πρέπει να μπει ξανά σε αυτήν την ανασφάλεια. Άρα, τι καινούριο πρεσβεύει η συζήτησή μας σε σχέση με αυτά τα οποία έκανε το 2015-2019 ο κύριος Τσίπρας? Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα όρθιο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μάλιστα να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και να συμβάλλει, αν θέλετε, με μια έκτακτη φορολόγηση και στο κοινωνικό κράτος και στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν μια κοινωνία η οποία περνάει δύσκολα. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πραγματικά μπορούν να ενωθούν δυνάμεις, και την απαντήσω στο αρχικό σχέδιο του ερωτήματός του, μπορούν να ενωθούν δυνάμεις πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο και σε μια πολιτική συζήτηση. Αυτό το επιδιώξαμε.
0: Πάντως είστε σε μία μόνιμη εσωστρέφεια, κύριε Σπυρόπουλε, σε μία μόνιμη εσωτερική γκρίνια και εσωστρέφεια. Η βελόνα που έχει κολλήσει, οι συνεργασίες τώρα για την επόμενη μέρα, μονίμως έχετε κάποιο επίδικο για να σπαράσετε εσωτερικά το κόμμα σας.
1: Ξέρετε, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μία τάση.
0: Έχετε παράδοση, έχετε παράδοση.
1: Εντάξει, τα περισσότερα τα συζητούμε και τα αποφασίζουμε στα όργανα. Και αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή, ξαναλέω, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, νομίζω ότι το κεντρικό πολιτικό μήνυμα και τις κεντρικές μας αποφάσεις τις έχουμε πάρει στο τελευταίο μας συνέδριο. Οπότε όσοι συζητούμε δημόσια, μέσα στους δημοσιογράφους μας καλείτε και κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, είναι καλύτερο να συζητάμε για τα θετικά και για το μήνυμα που θέλουμε να αποτυπώσει η προγραμματική μας θέση και το πρόγραμμά μας, παρά να αποπροσανατολίζουμε συζητώντας άλλα πράγματα τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, θα τα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το τι θέση θα πάρει κάθε κόμμα και αν μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα την αποφασίσω εγώ, εσείς ή οποιαδήποτε συζητήση κάνουμε. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και θα δούμε στην πορεία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα. Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρώτη εντολή. Να έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα με το πρόγραμμά μας θα συζητήσουμε για πιθανές συνεργασίες. Μέχρι εκεί.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες γραμματέα του κινήματος. Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Ντερτινής.
6: πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Το κείμενο αποχώρησης συνυπογράφουν και 143 στελέχη του κόμματος. Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται το μεσημέρι ο καθομολογίαν δολοφόνος στη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
12: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερή καλημέρα και από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και υποψήφια βουλευτή, λένε οι πληροφορίες μου, στη Δυτική Αττική. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Δυτική Αθήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δυτική Αθήνα, άντε πάλι, άντε πάλι. Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική, δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα. Αθήνα.
0: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα και κυρίως κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται λοιπόν στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με την κοινωνική σύγκληση, σε σχέση με τη δημόσια υγεία, με την πρόληψη, με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά διαθέτει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μάχη και με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, και με τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις κινητές ομάδες υγείας, το προλαμβάνω, όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια, τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς στον πολίτη, αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς. Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα και μάλιστα συνεχίζουμε και μια δουλειά η οποία είχε γίνει και όταν ήταν επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί το έχουμε ξεχάσει κάποιοι, αλλά εγώ θέλω να το λέω για να είμαι δίκαιη. Όταν ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ, είχαμε ξεκινήσει, για παράδειγμα, την θεσμοθέτηση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται, ενισχύεται. Αντίστοιχα, προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει ξανά με πρωτοβουλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συνεργασία εδώ με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Παίδων στο Ήλιον. Αυτό είναι ένα τεράστια σημασία έργο στην περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Και βέβαια να σας πω ότι με τις κινητές ομάδες υγείας, επειδή όπως κάνουμε σε όλη τη χώρα, έχω πάει και στην Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας και στην Υπηρετική χώρα, πάω και στη Δυτική Αθήνα, βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά από τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, με μεγάλη ηλικία, δεν υπάρχουν παιδιά ή τα παιδιά είναι μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι, κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είμαστε σε συνθήκες πια που δεν ξέρουμε τους γειτονές μας, δεν έχουμε την κοινωνική συνοχή που είχαμε 30-40 χρόνια πριν και είναι σημαντικό το ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν φέρνει απλά το γιατρό στην πόρτα του πολίτη, γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη.
0: Τώρα, κυρία Αγαπηδάκη, πρέπει να πω ότι σας έχουμε συνδέσει με τα προγράμματα πρόληψης. Και αυτό είναι μια πολύ θετική σύνδεση, γιατί αυτά είναι προγράμματα που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, αν αυτό το πρόγραμμα προλαμβάνω, θα συνεχιστεί και μέχρι πότε, και να ρωτήσω ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Δηλαδή, πείτε μου καταρχήν, μέχρι πότε θα υπάρχει το πρόγραμμα αυτό και μετά θέλω να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
1: Ωραία. Καταρχήν να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά έτσι συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. Και αυτό διότι ήταν ένα όραμα 10 ετιών όλης της κοινότητας της υγείας, όχι μόνο της ιατρικής. Όποιος άνθρωπος έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο, στο σύστημα υγείας, όλα αυτά τα χρόνια, εάν το ρωτήσετε, θα σας πει δεν είχαμε πρόληψη. Αυτό λοιπόν είναι πλέον πραγματικότητα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το Προλαμβάνω συνεχίζεται με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση. Προσέξτε, αυτά τα χρήματα.
0: Μέχρι τώρα ήταν ευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς. Έχουν εξοικονομηθεί από την κυβέρνηση για να διατεθούν σε αυτό το κομμάτι. Εθνική χρηματοδότηση λοιπόν είναι μια σπουδαία απόφαση. Και συνεχίζει την επαναστατική του πορεία, και τη λέω επαναστατική γιατί είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρόληψης. Όταν δίνεις τον ανασφάλιστο και τον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα την ίδια δυνατότητα να φροντίσει την υγεία του, για να το πω απλά, με έναν πλούσιο, αυτό σημαίνει αντιμετωπίζω τις κοινωνικές ανισότητες στην πηγή. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις. Σκεφτείτε το, είναι πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας συνολικά. Και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους, δηλαδή έναν αριθμό ίσο με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε ένα-ένα πρόγραμμα αναλυτικά.
0: Ναι, πάμε να τα δούμε. Έχουμε λοιπόν τον καρκίνο του μαστού, έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και εκεί μια πολύ σημαντική. Πάμε να τα δούμε. Έχουμε τον καρκίνο του μαστού, έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και εκεί ένα μια πολύ.

0: παρά το φόβο έχει σημασία να πηγαίνουμε να την κάνουμε. Γιατί πραγματικά εδώ η πρόληψη σώζει ζωές και φέρνει ίαση. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, επίσης 1.200.000 περίπου τεστ και HPV DNA και PAP τεστ και κολποσκοπήσεις και βιοψίες, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και να πούμε ότι ο ιός HPV είναι αυτός που οφείλεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, και γι' αυτό δίνουμε δωρεάν και τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια. Καλό λοιπόν τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί εάν συνεχίσουμε, που το συνεχίζουμε, το προλαμβάνω, και συνεχίζουμε και τον εμβολιασμό, μπορεί σε 10 χρόνια η χώρα της Χατζηνικολάου να μην έχει ούτε μία νέα περίπτωση καρκίνου του τραχύλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV.
1: Άλλος καρκίνος ο οποίος θερίζει κυριολεκτικά ή τουλάχιστον θέριζε τα προηγούμενα χρόνια είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου.
0: Ναι, και σε νεαρές ηλικίες.
1: Και σε νεαρές ηλικίες.
0: Αυτό έχει να κάνει και με την κακή διατροφή. Και όταν εννοώ κακή διατροφή, όταν λέω κακή διατροφή, δεν εννοώ απλά το να τρώμε ανθυγιεινά. Εννοώ να τρώμε υπερεπεξεργασμένα, όπως είναι σε πολλές χώρες, τρόφιμα για χρόνια. Εκεί λοιπόν έχουμε πάνω από 1.000.000 αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, περί 40.000 κολονοσκοπήσεις. Και έχουμε και πολυπολιδεκτομές και βιοψίες σε περίπου 51.200 ανθρώπους που εντοπίστηκαν λοιπόν με έβριμα μετά την εξέταση της κολονοσκόπησης, και το έβριμα αυτό ήταν προκαρκινικό, ήταν ύποπτο, και έτσι προχώρησαν σε πολυπολιδεκτομή, όλα αυτά δωρεάν μέσω του προλαμβάνω. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, το
1: καρδιά,
0: πρόγραμμα των καρδιολογιακών.
1: Καρδιά. Και αγγεία.
0: Ναι. Όπου... πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις, και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο, να έχουν λοιπόν κάποια ευρήματα που σχετίζονται με ισχαιμία και στεφανία
1: ευρήματα
0: νόσο.
1: Ευρήματα που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν γνώριζαν.
1: Μάλιστα.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και επίγουσες καταστάσεις. Δηλαδή, έχει τύχει και εγώ με τις κινητές ομάδες υγείας στον Εύρο και σε άλλες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα, να βρούμε ειδικά άντρες μέσης ηλικίας, οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά θέματα, δηλαδή στένωση αρτηριών, ισχαιμία σοβαρή, δεν το γνώριζαν, δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα και έκαναν αγκιοπλαστική, και σήμερα είναι μια χαρά με τα παιδιά τους. Και αυτό για μένα έχει τεράστια αξία, γιατί ξαναλέω, η καρδιά πολλές φορές δεν δίνει συμπτώματα. Έχει σημασία να αξιοποιούμε αυτές τις εξετάσεις, να πηγαίνουμε στο γιατρό, προσέχουμε για να έχουμε.
1: Τώρα, αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων είχε κάποια αποτελέσματα? Γενικά στο θέμα αυτό η χώρα μας έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία,
0: ναι,
1: και
0: έχουμε,
1: στα παιδιά έχουμε πρόβλημα.
0: Έτσι, έχουμε υψηλά ποσοστά και στην παιδική παχυσαρκία και στην παχυσαρκία ενηλίκων, και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στους δύο τομείς. Να σας πω ότι η χώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και για το προλαμβάνω και για την παιδική παχυσαρκία. Ως παράδειγμα, έχουμε αιτήματα από άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να αντιγράψουν τα προγράμματά μας, αυτά, τις δύο αυτές πολιτικές. Και υπάρχει και διεθνής αναγνώριση και από κορυφαίους επιστημονικούς φορείς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Και τα αποτελέσματα δείχνουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με όλες τις δράσεις που κάνουμε, ενδεικτικά να αναφέρω ότι, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό, πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράσεις στο πεδίο, με δράσεις στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική φιλοσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά, και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Δηλαδή, 8 στα 10 παιδιά από τα 1.900 που μας ήρθαν, παραπέθηκαν τους παιδιάτρους, από παχυσαρκία και υπερβαρότητα πήγαν στο φυσιολογικό βάρος. Και 4 στα 10 παιδιά τα οποία είχαν υπερβολική χοληστερίνη, διαβήτη, υπέρταση, παιδιά έτσι, τα οποία παραπέστηκαν στους παιδιάτρους με παχυσαρκία και υπερβαρότητα, βελτίωσαν 40%.

0: 100% τις τιμές σαχάρου, χοληστερίνης και τα λοιπά που είναι εξαιτίας της παξαρτίας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα, γι' αυτό συνεχίζεται δωρεάν και αυτή η υπηρεσία και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Παξαρτία ενηλίκων.
1: Εκεί ναι, ναι.
0: Είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε περί τους 67.000 δικαιούχους, οι πάνω από τους μισούς έχουν μέχρι τώρα ζητήσει, δηλαδή περίπου 40.000 έχουν λάβει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, τα φάρμακα κτλ. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, θα συνεχιστεί για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά αποτελέσματα και μετά τη λήξη η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και σε αυτή τη θεραπεία.
1: Τώρα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία.
0: Βεβαίως. Εκεί έχουμε 370.000 ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.
1: Μάλιστα. Με την ψυχική υγεία κάνουμε κάτι και για τις οικογένειες και για τα παιδιά, και το ρωτώ διότι βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουμε όλοι ανησυχήσει για το θέμα αυτό.
0: Κοιτάξτε, βλέπετε πως μέσα σε λίγα λεπτά μιλάμε συνεχώς καταιγιστικά με νούμερα, με αυτές αποδείξεις για τη μεγάλη αλλαγή στην πρόληψη. Καρκίνη, καρδιακά, παιδική παχυσαρκία, παχυσαρκία ενηλίκων, νεφρική δυσλειτουργία και τώρα για την ψυχική υγεία. Αυτό δείχνει την τεράστια ομπρέλα πολιτικών που έχει ανοίξει η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, στο θέμα της πρόληψης. Ψυχική υγεία λοιπόν. Παρεμβαίνουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες και πλέον το εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Μπορούν οι γονείς να μπουν στο παιδί και ψυχική υγεία και να δουν τις περιοχές, τα σημεία στην περιοχή τους που εφαρμόζεται δωρεάν να συμμετέχουν. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζουμε τους γονείς 0-12 ετών, δηλαδή από τότε που το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς του ξεκινά η υποστήριξη των γονιών, για να μπορέσουμε να έχουμε γερό ξεκίνημα στη ζωή, να στηρίξουμε τους γονείς γιατί αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα, η εποχή που ζούμε είναι τελείως διαφορετική και συνεχίζουμε και στην εφηβεία στα 12-16 με διαφορετικό πρόγραμμα. Συνεδρίες είναι όλες δωρεάν, για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους και ατομικές και ομαδικές. Δεύτερη υπηρεσία, θέμα ταμπού, αυτοτραυματισμός. Ξέρετε, έτυχε σε πρόσφατη
1: σοβαρό θέμα και έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες πολλά περιστατικά.
0: Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ακόμα και εγώ σας λέω, σε πρόσφατη εκδήλωση με πλησίασε ένα εκπαιδευτικός και μου είπε: ξέρετε, έχουμε συντάξει μας παιδί Δευτέρας Δημοτικού το οποίο αυτοτραυματίζεται. Και φυσικά δώσαμε κατευθύνσεις για να μπορέσει το παιδί να πάρει βοήθεια. Θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο μιλάνε οι έφηβοι, μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν μιλούσαν μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, οι ενήλικες. Και αυτό είναι που αλλάζουμε. Δεν κάνουμε απλά μια καμπάνια για να σπάσουμε το ταμπού. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων, τις οποίες εάν τις πλήρωνε από την τσέπη μια οικογένεια θα ήθελε πάρα από 1.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι ένα πραγματικά πολυδάπανο θεραπευτικό σχήμα για μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία. Doom scrolling. Έπεσε και στις πανελλαδικές, νομίζω, μια σχετική ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει διεθνώς μεγάλη ανησυχία και σε εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναφέρει με έμφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας πώς επιδρά στον εγκέφαλο όλη αυτή η ενασχόληση, το ακατάπαστο scrolling στο κινητό που κάνουν και έφηβοι και νέοι και οι ενήλικες βέβαια. Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία, πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την πολύ πολύ ευρεία προσπάθεια. Χρειάζεται παστρατιά και με τα μέσα που έχει δώσει η κυβέρνηση, το Kids Wallet, την επαλήθευση ηλικίας και τα άλλα που εξετάζονται. Αλλά να καταλάβουμε πρωτίστως ότι μιλάμε για ένα θέμα υγείας και ειδικά υγείας του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό είναι η επίπτωση στην ψυχική υγεία. Γιατί η έρευνα δείχνει, και είναι η πρώτη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά μετά από αυτή την ώρα που κάνουν το scroll στο κινητό, βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, φόβο. Άρα έχουμε μία συνήθεια η οποία ομοιάζει στην χρήση εθιστικών ουσιών. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για τους αλγορίθμους αυτούς. Είναι ο ίδιος βιολογικός μηχανισμός που σχετίζεται με τη σωματική εξάρτηση. Αυτό πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα, που επιδρά στα παιδιά και τους προκαλεί μία σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε αυτό λοιπόν το Υπουργείο Υγείας είναι παρόν, παρεμβαίνει με συγκεκριμένα προγράμματα, παρεμβαίνει και με ενημέρωση.
1: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο, ο Ελεύθερος Τύπος για παράδειγμα, το έχει στην πρώτη σελίδα του, για μια νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η ουσία λέγεται αμιβανταμάμπι. Και λέει ότι χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο, και ότι έχει μέχρι τώρα, βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Φιλόπουλου, του πρόεδρου της αντικαρκινικής εταιρείας, που λέει ότι υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο σας και πότε θα φτάσει αυτή η ουσία στην Ελλάδα.
0: Υπάρχουν πράγματι έρευνες που δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αμιβανταμάμι. Το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε για μελέτες, κύριε Χατζηνικολάου. Δείχνουν όντως ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει μηχανισμούς και οργανισμούς που ασχολούνται κατεξοχήν με τις καινοτόμες θεραπείες. Και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμα θεραπεία, θα παρέχεται στη χώρα. Το θέμα είναι να δούμε λιγάκι μετά το πειραματικό, γιατί είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία στο τρίτο στάδιο των μελετών, αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να δούμε στο κομμάτι της αδειοδότησης, δηλαδή να ξεπεράσει λίγο, αν θέλετε, το ερευνητικό κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι της πλήρους αδειοδότησης για να υπάρχει και η αντίστοιχη απόκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας.
1: Θέλει λίγο χρόνο ακόμη, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την εξαιρετικά επιτυχημένη αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, που θα είναι σε εκλογές υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κυρία Αγαπηδάκη.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλκα. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτ και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνο Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
9: Όταν πλακάκια θέλει, σκέψου ψαραδέλει. Γιατί εδώ θα βρει 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηρο κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτοποίηση των Χαρίτσι, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφι. Παράλληλα, η Έφη Αχτσόγλου δήλωσε ότι παραιτείται από βουλευτής, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Η πρώην υπουργός εκφράσει την αντίθεσή της με την ηγεσία του κόμματος, λέγοντας ότι δεν επικεντρώνεται στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πολλού. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μέχρι σήμερα, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εγκαταστάσεις μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται πιλωτικά από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται κομμωτήρια, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα εκτός των γιατρών. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται σε λίγη ώρα 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Παραμένει στη θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη 2 χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου Αρχιδιαιτή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
9: Αντένα 105,3.
10: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
11: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
12: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610 640 657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την πρόταση της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, ενώ παράλληλα ανοίγει το δρόμο για σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται αναγκαίες για την πορεία της χώρας στον 21ο αιώνα. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτση, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφη. Παράλληλα, η Έφη Αχτσόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτής, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Η επιλογή των πρώην στελεχών μας, συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, σημειώνοντας ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, δήλωσε στο Real FM η αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπητάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκυρα με ευρήματα. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Περισσότερα στο ελληνικός.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Τάιλερ Ντόρσι, που δεν κατέφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα θα πούμε σήμερα, αφού χθες δεν τα είπαμε. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους. Και το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει γενικώς για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις και να κινούμαστε και να βρισκόμαστε πάντα στο σωστό σημείο. Αν και για τη δημοσιογραφία και όσους είχαν την τιμή μεταξύ αυτών και εγώ και η αφεντιά μου να τον γνωρίσουν από κοντά, πενθεί σήμερα και πενθεί από την ώρα που εδώ και μερικά λεπτά έγινε γνωστή η δυσάρεστη αυτή είδηση της απώλειας του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 75 μόλις ετών. Ο πρώην βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και βετεράνος δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου ασχολήθηκε με την πολιτική, διετέλεσε βουλευτής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ από το 12 έως το 23, οπότε και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά συμμετέχοντας στο μεταβατικό πανελλαδικό συντονιστικό Νέας Αριστεράς. Διετέλεσε και μέλος του ΔΣ της ΕΣΥΕΑ και σε κρίσιμες στιγμές της την εκπροσώπησε στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι στις 2 Φλεβάρι του 1976 και τον θυμόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι από την ΕΤΕΝΑ με τον Γιώργο Παπαδάκη, τη Σεμίνα Διγενή, την εκπομπή 3 στον αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν και στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα παρουσιάζοντας την εκπομπή. Ασχολήθηκε και με την τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο με την κεντρική πολιτική, και έγραψε και βιβλία. Προσωπική παράδειση, κυρίως προοριζόμενα, για παιδιά.

Όλοι πατραθρηνοί, δεν ήταν καλό το τριήμερο και καταλαβαίνετε όλοι σε ποιο περιστατικό, σε ποιο συμβάν τραγικό, σε ποια τραγωδία αναφέρομαι. Στον πατέρα και γιο, το 17χρονο παιδί, το 17χρονο παλικάρι και τον πατέρα του που σκοτώθηκαν με τη μηχανή εκεί στην Κατηφόρα. Στην Κατηφόρα, η οποία διαμορφώνεται εντελώς ξαφνικά, μια λωρίδα Κατηφόρας που διαμορφώνεται ξαφνικά μετά από 2-3 λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας εκεί κάτω από την γέφυρα της περιμετρικής, της μεγάλης περιμετρικής, στην έξοδο προς Ριό.

Και δεν μιλάμε απλά για μια τραγωδία, μιλάμε για, για μια εγκληματική τραγωδία. Και αναφέρω τη λέξη έγκλημα διότι κάποια στιγμή θα πρέπει, αν υπάρχει υπεύθυνος και αρμόδιος εδώ σε αυτή την περιοχή, να μας απαντήσει γιατί υπάρχουν έργα χωρίς έργα, δηλαδή έργα παρατεταμένα, έργα διαρκείας, έργα για πολλά χρόνια. Έχουμε συνηθίσει στην εικόνα με τους κόνους, με τους κλεισμένους δρόμους, με τα αποκλεισμένα τμήματα δρόμων. Αυτό συνέβη και στην περιοχή αυτή, στο μοιραίο σημείο όπου κατέληξαν πατέρας και γιος. Κανείς δεν ξέρει βέβαια ακριβώς τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε αυτό το μοιραίο τροχαίο, η ανατροπή της μηχανής μεγάλου κυβισμού. Ωστόσο, το γεγονός ότι σε αυτό το σημείο υπάρχουν πάρα πολλοί κόνοι οι οποίοι εμφανίζονται ξαφνικά και όλη η κίνηση δύο και τριών λωρίδων κυκλοφορίας, ταχείας κυκλοφορίας, διοχετεύονται σε αυτό το στενό κομμάτι οδοστρώματος με τους κόνους και τα υποεκτέλεση έργα, χωρίς ποτέ να βλέπεις εργαζόμενο και χωρίς ποτέ να βλέπεις κάποιο μηχάνημα εκεί και χωρίς ποτέ να εκτελούνται έργα, τέλος πάντων, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από πάρα πολλούς πολίτες, οι οποίοι μαζί με όλους μας σε αυτή την πόλη πενθούμε το χαμό ενός πατέρα και ενός γιου. Κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος, αν υπάρχει, ας απαντήσει. Θα είμαστε μέχρι τις 2 μαζί. Η Αγγελική Καρδαράκου είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ροδίδης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 πάμε μαζί. Και μην ξεχνάτε ποτέ τη δική μας πρόταση. Και ελπίζω να με ακούσατε το τρίμερο που προηγήθηκε για το αυθεντικό σουσί της πόλης, στο σουσί μπαρ Νούντλς Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα και με αυτό θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, ενώ έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε άκρο σημαντικά και ενδιαφέροντα στην πορεία της εκπομπής. Όμως, πριν λίγες μέρες, 29 Μάη, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων μια εξαιρετικά κρίσιμη κοινοβουλευτική ερώτηση από συντονισμένη ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παραστατίδης, ο κύριος Κατρίνης από την Ηλία και ο κύριος Χριστίδης κατέθεσαν αυτή την ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Υπουργό Εσωτερικών, θίγοντας το μείζον εργασιακό και συνταγματικό ζήτημα που απασχολεί δεκάδες εργαζόμενους στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο. Τους κάλεσαν εν ολίγης να υπογράψουν, ενώ επί σειρά ετών είναι οι άνθρωποι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και τους κάλεσαν να υπογράψουν νέες συμβάσεις οι οποίες επί της ουσίας είναι εξαναγκαστικής εργασίας ή εξαναγκαστικές συμβάσεις και βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτό το εκβιαστικό δίλημα αν αρνηθούν να υπογράψουν τη σύμβαση με καταχρηστικούς όρους, κινδυνεύουν με πολυετή αποκλεισμό από κάθε μελλοντική διαδικασία πρόσληψης στο δημόσιο. Υπήρξε λοιπόν ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πάμε να το κουβεντιάσουμε το θέμα με την πρόεδρο των εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, την κυρία Ελένη Γρεβενιώτη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή του Αντένα Radio Patras Real FM. Καλό μεσημέρι, κυρία Γρεβενιώτη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για να μπούμε απευθείας στην ουσία της υπόθεσης, λόγω περιορισμού χρόνου, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το σημείο τριβής με αφορμή αυτές τις συμβάσεις, για να φτάσει αυτή η υπόθεση ακόμα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Όπως είπατε και εσείς, είμαστε επιτυχόντες μιας διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ και καλούμαστε αυτή τη στιγμή να υπογράψουμε μια σύμβαση, η ΔΑΧ, η οποία σε πολλά σημεία, δεν είναι ένα και δύο για να στα παριθμίσω, είναι καταχρηστική.
0: Ναι.
1: Ως προς, δηλαδή σε όλα είναι μονομερής, εμφανίζεται ο εργοδότης να δικαιούται και ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αλλά υποχρεούται.
0: Μάλιστα. Το ερώτημά μου είναι, και εύλογη απορία νομίζω, μετά από τόσα χρόνια που προσφέρετε υπηρεσίες και μάλιστα πολύτιμες και χρήσιμες, δεν ήταν καιρός να υλοποιηθούν κάποιες δεσμεύσεις που κατά καιρούς και επί χρόνια παίρνατε για μια μονιμότητα, για μια σύμβαση που ουσιαστικά να σας βγάλει από το άγχος και να μπορέσετε να αφοσιωθείτε πολύ περισσότερο, να επικεντρωθείτε στο αντικείμενό σας, το επαγγελματικό?
1: Εννοείται ότι αυτό περιμέναμε από τη διοίκηση, ναι. Αλλά στην υλοποίηση αυτού η διοίκηση μας προσφέρει αυτή την σύμβαση ΔΑΧ, η οποία είναι καταχρηστική όπως σας είπα, αλλά δεν μπαίνει σε κανένα διάλογο, γιατί πρωτίστως το θέμα είναι νομικό. Έχουμε απευθυνθεί στο νομικό μας σύμβουλο του, ναι, του Σωματείου, τον κύριο Παναστασόπουλο Ιωάννη, είναι δικηγόρος πατρών. Έχει φτιάξει, ναι, την νομοδότηση και αυτό που ζητάμε είναι ένας διάλογος ώστε να καθίσουν νομικοί του Ιδρύματος και οι νομικοί σύμβουλοι του Σωματείου να φτιάξουν μια σύμβαση που να είναι αποδεκτή και να είναι στα όρια του δημοσίου και να μην είναι μονομερής.
0: Τι είναι αυτό που περισσότερο φοβάστε από αυτές τις συμβάσεις και τελικά τον δέχονται το διάλογο, δέχονται αυτή την πρόταση ή όχι?
1: Το διάλογο δεν το έχουν δεχτεί μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, θα σας πω ενδεικτικά, κάποια άρθρα από τη σύμβαση τα οποία θεωρούμε ότι είναι βλαπτικά, αλλά πάλι σας λέω ότι όλα αυτά είναι νομικά θέματα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στο άρθρο 2 που αναφέρει τη δοκιμαστική περίοδος για
0: να
1: τον
0: μην
1: κάθε
0: μας πείτε τα νομικά, να μας πείτε στο ρεζουμέ, να το πω πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που φοβούνται οι εργαζόμενοι και πόσους εργαζόμενους αφορά αυτή η ιστορία.
1: Αυτό αφορά περίπου 151 εργαζόμενους. Θα σας πω ένα σημαντικό, ότι υποχρεούμαστε να ανατακινούμαστε οπουδήποτε έχει δομή το ΕΑΠ, χωρίς, ναι, αυτό να έχει μια βλαπτική μεταβολή για τον εργαζόμενο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή να σας πούνε φύγει από εδώ και τράβα να, ναι, δουλέψεις και ας έχεις οικογένεια, παιδιά, είσαι μητέρα, πατέρας, δεν με ενδιαφέρει. Κόφτω λαιμό σου. Ή αλλιώς παρετήσου και φύγε.
1: Και αυτό λέει τη λέξη υποχρεούται πάλι που σας
0: λέω. Βέβαια. Νομίζω καταλαβαίνουμε. Ναι,
1: άλλο θέμα,
0: ναι,
1: θα σας πω άλλο ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταγγείλει αυτή τη σύμβαση χωρίς τη τήρηση του νόμιμου χρόνου προειδοποίησης τηρουμένων των διατάξεων του νόμου. Mm-hmm. Δηλαδή θα μας την καταγγείλει και την επόμενη μέρα δεν θα έχουμε δουλειά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ας πούμε, όταν έχουμε. Όταν
0: κόντρα στον νόμο, έτσι. Κόντρα στον εργασιακό νόμο. Ο οποίος προβλέπει μια ενημέρωση σε χρονικό διάστημα συγκεκριμένο. Να πάμε λίγο, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, στην άλλη τηλεφωνική γραμμή, και την κυρία Νίκη Χρονοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος στην Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κυρία Χρονοπούλου, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
2: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Εσείς στηρίζετε τους εργαζόμενους ως Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θέλω να μου πείτε το γιατί.
2: Ναι, εμείς κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως και οι εργαζόμενοι στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι μέλη της Ομοσπονδίας, καλύπτονται από την Ομοσπονδία τη δική μας. Και είμαστε αρκετό καιρό σε επικοινωνία με τους συναδέλφους για αυτήν την απαράδεκτη σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν και μάλιστα εκβιαστικά. Τους λέει και η διοίκηση του ΑΠ ότι σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν τη θέση εργασίας τους. Θέλω να πω και διευκρινιστικά ότι είχαν προηγηθεί ερωτήσεις στη Βουλή στις αρχές του Μάη και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία.
2: Έχει πει για αποκατάσταση και τις...
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι τα ζητήματα που αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου, που είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει ακόμα και άρθρο στην σύμβαση που λέει ότι και σε περίπτωση μετακίνησης δεν διασφαλίζονται οι όροι με τους οποίους προσλήφθηκαν. Δηλαδή πηγαίνουν με τους όρους που δουλεύει το παράρτημα.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Όσον αφορά στο ωράριο, στις υπερορίες.
0: Αυτές είναι παγκόσμιες πατέντες εργασιακής.
2: Και ξέρετε τι. Το Υπουργείο απαντά άλλα διάλων στις ερωτήσεις που έχουν ειδητευθεί, γιατί υπάρχει ήδη μια πρώτη απάντηση. Κάνει κυρίως επίκληση στη διαδικασία του ΑΣΕΠ, που καλώς έγινε και αποκαταστάθηκε οι εργασιακές σχέσεις που έχουν οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια. Είναι συναδελφοί μας που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια με τέτοιες συμβάσεις εργασίας και θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνουν αορίστου. Από εκεί και πέρα, η απάντηση του Υπουργείου είναι ότι τηρούνται όσα προβλέπονται για τις συμβάσεις της δάξης του δημόσιου, το οποίο δεν είναι αλήθεια.
0: Μία ξυλίνη απάντηση, καταλαβαίνω εγώ. Μία απάντηση σε ξύλινη γλώσσα, ως συνήθως.
2: Δεν απαντά. Απαντά κυρίως στο κατά πόσο προχώρησε η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εμείς εδώ λέμε υπάρχουν και άλλες πλευρές. Τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Δηλαδή γίνεται μονομερός ο εργαζόμενος, εκτίθεται, είναι υποχρεωμένος να τα τηρεί. Δεν υπάρχει πουθενά υποχρέωση του εργοδότη να τα τηρεί. Οι συμβάσεις, ως γνωστόν, δεσμεύουν και τις δύο μεριές.
0: Τι θα κάνετε.
2: Εδώ πέρα έχουν μία λίστα. Μία λίστα υποχρεώσεων, όπως είπε και η συναδέλφισσα η Ελένη Γρεβενιώτη, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα διασφαλισμένο δικαίωμα για τους συναδέλφους, ενώ ακόμα και σε περίπτωση, δηλαδή υπάρχει στο άρθρο 17 της σύμβασης, λέει σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς απολύονται και δεν δικαιούνται αποζημίωση. Ποιο άτομο, ποιο όργανο, ποιος αποφασίζει ποια είναι αντισυμβατική συμπεριφορά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Δηλαδή μιλάμε για δημόσιους υπαλλήλους που καλούνται να υπογράψουν μια σύμβαση που υπερβαίνει ακόμα και τους νόμους του εργατικού δικαίου.
0: Και ένα λεπτό θα προσθέσω εγώ, αγαπητή κυρία Χρονοπούλου και κυρία Γρεβενιώτη, ότι αυτό μπορεί να ανοίξει και κόπορτα για πολλά ακόμη, για πολλές ακόμα συμβάσεις σε πάρα πολλούς άλλους τομείς του δημόσιου τομέα, και δεν είναι...
2: Ακριβώς.
0: Κάτι που αφορά μονάχα, το λέω για τους ακροατές, δεν είναι κάτι που αφορά μονάχα τους εργαζόμενους στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Με την συνταγματική αναθεώρηση να επίκειται, εμείς θέλουμε να καταστήσουμε σαφές. Μπαίνει το ζήτημα της άρσης νομιμότητας από την κυβέρνηση, αλλά αυτό πρέπει και οι ακροατές να το αντιληφθούν, τι επίπτωση θα έχει μια τέτοια εξέλιξη που είναι σε αυτή την κατεύθυνση μια τέτοια σύμβαση.
0: Που θα είναι πρόβα τζενεράλε για ό,τι επακολουθήσει. Γενικότερα ευρύτερα.
2: Για τις δημόσιες υπηρεσίες που θα απολαμβάνει. Τι θα απολαμβάνουν οι πολίτες, τι θα απολαμβάνουν και οι ακροατές από τις δημόσιες υπηρεσίες, αν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Κυρία Γρεβενιώτη, τι σχεδιάζετε να κάνετε, βλέποντας και διαπιστώνοντας ότι και το Υπουργείο απαντά σε ξύλινη γλώσσα και άλλα διάλογα και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Από εκεί και μετά, το επόμενο βήμα ποιο είναι?
3: Θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας και προβλέπεται από την νομοθεσία.
0: Δηλαδή θα εξαντλήσετε τη δικαστική οδό, σαν να λέμε.
3: Θα κάνουμε γενική συνέλευση και θα αποφασίσουμε τις επόμενες κινητοποιήσεις μας.
0: Κυρία Χρονοπούλου, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο, έστω και την ίστατη ώρα, αλλαγής αυτής ή παναχώρησης?
2: Φυσικά και υπάρχει. Έχει τοποθετηθεί ήδη και η ΑΔΔ μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα. Εμείς θα στηρίξουμε τους συναδέλφους ό,τι αποφάσει πάρει το συλλογικό τους όργανο. Θα είμαστε εκεί. Έχουμε ζητήσει σαν Ομοσπονδία συνάντηση εδώ και 2 εβδομάδες από τον Πρίτανη του ΕΑΠ και δεν έχει δεχτεί να μας συναντήσει ακόμα. Mm-hmm. Εννοείται ότι θα το εξαντλήσουμε. Και μάλιστα. Είμαστε στο πλευρό και των συναδέλφων εκεί. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση. Δηλαδή, ό,τι χρειαστούν, το γνωρίζουν ότι μας έχουν στο πλευρό τους. Και ό,τι αποφασίσουν τα συλλογικά τους όργανα, θα τα στηρίξουμε. Φυσικά και υπάρχει δυνατότητα πίεσης. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να υποκύψουμε σε μια τέτοια παράδεξη σύμβαση.
0: Να σας ευχαριστήσω και τις δύο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και εμείς είμαστε δίπλα σας και θα τα ξαναπούμε. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, φίλες και φίλοι, ότι είναι ουσιαστικά ένα θέμα που αφορά ευρύτερα, δεν αφορά μονάχα τους εργαζόμενους στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που και να τους αφορούσε μόνο εκείνους, 150 άνθρωποι, άρα 150 οικογένειες, είναι μείζον θέμα. Αλλά εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι όταν έχουμε να κάνουμε με κάποια πλήγματα σε εργασιακό κλάδο, όποιος και αν είναι αυτός, αυτό προειδεάζει και πολλά άλλα πλήγματα σε πολλούς ακόμα κλάδους. Άρα πρέπει να μας καίει όλους.

Λοιπόν, είχαμε, για να πάμε και στα πολιτικά λίγο, να τα σχολιάσουμε και αυτά, πώς θα μην τα σχολιάσουμε, γιατί εδώ βλέπουμε πράγματα και θάματα που συμβαίνουν και επιβεβαιώνεται ένας γνωστός επικοινωνιολόγος των Αθηνών με καταγωγή από, από τα δικά μας τα μέρη εδώ, συγχωριανός δηλαδή, ο οποίος μου έλεγε ότι μετά την δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα έχουμε ανακατατάξεις και ανακάτεμα γερό της τράπουλας σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική και με τις δυνάμεις των πολιτικών κομμάτων. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι αποχώρησαν, παραιτήθηκαν 7 βουλευτές, μεταξύ αυτών και η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτής γενικότερα της Νέας Αριστεράς, και κάπου 143-144 στελέχη αποχώρησαν, έγιναν μπουχός. Συμπτωματικά υπάρχει και το νέο κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς ή το Ελλάς, όπως θέλετε πείτε του. Και βέβαια υπήρξε μια σκληρή ανακοίνωση από τη Νέα Αριστερά ότι ξέρουμε γιατί παραιτηθήκατε και φύγατε και που πάτε. Το ξέρουμε, δεν ήταν τυχαίο ούτε σύμπτωση το ότι φεύγετε. Εμείς όμως είμαστε εδώ ενωμένοι, συνεχίζουμε δυναμικά κτλ. Τώρα το δυναμικά που το βλέπει η Νέα Αριστερά με 0, κάτι στις δημοσκοπήσεις δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει το βλέπει. Με κάποιο τρόπο το βλέπει, μπορεί εμείς να μην μπορούμε να το δούμε, ούτε οι δημοσκόποι. Για να επανέλθω όμως σε αυτό που μου έλεγε ο γνωστός επικοινωνιολόγος με καταγωγή από τα μέρη μας, μου έλεγε λοιπόν πριν παρουσιαστεί το νέο κόμμα Τσίπρα ότι θα παρουσιαστεί το κόμμα του Τσίπρα, θα βγει δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτή τη δυναμική έχει και είχε καταμετρηθεί πολύ πιο πριν σε μυστικές δημοσκοπήσεις αυτή η δυναμική, είχε γίνει σφιγμομέτρηση και καλώς εχόντων των πραγμάτων μπορεί να δούμε και ένα σενάριο συνεργασίας μελλοντικής μετά από εθνικές εκλογές του δεύτερου με τον τρίτο, του Τσίπρα με το Πασόκ. Λέω μπα, είναι δυνατόν ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη? Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στην πολιτική, μου απάντησε. Και να που έχουμε την παρέμβαση του κυρίου Δούκα, ο οποίος τι είπε ο κύριος Δούκας, ότι θα πρέπει να, εμέσως βέβαια το είπε με άλλα λόγια, αλλά ουσιαστικά αυτό εννοούσε, ότι θα πρέπει να συγκυβερνήσουν Πασόκ και Τσίπρας, Ελλάς και Πασόκ. Και βέβαια όσον αφορά στο πρόσωπο που θα ηγηθεί μιας τέτοιας συνεργασίας, αυτός θα είναι το κόμμα, ο αρχηγός του κόμματος που θα έχει μεγαλύτερη εκλογική δύναμη. Ποιος θα είναι δεύτερος? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Θα είναι δεύτερο το Πασόκ? Ο Ανδρουλάκης. Ή όποιος άλλος είναι πρόεδρος του Πασόκ μέχρι τότε. Isn't often. I can't blame the moon, but I still do learning to breathe. Είδαμε και ένα δημοσίευμα σχετικό σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος με τίτλο «Μπορούν να τα βρουν Πασόκ και Ελλά? Σιγά μη δεν μπορούν». Περιττό το ερώτημα. Στην πολιτική όλοι τα βρίσκουν. Εδώ τα βρήκε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, η αιώνια αντίπαλη. Κάποτε συγκυβέρνησαν Νέα Δημοκρατία με Κουκουέ. Παλιά ιστορία αυτή που κρατά χρόνια η κολόνια και ακόμα μυρίζει.

μας έχετε στείλει και μηνύματα από την περιοχή του Ρίου. Ξεκίνησε, λέει, το καλοκαίρι, γεμίσαν οι παραλίες με λουόμενους και κολυμβητές, αλλά γίνεται το μαλλιοβράσι εκεί πέρα στο Ρίο, ειδικά προς την πλευρά του Δημοργόπουλου με το σκαμμένο δρόμο. Εκτελούνται έργα από τη μάθαμε της ΔΕΙΑΠ, είναι έργα αποχέτευσης, σύνδεσης του αποχέτευτικού δικτύου με το βιολογικό καθαρισμό. Όμως σε εκείνο το κομμάτι από τα τσιμέντα μέχρι και το τέρμα του Δημοργόπουλου, εκεί που είναι η ανηφόρα πριν το Ταμτούμ που πας για Άγιο Βασίλη, όλος ο δρόμος είναι σκαμμένος, κατά το ίμιση τουλάχιστον, είναι σαν να περνάς από δρόμο της Βαγδάτης, όμως της Θεχεράνης, τέλος πάντων. Διαβεβαιώνει η ΔΕΙΑΠ ότι αυτά τα έργα έγιναν αναγκαστικά διότι επρόκειτο για βλάβη του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, άρα έπρεπε να γίνουν πάση θυσία και θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 15ημέρου. Άρα να μην ανησυχούν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στη συγκεκριμένη περιοχή.

Κλείνει βαζιλοκέτο και ο κόσμος του κυρίου Κόκαλη. Καταλαβαίνετε ότι όλοι πάνε για Τσίπρα. Και μένει να δούμε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει μεθαύριο την πολιτική γραμματεία 4 του μηνός και στις 6 έχει κεντρική επιτροπή, εκεί θα αποφασιστούν όλα. Θα το ρίξουν, ήταν οι επιτάς αυτοί που θέλουν να αποχωρήσουν και να φύγουν και να πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα στην Ελλάδα.

Να σας πω ότι και σήμερα ξεκίνησε ή μάλλον συνεχίστηκε η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων με τα ΕΠΑΛ σήμερα, με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται, αύριο συνέχεια με τα γενικά λύκεια. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους, καλή επιτυχία στη ζωή τους κυρίαρχα, όχι μόνο στις Πανελλήνιες, γιατί η επιτυχία στις Πανελλήνιες δεν προεξοφλεί απολύτως τίποτε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και το μόνο δίδαγμα που έχουμε πάρει όλοι μας, γιατί όλοι μας έχουμε περάσει από αυτή τη φάση, από αυτό το στάδιο, είναι το μόνο δίδαγμα που έχουμε πάρει από την ίδια τη ζωή. Θα έχουμε κουβέντα σε λίγο γι' αυτό, γιατί υπήρξε και μια παρέμβαση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει διατελέσει στο Υπουργείο Παιδείας, υφυπουργός, βουλευτής Αχαΐας και Πρίτανης. Και μιλάω για τον Θόδωρο Παπαθεοδόρου, τον κύριο Παπαθεοδόρου, τον οποίο ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, για να μας πει γύρω από αυτή την κουβέντα που δήλωσε δημόσια, που είπε δημόσια, ότι δηλαδή είναι καταφοριαδική αυτό που συμβαίνει με τις παρελλαδικές, διότι είναι μια κρυσάρα τριών ωρών που κρίνει το μέλλον και τη μετέπειτα πορεία των παιδιών σε μια κρίσιμη, τρυφερή ηλικία, μια τρομερά αγχωτική διαδικασία, και πράγματι είναι, και έχει δίκιο ο κύριος Παπαθεοδόρου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε προς το παρόν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σκυτάλη στην Αγγελική Καρδαράκου. Διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο. Ακούτε Αντένα Radio Patras, Real FM στους 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live 24 του Αντένα Patras.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πρωτού πάμε να αναλύσουμε το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων και των δηλώσεων που έκανε ο κ. Θοδωρός Παπαθεοδόρου, ο πρώην υφυπουργός, θέλω να πάμε να δούμε κάτι άλλο, γιατί μπήκαμε στο καλοκαίρι ήδη. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είδαμε στο δασίλειο από το Δήμο να γίνονται, να γίνεται κοπή δέντρων, κλαδιών και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να χρησιμεύσει σαν καύσιμη ύλη, επικίνδυνη καύσιμη ύλη, προς ανάματα επικίνδυνα δηλαδή, και το ίδιο συνέβη και στο Ριγανόκαμπο. Ωστόσο, έρχεται ο κύριος Διαμαντής Κανελόπουλος, που ήταν και υποψηφίος δήμαρχος στον Ερήμανθο και πρώην στρατηγός της πυροσβεστικής, εν αποστρατεία ο άνθρωπος, και μας λέει ότι στην πυροσβεστική έχουμε πρόβλημα τεράστιο φέτος. Έχουμε τον κύριο Κανελόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Διαμαντή Κανελόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίτη, και σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Είναι μεγάλο θέμα αυτό και δυστυχώς κάθε χρόνο καταγράφουμε προβλήματα στην πυροσβεστική και ελλείψεις. Φέτος τι συμβαίνει?
1: Σημαίνει το εξής παράδοξο. Ναι, το 25, πέρσι δηλαδή, και αντιστοίχως το 24 είχαμε μεγάλα συμβάντα στην περιοχή, αρκετά μεγάλα και καταστροφικά, ειδικότερα το περσινό.
0: Ναι.
1: Πολλές καταστροφές. Γιατί το Υπουργείο το αρμόδιο και το σώμα το δικό μου να αυξήσουν τις δυνάμεις καταστολής εδώ στις υπηρεσίες το μειώνουν. Δηλαδή γίνεται το τραγικό της μείωσης.
0: Βλέπουμε να μην έχουμε ανάγκη δηλαδή. Η πολιτεία βλέπει να μην έχει ανάγκη η περιοχή που κατακάει και πέρσι.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Γίνεται το, αυτό έπρεπε να γίνει το αντίθετο. Αντί να αυξήσει τις δυνάμεις στις υπηρεσίες της Αχαΐας, της Ηλίας και των Λογανίας, γιατί είναι περιοχές αυξημένης επικίνδυνοτητος εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελευταία το φάγει αυτό με το πέτσι και πρόπετσι. Κάνει το αντίστροφο. Είναι, θεωρώ, απαράδεκτη την απόφαση αυτή.
0: Πόση είναι η μείωση, κύριε Κανελόπουλε?
1: Είναι 36 στην Αχαΐα, μόνο για την Αχαΐα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μαθαίνω ότι είναι και 11 από την 6η ΕΜΑΚ, που είναι ειδικευμένο προσωπικό και για άλλα συμβάντα, σεισμούς, πλημμύρες, ναι. Και για
0: 36 και... συν 11 δηλαδή.
1: Συν 11, ναι.
0: Α, συν 11.
1: Αυτό μαθαίνω. Μάλιστα. Και μάλιστα η 6η ΕΜΑΚ συν 11. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι η 6η ΕΜΑΚ καλύπτει τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο, Πενισσά, ναι, του Ιωνίου, έπρεπε να αυξηθεί, όχι να μειωθεί.
0: Στους υπόλοιπους δύο νομούς, σε Τολακαλανία, Ηλία, έχουμε εικόνα, έχουμε κάποιους αριθμούς εκεί?
1: Γίνεται και μείωση εκεί. Και ναι, εκεί γίνεται μείωση, όμως η μεγαλύτερη από ό,τι μαθαίνω είναι στην Αχαΐα.
0: Αυτή η μείωση, όταν λέμε για μείωση, δηλαδή πού τους πάνε αυτούς τους ανθρώπους? Τους μετακινούν κάπου που μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα?
1: Από ό,τι γνωρίζω, σε διάφορα νησιά, τα οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν την ίδια επικίνδυνοτητα με τις περιοχές αυτές της Δυτικής Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Επιχειρησιακά δηλαδή πρέπει να στελεχώνεται η Δυτική Ελλάδα το καλοκαίρι παραπάνω από τα νησιά του Αιγαίου.
0: Ναι. Θα σου πει η πολιτεία ότι εγώ φοβάμαι ότι εκεί θα υπάρχει μεγαλύτερη επικίνδυνοτητα. Και το ερώτημα είναι, τρόπος, εσείς που τα ξέρετε και είστε μέσα στην πιάτσα και έχετε ζήσει στο πετσί σας την πυροσβεστική τόσα χρόνια, υπάρχει τρόπος η πολιτεία να είχε πετύχει ενίσχυση προσωπικού? Όχι μόνο στη δική μας περιοχή, οπουδήποτε υπάρχει επικινδυνότητα. Υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει ο κόσμος.
1: Υπάρχει, βέβαια.
0: Ποιος είναι ο τρόπος?
1: Πρόσληψη μονίμου προσωπικού.
0: Δεν έχει βγάλει τώρα μια, δεν έβγαλε έγκαιρα μια ανακοίνωση για μονιμοποίηση κάποιων εποχικών?
1: Κάποιων εποχικών. Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Όμως αυτοί δεν φτάνουν. Θέλει επαγγελματίες.

0: Εσείς με την τεράστια εμπειρία που έχετε αποκτήσει τόσα χρόνια στην πυροσβεστική και στην πρώτη γραμμή, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η περιοχή μας αν το συγκρίνουμε με το χτες? Δηλαδή τα παλιότερα χρόνια ήμασταν στην ίδια μοίρα, καλύτερα, ή έχουμε βελτιωθεί τελικά? Ας έχουμε αλήψεις.
1: Χειρότερα.
0: Χειρότερα από πριν.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι υπέρ της τακτικής να υπάρχει και πρόληψη. Καταρχήν δεν υπάρχει πρόληψη, αφού το διαπραγματεύεται, δεν υπάρχει πρόληψη. Αρκεί να πούμε ότι πέρσι το Πράσινο Ταμείο έδωσε κάποια εκατομμύρια, να φέρω ένα παράδειγμα, ειδικά στο δημοτικό μου, 400.000 περίπου,
0: ναι,
1: για αντιπυρικές και τα λοιπά, και ακόμα δεν έχει παραδοθεί το έργο αυτό.
0: Στο Δήμο Ερημάνθου αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που κατακάηκε και ο Δήμος Ερημάνθου, ναι, που καταστράφηκε.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Και τι νος ευθύνη είναι αυτό που δεν ολοκληρώθηκε το έργο, κύριε Κανελόπουλε?
1: Του Δήμου, των Δήμων γενικά και των αναδόχων.
0: Μάλιστα. Για να το δούμε αυτό, για να το ψάξουμε λιγάκι, ναι, να το κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί και οι Δήμοι έχουν τις δικές τους ευθύνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Είστε καλά.

0: Αυτά λοιπόν και για την πυροσβεστική, πράγματα που δεν μας ξαφνιάζουν, γιατί τα έχουμε ξανασυζητήσει, το έχουμε ξανακούσει και από συνδικαλιστές αστυνομικούς τα έχουμε ακούσει και από τον Βασίλη Φερτάκη που τον είχαμε και προμηνώς εδώ στο αέρα του Αντένα Radio Patras. Απλά έρχονται όλα αυτά να επιβεβαιωθούν με τον απόλυτο τρόπο, γιατί καμιά φορά ακούμε τους συνδικαλιστές και λέμε οι συνδικαλιστές αυτός είναι ο ρόλος τους και η αποστολή τους να φωνάζουν. Τα ακούμε όμως και από ένα αποστρατεία ανώτατους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, ότι έχουμε μείωση του αριθμού πυροσβεστών με συγκεκριμένους αριθμούς, μείον 36 άτομα από την Αχαΐα στην Αχαΐα, μείον 36 πυροσβέστες για φέτος το καλοκαίρι και μείον 11 στην έκτη ΕΜΑΚ. Μα είναι δυνατόν, όταν η πολιτεία φωνάζει και μας υποστηρίζει ότι ενισχύει τις πυροσβεστικές δυνάμεις εν ώψη καλοκαιριού και έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδος και θα έχουμε και φοβερές ζέστες και φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που μας καίει και μας καίει, και εννοώ αυτό που προλόγιζα νωρίτερα, μας καίει όσους είμαστε και γονείς που περνούν αυτή την δύσκολη και αγχωτική περίοδο της ζωής τους τα παιδιά μας, κυρίως και τα παιδιά μας, αυτή η τρίωρη διαδικασία. Μια τρίωρη διαδικασία για την οποία προετοιμάζονται χρόνια πριν και το άγχος κορυφώνεται, φτάνει σε εξωπραγματικά ύψη και επίπεδα. Και θέλω να πάμε λοιπόν στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας, τον πρώην Πρίτανη και πρώην Βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Θόδωρο Παπαθεοδόρου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μοιραστούμε λίγο από το χρόνο σας για να επαναλάβετε αυτό που είπατε, κύριε Παπαθεοδόρου, δημόσια, ότι πρόκειται για μια κρυσάρα τριών ετών από την οποία εξαρτάται η μετέπειτα πορεία των παιδιών. Καλό μεσημέρι από τον Αντένα.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας και ακροατριές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι, να πούμε αυτές τις μέρες, γιατί το σκεφτόμαστε και όσοι είμαστε γονείς αλλά και όσοι παρακολουθούμε τα παιδιά. Καλή επιτυχία, αποτελεσματικότητα, αυτοπεποίθηση στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και μπαίνουν σε μια διαδικασία η οποία είναι και, αν θέλετε, ψυχοφθόρα από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη είναι μια αγχώδης διαδικασία για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο.
0: Συνηθίζαμε να λέμε εμείς οι γονείς, οι μεγαλύτεροι, αγαπητοί κύριε Παπαθεοδόρου, στα παιδιά μας ότι εντάξει, και εγώ το πέρασα, δεν είναι κάτι.

0: Μήπως έφτασε όμως, η ώρα, η στιγμή, ορίμασε ο χρόνος για να πούμε εμείς οι μεγαλύτεροι τέρμα ως εδώ, φτάνει, δεν είναι, δεν φέρνει κάτι καλό, δεν φέρνει κάτι καλύτερο.
1: Νομίζω ότι πλέον έχουμε διαπιστώσει όλα τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, την ακύρωση ουσιαστικά του Λυκείου, τη μετατροπή του σε ένα προθάλαμο εξεταστικού κέντρου. Βλέπουμε τα παιδιά, όσοι είμαστε γονείς, αλλά και όσοι παρακολουθούμε τα παιδιά, βλέπουμε τι γίνεται στην τρίτη Λυκείου, όπου σχεδόν απουσιάζουν οι μαθητές και έχουν μεταβιβάσει το βάρος στην φροντιστηριακή υποστήριξη. Ξέρουμε τι συμβαίνει στη Δευτέρα Λυκείου. Λοιπόν, τι χρειάζεται τώρα? Έχει νοημάσει πλέον η πεποίθηση σε πολιτεία, σε φορείς εκπαιδευτικούς, σε κόμματα, ότι πρέπει να συζητήσουμε ένα άλλο σύστημα εισαγωγής των παιδιών στα πανεπιστήμια, όχι με θεωρία, αλλά στην πράξη, αναβαθμίζοντας το Λύκειο, δίνοντας ειδικό βάρος στα προγράμματα σπουδών του Λυκείου, έτσι ώστε μέσα από κατάλληλες διαδικασίες και με τη συνδρομή Τράπεζας Θεμάτων να βλέπουμε την συνολική εξέλιξη και αξιολόγηση του μαθητή στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Αυτό να έχει ένα βαθμό βαρύτητας σημαντικό, η βαθμολογία δηλαδή που συγκεντρώνει ένας μαθητής στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου, με διαφορετικά ποσοστά βέβαια, έτσι. Αυτό είναι ζήτημα πάντα συζήτησης. Και από εκεί και πέρα να βρούμε ένα, να συμφωνήσουμε σε ένα σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, όπου θα διαδραματίζει ένα μεγάλο ρόλο η βαθμολογία που θα συγκεντρώνει ένας μαθητής στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Δεν γίνεται από τη μία πλευρά να έχουμε ένα ανενεργό Λύκειο ή υποβαθμισμένο, για να μην χρησιμοποιώ εκφράσεις ακραίες, αλλά υποβαθμισμένο Λύκειο, και ξαφνικά όλη η προσπάθεια του μαθητή να επικεντρώνεται στις τρεις ώρες της γραπτής εξέτασης για ένα μάθημα το οποίο θα του εξασφαλίσει τις ώρες του πανεπιστήμιου. Αυτό νομίζω ότι έχει οριμάσει, οι συζητήσεις έχουν γίνει, αλλά από όλα αυτά αυτό που προέχει είναι η θέσπιση, το συζητάμε 20 χρόνια, 20 χρόνια το συζητάμε, η θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου για το Λύκειο. Εθνικό απολυτήριο το οποίο θα είναι αναβαθμισμένο, το οποίο θα έχει την συνολική αξιολόγηση του μαθητή από την πρώτη έως την τρίτη Λυκείου, και με βάση το εθνικό απολυτήριο να δούμε ποιο θα είναι το σύστημα στο οποίο θα συμφωνήσουμε για την εισαγωγή των μαθητών στο πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί πλέον κανένας. Κοιτάξτε, για πολλές δεκαετίες το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων, των πανελλαδικών εξετάσεων, απέκτησε την πεποίθηση ότι είναι ένα αξιόπιστο σύστημα εισαγωγής. Σωστά.
0: Ναι. Και ναι. Είναι όντως αξιόπιστο.
1: Είναι. Αλλά την ίδια στιγμή, ακριβώς επειδή αυτό το σύστημα εξαρτάται από αυτές τις λίγες μέρες των πανελλαδικών εξετάσεων, γίνεται ταυτόχρονα αναξιόπιστο ως προς τις πραγματικές δυνατότητες των μαθητών.
0: Σωστά.
1: Επίσης, τι έχουμε πει?
0: Είναι
1: όλοι
0: αξιόπιστο ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τη βαθμολόγηση, έτσι.
1: Και για όχι.
0: Και για τη διαδικασία της εξέτασης.
1: Ναι. Δεν τα αφισβητώ αυτά. Αυτό το οποίο αφισβητώ είναι πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι ένα σύστημα το οποίο είναι one-off, δηλαδή δίνεις μόνο μία φορά ή κερδίζεις ή χάνεις, δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Και όλα αυτά επικεντρώνονται στην εβδομάδα των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό καθιστά ένα σύστημα αξιόπιστο ως προς τις γνώσεις του μαθητή, ένα. Δύο, να δούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν στα πανεπιστήμια. Τι εννοώ με αυτό? Μεγάλα, ορατά, αναγνωρισμένα επιστημονικά αντικείμενα, να πάψει αυτός ο κατακαιρματισμός που υπάρχει σε τμήματα τα οποία έχουν επιμέρους αντικείμενα και δεν οδηγούν απαραίτητα στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μείζον πλέον για τη σύνδεση και του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.
0: Σωστά.
1: Και επίσης, αν δούμε αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε μαζί, δηλαδή εθνικό απολυτήριο με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με την πρώτη, τη δευτέρα ή την τρίτη Λυκείου. Δύο, ένα σύστημα συνδυαστικό για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και αναμόρφωση του πανεπιστημιακού χάρτη, γιατί πλέον είναι ξεπερασμένος. Mm-hmm. Δεν μπορείς να προτείνεις στο μηχανογραφικό τμήματα, ως πολιτεία εννοώ, τμήματα τα οποία έχουν είτε περιορισμένο γνωστικό αντικείμενο, επιστημονικό αντικείμενο από τη μία πλευρά, είτε που να οδηγεί σε μια θολή επαγγελματική εξέλιξη. Γιατί τότε καταλαβαίνετε ότι όλο το σύστημα αυτό που ζούμε σήμερα χάνει την αξιοπιστία και την βαρύτητά του.
0: Στη νέα εποχή που έρχονται και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πρέπει εν ολίγης να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές για να έχουμε δημόσια πανεπιστήμια που να φέρουν χειροπιαστό αποτέλεσμα και να δημιουργούν, να επενδύουν μέσα στην αγορά εργασίας ανθρώπους με γνώση και εξειδίκευση. Αν το λέω σωστά.
1: Ναι. Βεβαίως, αλλά η βάση των σπουδών είναι τα δημόσια πανεπιστήμια που, όπως ξέρετε, έχουν μια αναγνώριση διεθνή, συμμετέχουν σε κατατάξεις από διεθνείς οργανισμούς, βρίσκονται στο ευρωπαϊκό περιβάλλον πλέον, δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι η Ελλάδα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια εξελίσσονται στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και γνώσης. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διαφορετικές αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες άμεσα. Και το λέω άμεσα γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ευθύνη απέναντι στη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Και να τη συνδέσουμε και με κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το ανοίξουμε. Κύριε Ροδίτη, ξέρετε κάτι? Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο χάρτη πανεπιστημίων χωρίς να μελετήσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, διότι τότε θα είναι ένας στουρθοκαμιλισμός. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τμήματα άδεια, θέσεις εισαγωγής που δεν καταλαμβάνονται. Και από εκεί και πέρα θα λέμε όχι, ότι θα πρέπει να τα κρατήσουμε αυτά τα τμήματα, διότι εξυπηρετούν ανάγκες. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε σε συνδυασμό και με το δημογραφικό πρόβλημα, σε συνδυασμό με την ανταγωνιστικότητα που πρέπει να έχουν τα πανεπιστήμια μεταξύ τους, και επίσης με τα ισχυρά πτυχία, με τα ισχυρά πτυχία τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα πτυχίο αναγνωρίζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όταν συνομιλεί και με το επαγγελματικό πεδίο και με την αγορά εργασίας. Δεν κάνουμε σπουδές μόνο για να εμπλουτίσουμε τον διανοητικό μας, τον πνευματικό μας κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουμε αν θέλουμε, ναι, αλλά θα πρέπει και αυτό να έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα στο πτυχίο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα και νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα. Προτού όμως σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα, αφού σας έχω, να ρωτήσω, ασχολείστε πάντα με την πολιτική?
1: Πάντα με την πολιτική, ασχολούμαι πάντα με το ΠΑΣΟΚ και βρισκόμαστε σε μια...
0: Θα ασχοληθείτε περίοδο και όταν έρθει η ώρα της κάλπης?
1: Αυτό έχει να κάνει με τις αποφάσεις που θα λάβει το κόμμα από τη μια πλευρά. Ξέρετε ότι, γιατί το παρακολουθείτε, διαθέτω την πολιτική μου δραστηριότητα αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να ενισχύσουμε αυτό το οποίο έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα, να αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία και να εμπιστευτεί ο κόσμος στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική.
0: Λέω, Τσίπρα δεν το βλέπω, δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ψυχραιμία. Εγώ θα έλεγα ψυχραιμία.
0: Ωραία.
1: Γιατί κανένας δεν θα πρέπει να ξεχνάει, και ιδιαίτερα δεν το ξεχνούν οι πολίτες και οι πολίτες Αχαΐας ιδιαίτερα. Λοιπόν, ποια ήταν η διακυβέρνηση Τσίπρα με τον Καμένο, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σανέλ το 2015-2019. Ο κύριος Τσίπρας δεν άλλαξε. Ο κύριος Τσίπρας διέλυσε το κόμμα του, το οποίο τον ανέδειξε.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε τι γίνεται αυτές τις μέρες και σήμερα κιόλας.
0: Ναι, αριστερά και λοιπά.
1: Αποχώρησε με κόλπο, είπε ότι παραμερίζω για να έρθει η νέα γενιά και τελικά το διέσπασε δύο φορές από τότε και επανέρχεται με ένα προσωποπαγές κόμμα λέγοντας ότι θα έρθείτε μαζί μου όσοι θέλω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πρωτοφανές στην πολιτική, ξέρετε. Δεν είχε να κάνει ούτε με την αριστερά, ούτε με το κέντρο, ούτε με τη δεξιά. Είναι μια διαδικασία.
0: One man show δηλαδή.
1: Είναι μια διαδικασία προσωποπαγούς κόμματος και μάλιστα που θα θέσει πρώτα απ' όλα σε δοκιμασία τα κόμματα της αριστεράς. Δεν έχει σχέση με το Πασόκ αυτό. Όσο για τους πολίτες, νομίζω ότι ξέρουν να διακρίνουν το πρωτότυπο, το original, από αυτούς που κάνουν απομιμήσεις επί σκηνής, ανεβάζοντας σανούλες ή κρατώντας με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τα έχουμε ξαναδεί.
0: Αλλά Ανδρέα Παπαδρέου και άλλα δεκαετία 80 και 90.
1: Νομίζω
0: και
1: ότι η λαϊλασία συμβόλων δεν βοήθησε ποτέ.
0: Το είχα σήμερα στην εφημερίδα τις δύο φωτογραφίες αυτές, πανομοιότυπες με την εμφάνιση του.
1: Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και η απομίμηση, όταν γίνεται τόσο πολύ, όταν πηγαίνει προς το στάδιο πλέον της αντιγραφής και της γελιότητας, είναι και αυτό αντικείμενο κριτικής. Αλλά κυρίως ότι πρόταση διακυβέρνησης για τον τόπο έχει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, έξω από προκεντρικά σύνολα πολιτικά, τα οποία απλούστατα έρχονται να εξυπηρετήσουν το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη. Θα πάμε μαχητικά σε αυτές τις εκλογές. Θα πάμε μαχητικά και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ευκαιρία για χαμένη ψήφο σε αυτές τις εκλογές. Επομένως, θα πρέπει και οι πολίτες να συναισθανθούν την ανάγκη και την ευθύνη που έχουν απέναντι και στο λαϊκισμό και στη συντηρητική παράταξη και στον απολυτήκαν ορθολογισμό που έρχεται και πουλάει καινούργια πολιτικά προϊόντα χωρίς αντίκρισμα.
0: Κύριε Παπαθεοδόρου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη. Σούσι Μπάρε Νούντλς, Άγια Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού Γωνία. Εκεί θα βρείτε το αυθεντικό σούσι της πόλης και όλες τις ωραιότατες ασιατικές γεύσεις, παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες, εγγυημένα με μοναδική, φοβερή, υπέροχη εξυπηρέτηση σε έναν ιδηλιακό, όμορφο, μοντέρνο χώρο στα Ψηλαλόνια. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους και όλους.
2: Τένα Πάτρας, 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτσι, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφη. Παράλληλα, η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργοπολιτική. Η επιλογή των πρώην στελεχών μας συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, σημειώνεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.
9: Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια. Σύμφωνα με περίοικους, ακούγονταν συχνά καυγάδες και απειλές.
10: Απολογούνται από το πρωί 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
9: Συνέγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε την ώρα που γινόταν αποκομιδή σκουπιδιών.
10: Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργήμα των Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας.
9: Παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
10: Παρατείνεται ως το 2030 το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.
9: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Έχει μείνει στην ιστορία η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που παρουσίαζε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.
10: Στα αθλητικά δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για το αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ντόρσεϊ, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.
9: Στο ποδόσφαιρο σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, που έπαιζε στην Τραμπζονσπορ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ.
10: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρόμοιος ο καιρός και αύριο.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Σοφίας και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Το θέμα της ημέρας.
10: Στον δρόμο προς το Κοινοβούλιο βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση που προβλέπει εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό κείμενο με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχει προαναγγείλει το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην καρδιά των προτάσεων αυτών βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να δρομολογήσει εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε η παρούσα Βουλή να προσδιορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις και η επόμενη να αποφασίσει επί του περιεχομένου των αλλαγών. Γιώργο Λικουρέτζο.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ είναι θέμα ωρών, για να μην πω λεπτών, η κατάθεση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία με την οποία θα ζητούν την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση, στην προτείνουσα δηλαδή Βουλή, η Επιτροπή θα συνεδριάσει για περίπου 2 με 2,5 μήνες μέχρι να εκδώσει το τελικό της πόρισμα. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα οριστούν αυτά, διότι κατά το Σύνταγμα, προκειμένου να περατωθεί η διαδικασία στη συγκεκριμένη φάση, απαιτούνται δύο ψηφοφορίες στο τέλος, μετά το πέρασμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον ένα μήνα, η πρώτη από τη δεύτερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, κάπου στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, σε αυτή τη φάση η Βουλή θα αποφασίσει ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, προς αναθεώρηση μάλλον, και όχι το τελικό περιεχόμενο, κάτι το οποίο είναι δουλειά, είναι εργασία της επόμενης Βουλής. Θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 ψήφους, είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και 151 τουλάχιστον στην άλλη, αντιστρόφως δηλαδή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βάρος θα πέσει, δεδομένης και της συγκυρίας, στο άρθρο 86, στο άρθρο για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, και παρά το γεγονός ότι δεν θα αποφασίσει αυτή η Βουλή την τελική διατύπωση του άρθρου, είναι δεδομένο πως θα ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτοντας σήμερα στη Βουλή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, και καλεί τα κόμματα να λάβουν ενεργά μέρος, να μην απέχουν δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι πολύ χαρακτηριστικά το Πασόκ έχει πει ότι δεν θα υπερψηφίσει σε αυτή τη φάση καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει πρόταση του Πασόκ, ή ακόμα και αν το Πασόκ συμφωνεί απολύτως με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον στόχο του 180 για αυτή τη Βουλή. Είναι δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αλλάξει και την ατζέντα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό πεδίο, να ορίσει δηλαδή η ίδια το πεδίο της συζήτησης τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεδομένα τα φώτα θα στραφούν στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, και από εκεί και πέρα μένει τις επόμενες ώρες να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ακριβώς όλα τα άρθρα για τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει αλλαγές.
10: Πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία συνεπής στις δεσμεύσεις της καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών ταυτόχρονα. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα.
9: Με την κατάθεση της πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, τα βλέμματα στρέφονται προς το Πασόκ και τη στάση που θα τηρήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έφερε η ίδρυση νέων κομμάτων και κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αρχίσει οι αναταράξεις, από τη μία λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων που φέρνουν το κόμμα να πέφτει ακόμα και στην τέταρτη θέση, και από την άλλη εξαιτίας της δήλωσης του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, ότι είναι πολλά τα μέτωπα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Πολύ σωστά. Την πραγματικότητα στο Πασόκ δείχνουν έναν εκνευρισμό στην αντίδρασή τους απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αν και θεωρούν ότι πρόκειται για τον πρώτο κουρνιαχτό, ο οποίος θα κάτσει μετά από λίγους μήνες, και τότε λένε ότι τα κόμματα θα κληθούν να αντιπαρατηθούν σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο προτάσεων, και εκεί το Πασόκ σίγουρα έχει υπεροπλία, γιατί έχει ένα έτοιμο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, την ώρα που τα άλλα, τα νεότερα κόμματα, δεν έχουν τίποτα να προτείνουν ως αντίστοιχη. Αντίθετα, είναι τελείως προσωποπαγή, δεν έχουμε δει ούτε τα στελέχη ούτε τις προτάσεις τους, όπως χαρακτηριστικά λένε.
9: Άρα θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει κατακάτσει κάπως ο πρώτος ενθουσιασμός που υπάρχει από την ίδρυση αυτών των κομμάτων.
13: Ακριβώς, θεωρούν ότι είναι κάπως ανακλαστικές οι απαντήσεις των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χωρίς βεβαίως να τις αμφισβητούν συλλήβη. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιριών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, στον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα. Απαντά μάλλον ανακλαστικά, όπως λένε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, την οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμβλεψης του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
14: Αλλά έχει και ένα αλλά η στήριξη, η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η δεύτερη.
13: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
14: Ναι, έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους.
13: Φυσικά,
14: ναι.
13: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, εφόσον ο στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μετά η προοδευτική διακυβέρνηση, να μπορούν να μιλούν με τα άλλα κόμματα, να μπορούν να συζητούν μαζί τους, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν σε επίπεδο κυβερνητικό. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Υπήρξε και μια δημόσια παρέμβαση από την Άννα Διαμαντοπούλου, που περίπου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παρακαλέσει κανέναν για να συγκυβερνήσει μαζί του. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που είπε ότι η ίδια η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τα δικά της στελέχη, λένε ότι δεν μιλούν ούτε κυβερνητικά με το ΠΑΣΟΚ, άρα δεν θα μπει ποτέ το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε μια συζήτηση που καθόλου δεν την ήθελε αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι οι κύκλοι τουλάχιστον του Χάρη Δούκα σημειώνουν ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, η οποία η ρίσταν παρόδο δεν έχει αναπτυχθεί επισήμως, μιλά για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είτε το κόμμα είναι πρώτο, είτε δεν είναι, και ως εκ τούτου ο κύριος Δούκας φέρεται να επιμένει στις αρχικές του τοποθετήσεις, έστω και αν ήταν κάπως έντονος ο τρόπος με τις οποίες τις κατέθεσε.
14: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς σε πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Χαρή Δούκα ο Ανδρέας Πυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
15: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να τους αναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστόσα ενός άλλου κόμματος.
16: Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
15: Δεν το γνωρίζω αυτό.
16: Του κόμματος Τσίπρας.
15: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό να τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση.
10: Ίσχυρε αναταράξεις, όπως ακούσαμε, στην κεντροαριστερά προκαλεί η ίδρυση του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε μετά την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που συνυπογράφουν οι βουλευτές Ζέι Μπέκ, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Τζούφι, Φωτίου και Χαρίτσης, ενώ παρετήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία ωστόσο σημειώνει ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα ρευστό. Γιάννη Τσακίρη θυμίζει κινούμενη άμμο και είμαστε ακόμα στην αρχή.
17: Ναι, θα λέγαμε βέβαια, Βασίλη, ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς ήταν αναμενόμενη. Το περίμεναν και στην ηγεσία της και ο Γαβρίλης Αγγελάδης αλλά και τα άλλα στελέχη. Καθώς το γυαλί είχε σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ πρέπει να σου πω και περίπου 10 μέρες περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση των συγκεκριμένων βουλευτών, έτσι βουλευτές όπως είπαμε, ο Αλέξης Καρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζακόπουλος και ανώκοντή με Ρόπι Τζούφι, το οποίο είναι σε Ιμπέκ ανεξαρτητοποίησαν, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου έκανε ένα βήμα παραπάνω με την παρέτησή της και από την βουλευτική ιδιότητα. Τώρα οι αποχωρήσαντες έκαναν λόγο στην κοινή τους επιστολή σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Μάλιστα αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι από την Αμαλίας στελέχη σχολίαζαν και επίσημα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους και είναι ευπρόσθετοι άπαντες ότι βασική βέβαια προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή ότι ουσιαστικά πρέπει πρώτα να,
16: να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν.
17: Ακριβώς, να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν στο νέο κόμμα.
16: Κάτι που έπραξε η κυρία Χτσιόγλου ήδη.
17: Το έπραξε η Έφη Αχτσιόγλου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να το πράξουν και οι υπόλοιποι εφόσον θέλουν και επιθυμούν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που πρέπει να σου πω ότι τοποθετείται περίπου χρονικά κοντά στον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος χαρακτήρισε αναμενόμενη την κίνηση αυτή, θεωρώντας ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση και μάλιστα είπε ότι είναι πλέον και ανακουφιστική η εξέλιξη αυτή, γιατί είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τους 7 που φωτογράφησαν την εξοδό τους αλλά δεν την πραγματοποιούσαν. Και βεβαίως είπε ότι ο ελέφαντος ουσιαστικά στο δωμάτιο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η δημιουργία του κόμματος του ήταν αυτή που επέσπευσε, όπως είπε, τις εξελίξεις και την αποχώρηση των συγκεκριμένων στελεχών. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θυμίζω ότι πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που μας έρχεται, θα έχουμε την πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας
16: του ΣΥΡΙΖΑ
17: και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου μένει να δούμε αν θα δώσει κανονικά το παρόν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί του Μουντούρου επιμένουν να λένε ότι πλέον δεν είναι μέλος ούτε των οργάνων, ωστόσο ο ίδιος δίνει ραντεβού σε αυτά τα δύο κόμματα που αναμένεται να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση με τον Σοκράτη Φάμελο.
16: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.
14: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη νέα γυναικοκτονία που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Ώρα με την ώρα έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, με την αστυνομία να εξετάζει τις μαρτυρίες γειτόνων για καυγάδες, ξυλοδαρμούς και απειλές κατά τις 39χρονες πριν από τη δολοφονία. Επίσης ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένα από το ελευθερία.gr για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
18: Καλό σας μεσημέρι από την Καλαμάτα, εδώ που γύρω στη 1,5 ώρα ο 41χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και την πράξη την οποία έχει ομολογήσει ήδη από εχθές. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και ο συνήγορός του, ο κ. Γιώργος Καμβίσης, ο ίδιος προτίθεται να ζητήσει τρίμερη προθεσμία για να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας και καλύτερη προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής. Χαρακτήρισε όμως περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη ως ανθρώπινο κουρέλι και ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι φέρει κάποια τραύματα στο σώμα του, τα οποία στοιχεία που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του ισχυρισμού.
14: Τι ισχυρίζεται ακριβώς ο σύζυγος, Δημήτρη?
18: Ισχυρίζεται ότι βρέθηκε σε άμυνα, καθώς ξύπνησε, όπως λέει, και βρήκε τη σύζυγό του με μαχαίρι να τον απειλεί. Αυτό τον οδήγησε να διαπληκτιστούν και ότι επάνω στην άμυνα που προσπάθησε να έχει, της έφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι.
14: Πολλαπλά τραύματα από εκεί.
18: Πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Να πω επίσης ότι είναι σημαντικό στοιχείο ότι οι αστυνομικοί, βλέποντας την νεκρή γυναίκα στην κρεβατοκάμαρα, βρήκαν στο χέρι της και ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το μαχαίρι αυτό να τοποθετήθηκε από τον καθαμολογία δράστη για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και να καλλιεργεί να αλλάξει το σενάριο.
14: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μαρτυρίες γειτόνων που λένε ότι άκουγαν φωνές.
18: Σωστά.
14: Μάλιστα, γείτονες κάλεσαν και την αστυνομία.
18: Γείτονες ήταν και οι πρώτοι που έζησαν στο σημείο, χτύπησαν την πόρτα, δεν απάντησε κάποιος και άνοιξε ο δράστης στην αστυνομία. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και διαπληκτισμοί, εντάσεις, μαρτυρίες για ξυλοδαρμό. Όλα αυτά εξετάζονται. Να πω επίσης ότι από την πρώτη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις αρχικά για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα,
19: Εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο μέσω και τοξικολογικών εξετάσεων, αν υπήρχε η χορήγηση κάποια ουσία στα παιδιά ηρεμιστική, ώστε να μην αντιληφθούν το τι θα γίνει.
14: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα παιδιά ξύπνησαν πολλές ώρες αργότερα.
19: Πολλές ώρες αργότερα στην παιδιατρική κλινική και σύμφωνα με άνθρωπους που γνωρίζουν, λένε ότι ξύπνησαν και, και αρκετά μετά το προβλεπόμενο. Δηλαδή δεν ήταν η συνήθειά τους να ξυπνούν πολύ αργά. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά δεν άκουσαν όσα έγιναν στο διαμέρισμα. Τα πήραν επιμελώς οι αστυνομικοί, όσο μπορούν να μην δουν κάτι, να μην ακούσουν κάτι και να κομμάτισαν. Αλλά και στο νοσοκομείο κοιμούνταν από ό,τι είπαν για αρκετές ώρες μέχρι να.
14: Μένει να δούμε λοιπόν από τις εξετάσεις τι θα προκύψει, γιατί στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
19: Βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά χάπια, στοιχείο το οποίο εξετάζεται για το αν αυτά έχουν χορηγηθεί, σε ποιον, αν είναι στους ενήλικες, στα ανήλικα παιδιά ή οτιδήποτε.
14: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πλεμένο από το ελευθερία.gr και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του ζευγαριού.
20: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
21: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μια φορά. Ο αστυνομικός λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα. Θα χτυπήσουμε την πόρτα και μπήκε.
22: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
23: Πάνω στην πολυκατοικία του τελευταίου 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πει μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
10: Ενώπιον των Ευρωπαϊκών Ανακριτικών Αρχών οδηγούνται και οι υπόλοιποι συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που κατηγορούνται για ύσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Οι πρώτοι 7 από τους 12 κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, ένας έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία και απολογείται σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους, τους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
24: Καλό σας μεσημέρι. Από το πρωί λοιπόν απολογούνται οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 που συνέλευσαν για αυτή την υπόθεση που φέρονται να ζημίωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απολογούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της διεύθυνσης συγκρότησης και συμμετοχής εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέργεια σε απάτη. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019, μια εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία αριθμεί πάνω από 300 άτομα. Χθες οι 10 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Σε έναν μόνο επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι χθες και στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται από ό,τι φαίνεται και οι σημερινοί, ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, δεν συμμετέχουν σε καμία εγκληματική οργάνωση.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα.
14: Στον αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου, πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Πώς κατάφερε να διαφύγει, Θεοδόση Πάνου, έχουν εικόνα οι αρχές?
19: Και εδώ είναι το περίεργο, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να μπει και σε κάδο απορριμμάτων. Και αυτό γιατί? Διότι καταρχάς να πούμε ότι εργάζονταν στο αρτοπείο των φυλακών. Σήμερα είχε τροφοδοσία και παράλληλα είχαν και την απόρριψη των απορριμμάτων που έχουν μαζευτεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος λοιπόν βοηθούσε και στα δύο. Κάποια στιγμή όταν άνοιξε η πόρτα για να βγουν οι κάδοι με τα απορρίμματα, κλείνει και κάνουν την καταμέτρηση και ο συγκεκριμένος κρατούμενος λείπει. Και λείπει ένας κρατούμενος ο οποίος είναι καταδικασμένος σε 7 χρόνια φυλάκιση για ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες και βεβαίως για κίνηση ναρκωτικών. Μιλούμε για έναν κρατούμενο ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έπαιρνε τακτικά πενθήμερες άδειες και γυρνούσε μάλιστα και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει
14: η
19: ώρα. Ένας κρατούμενος, θα το πούμε έτσι, υπόδειγμα γι' αυτό και εργάζονταν και στο αρτοπείο των φυλακών.
14: Τώρα, και μάλλον υποδειγματικά σχεδίασε και την απόδρασή του.
19: Ακριβώς έτσι. Διότι όπως σας είπα, εξετάζονται και το ενδεχόμενο ακόμα και να πει και σε κάτι του κάδου απορριμμάτων εκεί που γίνονταν η απόρριψη και να κατάφερε στο ενδιάμεσο ο άνθρωπος αυτός να βγει και από εκεί και πια να αντίκρισε την ελευθερία εν προκειμένου τους δρόμους του Κορυδαλού. Ήδη έχει εξαπολυθεί ανθρώπινο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία αλλά και από την δικαστική αστυνομία για την αναζήτησή του, ενώ οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι εκείνη την ώρα για την...
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Έχουν ήδη συλληφθεί και θα παραβεθούν στον εισαγγελέα για απελευθέρωση κρατουμένου. Με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου.
14: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή έναν μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θεοδόση Πάνο. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι, αφού πρώτα πάμε στην δίκη των Τεμπών, Βασίλη.
10: Ναι, ακριβώς. Επόμενο θέμα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στον Real FM είναι η δίκη των Τεμπών, καθώς συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου με την εισαγγελική λειτουργό να προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και με τη συνάδελφο από το ηθεσσαλία.gr, την Αναστασία Φίσα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
14: Scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό.

0: Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.
1: Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
6: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
7: Στους 97,8.
8: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε μάστιγα εξελίσσεται το λεγόμενο doom scrolling, δηλαδή η αιμονή ανάγνωσης αρνητικών ειδήσεων επί ώρες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αν και πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, σήμερα όλο και μικρότερες ηλικίες εκτίθεται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης μέσω ανάγνωσης αρνητικών θεμάτων. Μιλάμε, Σοφία Γαλάνη, για μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες που ασυναίσθητα στιγματίζει η συνήθεια αυτή την ψυχολογία όλων μας.
9: Η εικόνα είναι πλέον γνώριμη σε κάθε σπίτι. Ένα παιδί ή ένα έφηβο σκρολάρει ασταμάτητα στο κινητό του, περνώντας από βίντεο πολέμων και φυσικών καταστροφών σε ειδήσεις για εγκλήματα, οικονομική ανασφάλεια ή διαδικτυακές συγκρούσεις. Το φαινόμενο ονομάζεται doom scrolling, δηλαδή καταναγκαστική κατανάλωση αρνητικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες της νέας γενιάς. Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, όπως είπες, σήμερα οι ειδικοί βλέπουν όλο και μικρότερες ηλικίες να εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης. Το doom scrolling συχνά ξεκινά αθώα, να δω τι έγινε, να ενημερωθώ λίγο. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, μια καθημερινή συνήθεια που κρατάει ώρες. Οι έφηβοι περιγράφουν ότι νιώθουν αδυναμία να σταματήσουν, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος ή στεναχώρια. Το doom scrolling έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
10: Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι νέοι παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.
9: Το doom scrolling όμως, εκτός από συνέπειες στην ψυχική υγεία, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην επικοινωνία για τους εφήβους και τα παιδιά, τόνισε στον Real FM η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Οικονόμου.
11: Συνεχίστηκε ανεξέλεγκτη έκθεση των παιδιών και των εφήβων στις αρνητικές ειδήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επηρεάζει εκτός από την ψυχική υγεία και την επικοινωνία. Επομένως, υπάρχει σχέση με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Καθώς παρατηρούμε ότι μειώνει τη τη συγκέντρωση και την προσοχή, που είναι δεξιότητες πολύ σημαντικές για την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θεματικό πλαίσιο της συζήτησης ή να την αναπτύξουν κατάλληλα. Παρατηρείται επίσης μειωμένη αφηγηματική ικανότητα, καθώς τα παιδιά περιορίζονται στη χρήση αναπτυγμένου λεξιλογίου. Και αυτό τους επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρείται είναι ότι περιορίζει τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν βασικό στάδιο έκφρασης σε αλληλεπίδραση στα παιδιά και στους εφήβους. Επηρεάζει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, έτσι ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν έναν διάλογο, να μην μπορούν να εκφράσουν συναισθήματά τους και να μην μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε διάφορα περιβάλλοντα με τους συνομιλίκους τους, όπως ένα πάρκο, όπως σε μια γιορτή, σε μια εκδρομή, εφόσον αυτές οι ικανότητες δεν είναι αναπτυγμένες στα παιδιά. Και ένα ακόμα φαινόμενο που επηρεάζει είναι ο ποιοτικός ύπνος, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη μνήμη, η οποία σχετίζεται με τις μαθησιακές ικανότητες. Γενικά, το doom scrolling είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις οικογένειες. Χρειάζεται εκπαίδευση όλης της οικογένειας για την ισορροπημένη χρήση ψηφιακών μέσων.
12: Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος Προλαμβάνω στο 2030 από τον Πρωθυπουργό με εθνικούς πόρους αυτή τη φορά, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον Real FM, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Κάνοντας απολογισμό, είπε ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Μάλιστα, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, Εμιλία Σταθάκου.
13: Πράγματι, η Ελισάβετ, κυρία Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Την πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Αγαπηδάκη, η χώρα μας διαθέτει πλέον νέα εργαλεία πρόληψης, όπως κινητές μονάδες υγείας, κατοίκων επισκέψης και οργανωμένα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομπρέλα πολιτικών πρόληψης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω των προγραμμάτων, ενώ σε περισσότερους από 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα που επέτρεψαν την άμεση ιατρική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες, με περίπου 75.000 γυναίκες να εμφανίζουν ευρήματα. Ενώ αντίστοιχα στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί περίπου 1.000.000 τεστ με 12.000 γυναίκες να οδηγούνται σε θεραπευτική παρέμβαση. Για τον καρκίνο του παχαίρου εντέρου, ο Υπουργός επεσήμανε ότι παρατηρείται αύξηση των περιστατικών ακόμα και σε νεαρότερες ηλικίες. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 έλεγχοι και περισσότερες από 40.000 κολονοσκοπήσεις, ενώ σε περίπου 51.000 πολίτες εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα. Έμφαση δόθηκε και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις, ενώ σε περίπου 70.000 διαπιστώθηκαν ευρήματα που σχετίζονται με στεφανιαία νόσο. Στο πεδίο της παχυσαρκίας, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται στη χώρα μας, ειδικά στα παιδιά. Μέσα από παρεμβάσεις σε 65 περιοχές της Ελλάδας με δωρεάν συμβουλευτική και προγράμματα άσκησης, το 80% των παιδιών που ακολούθησαν το πρόγραμμα παρουσίασε βελτίωση. Ενώ 4 στα 10 παιδιά με αυξημένη χοληστερίνη υπέρταση βελτίωσαν σημαντικά τους δείκτες υγείας τους. Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε, Ελισάβετ, και στα νέα προγράμματα για τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας. Και το βασικό μήνυμα που έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η πολιτεία επενδύει πλέον συστηματικά στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση πριν εκδηλωθεί η νόσος.
12: Ακούμε τη δήλωση κυρία Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
14: Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επίσης 1.200.000 περίπου 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, καρδιά. 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχου ισχυμία και στεφανία νόσο, αλλεργική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική τηλεσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική τηλεσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 100.

0: Συνεχίστηκε όπως προείπαμε στο τρίμελες εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από το ηθεσσαλία.gr, Αναστασία Φίσα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όπως αναφέρατε και εσείς, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε, όπως είπε, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και φυσικά να απορριφθεί, όπως αναφέρατε, και η δήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών Έλξης. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Υπήρξε πριν την προγραμματισμένη διακοπή, γύρω στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε πάλι ένταση στην αίθουσα, να σας πω, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με τον συνήγορο του κατηγορουμένου, τον κύριο Ιωαννίδη. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από συγγενείς, ζήτησαν να αποβληθεί από την αίθουσα ο κύριος Ιωαννίδης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί διαρκώς εντάσεις. Και φυσικά να πούμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε και τις ημέρες των συνεδριάσεων για τον ερχόμενο Ιούλιο. Ποιες δηλαδή θα είναι αυτές οι ημέρες που θα συνεχιστεί η δίκη. Μιλάμε για 1η Ιουλίου, 6 Ιουλίου, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27 και 28 είναι οι ημερομηνίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ότι θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις. Να πούμε ότι υπήρξαν στη συνέχεια και οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και πλέον υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, να πούμε, από πλευράς της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτό το οποίο έγινε σήμερα σχετικά με τις ενστάσεις και σχολιάζοντας μάλιστα και τις δηλώσεις οποίες έγιναν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και στις επόμενες συνεδριάσεις.
2: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον Θεοδόση Πάνου για το περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος Θεοδόση αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο.
3: Περπατούσε εκείνη την ώρα ο γνωστός μπασκετμπολίστας Αμερικανός και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο άθλημα. Περπατούσε στην οδό Δημοσένους και στο βράδυ. Τον πλησίασαν αστυνομικοί και του ζήτησαν να του κάνουν έναν έλεγχο στα χαρτιά του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν δεν ήταν ο ενδεδειγμένος όσον αφορά αστυνομικά όργανα. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσέγγισαν τον άνθρωπο καθώς τον θεώρησαν ύποπτο και ήθελαν να κάνουν απλά έναν έλεγχο. Άρχισαν να τους λέει, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι αστυνομικοί στους προϊσταμένους και έχουν καταγραφεί βεβαίως και σε δικογραφία που σχηματίστηκε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ξέρετε τι θα σας κάνω. Βεβαίως κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γνωστού μπασκετμπολίστα για αντίσταση κατά της αρχής και απήθεια. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας με προφορική εντολή, αφέθηκε ελεύθερος και του έχει οριστεί τακτική δικάσιμο.
2: Με Θεοδόση, με τις στιγμές τρόμου που έζησε μία 22χρονη στο Λυκαβητό, δεν ήταν πολύ αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν ένας άνδρας την ακολούθησε. Ακριβώς. Και την άρπαξε με τη βία.
3: Τις πορείες του Λυκαβητού περπατούσε, είχε τελειώσει από την εργασία της, μάλιστα όταν αισθάνθηκε μία παρουσία. Και ξαφνικά δύο χέρια να την παίρνουν αγκαλιά. Τρομοκρατήθηκε από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος, ο άγνωστος, ο οποίος την πήρε αγκαλιά, μάλλον επίδοξος βιαστής. Κατάφερε να αποσπαστεί από αυτόν τον εναγκαλισμό από τον άγνωστο άνδρα και επιχείρησε για πιο γρήγορα να κατέβει την πλαγιά εκεί στις πόρειες του Λυκαβητού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να τραυματιστεί στα χέρια και στα πόδια. Περαστικός που είδε το σκηνικό και κάτοικος της περιοχής έβαλε τις φωνές και καταδίωξε τον άγνωστο άνδρα. Νεότερες πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος της περιοχής έχει δώσει ήδη κατάθεση και μάλλον είναι πολύ κοντά οι αστυνομικοί στο να ταυτοποιήσουν τον επίδοξο, όπως φαίνεται, βιαστή της 22χρονης.
0: Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Στον κεντρικό ραδιοθαλαμοτούρι Αλεφέμι, Νίκη Κότσου, η οποία και μας ενημερώνει.
4: Ναι, Βασίλειο Θανάσου.

0: αυτός του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του, αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του, αφού το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Από το Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώσπου εν τέλει αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ο Νάσος Αθανασίου είχε γεννηθεί στο Εγάλεο στις 2 Μαρτίου 1951, απόφυτος νομικής σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 άρχισε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Ο Αθανασίου είχε εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤΕΝΑ με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον Αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την εκπομπή.
1: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του.
2: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Αρχίζει η σειρά τελικών, Δημήτρη, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά με απώλειες για τους ερυθρόλευκους.
4: Αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Θυμίζω ότι στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό. Ο Τάιλερ Ντόρση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Στον Παναθηναϊκό, χθες έκαναν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι ο δεύτερος Ρογκαβόπουλος στην αποστολή στη διάθεση του Αταμάν. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Κένεθ Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγο για τον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.
5: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά, αλλά κυρίως πνευματικά, μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας, να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση, να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
4: Η σερβική Meridian Sports τώρα, σερβική ιστοσελίδα έγκυρη, στο Βελιγράδι αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στο Ζέλικο Μπράτοβιτς για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία. Τονίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός, προσφέρει στο Ζόρτς διετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πρώτο πυλόν, όπως αναφέρουν πάντα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης στο Βελιγράδι. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός Αλεξάντερ Ζούπκοφ, που έπαιζε στην Ραμζοσπορ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, πρώτη μεταγραφή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παραμένει στην θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη δύο χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για πραξικοπηματική παραμονή του Στεφάν Λανουά. Έκανε λόγο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραμπαπάς στη σημερινή συνεδρίαση, ξεσπώντας κατά της ΕΠΟ, διαχώρισε τη θέση του και ασφαλώς και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κ. Καραμπαπάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση τόνισε ότι είναι πραξικοπηματική παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή, τη χαρακτηρίζει ακατανόητη και απαράδεκτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννα, η εξόδωση ακολουθία του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας λήψη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην διεθνής παίκτης κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύονταν για 10 ημέρες μετά από τροχαίο που είχε. Ο Μάριος Οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννα, Πανετολικό, σε ομάδες στην Ιταλία, ανάμεσά τους η Μπολόνια.
2: Ο καιρός.
1: Μύρισε επιτέλους καλοκαίρι, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο περιμένουμε καιρική αστάθεια στο τέλος της εβδομάδος.
6: Πράγματι, η καιρική αστάθεια δεν μας έχει καταλήψει, Βασίλη Τερσάκη, όμως η ζέστη είναι παρούσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς στην Καρδίσα, 34 στα Τρίκαλα, 33 στη Λάρισα και στη Φθιώτιδα. Στην Αττική 31, στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 30. Και έπεται συνέχεια, βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει κορυφωθεί η ζέστη. Έχουμε όμως και βροχές. Βρέχει στη Χαλκιδική, βρέχει στην ορεινή Φωκίδα και την ορεινή Φθιώτιδα. Πρόσκαιρες βροχές. Έτσι, οι δύο αυτές παρουσίες, οι πολύ ζέστη το
1: μεσημέρι και οι βροχές του καιρού.
6: Οι δύο όψεις του καιρού, βρισκόμαστε όμως στο μετέχνιο μεταξύ ουσιαστικά του τέλους της άνοιξης και της αρχής του καλοκαιριού και είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Έτσι, αύριο Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ηλιακάδα το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα επιδοτικά θα συννεφιάσει με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά. Τα υπηρετικά, αλλά και στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί δεν αποκλείται να έχουμε και καταιγίδες ή νοτιάδες που φέρνουν ζέστη και υγρασία από την Αφρική. Θα φτάσουν τα 6 με 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία πάλι στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 30 με 34-35, στα νησιά τους 28 με 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 17 το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη αστάθεια περιμένουμε την Πέμπτη, που περιμένουμε περισσότερες βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή πάλι θα περιοριστεί η αστάθεια χωρίς να σταματήσει. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γέννησή με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και η άνοδος από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Παρετείται από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αξιόγλου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Και στο ενικός.gr. Καρκίνος. Δύο νέες θεραπείες φέρνουν ελπίδα. Χάπι διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης. Έξυπνο εμβόλιο εξαφανίζει όγκους.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
8: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένας στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3-4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
2: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο ενώπιο σενοπείο. Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
10: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
9: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
10: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
11: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa.
15: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
17: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
18: Ράδωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
17: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
18: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
17: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
18: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
17: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
18: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
20: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Στους 97,8.

0: Αν βρεις ποιο τραγούδι είναι, σου δίνω 1.000.000 ευρώ.
1: Πού το βρήκες, θέλω να μου πεις. Yeah. Πρώτα απ' όλα, τόση ώρα προσπαθώ να καταλάβω. Είναι παλιό, είναι καινούριο. Προς παλιό μου βγαίνει. Προς
0: λοιπόν,
1: παλιό.
0: Λέγε και θα σου λέω κρύο, ζεστό.
1: Τι κρύο, παλιό.
0: Κρύο.
1: Κρύο. Ζεστό, καινούριο δηλαδή.
0: Κρύο.
1: Κρύο. Άμα δεν είναι παλιό, δεν είναι καινούριο, μέσο. Ποιο δηλαδή.
0: Είναι ένα τραγούδι που δεν υφίσταται.
1: Α, δεν υφίσταται. AI.
0: AI.
1: AI.
0: AI. Είναι το απόλυτο, κοίτα, είναι το απόλυτο viral.
1: Βάλαμε καλοκαίρι, ήλιος, αυτό, στο τέτοιο, στο μίξερ.
0: Περίμενε. Είναι το απόλυτο viral ελληνικό τραγούδι αυτή τη στιγμή στα social media.
1: Αυτό είναι το viral.
0: Βέβαια, TikTok, Instagram,
1: εμείς οι νέοι. Δεν είμαστε, γελάει η Κατερίνα, δεν είμαστε καλό δρόμο.
0: Βάλει
1: ο
0: Κατερίνα μου, βάλει
1: να ακούσει. Δεν είμαστε καλό δρόμο. Να υπάρχει... γράψω κι εγώ ένα τραγούδι.
0: Περίμενε. Δεν υπάρχει τραγουδίστρια. Δεν υπάρχει η μουσική. Είναι όλο AI. Το συγκρότημα που δεν υπάρχει λέγεται Σανάμπα. Δηλαδή σαν του Σάμπα.
1: Α, οκ. Σανάμπα.
0: Ναι, σαν του Σάμπα. Η τραγουδίστρια είναι κάτι μεταξύ Βύση, Βανδύ.
1: Πώς λέγεται, λέγεται η τραγουδίστρια κάπως.
0: Βεβαίως. Η τραγουδίστρια δεν λέγεται, όχι. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, λέω μπας και τη
0: βαφτίσα. Το τραγούδι λέγεται Καλοκαίρι στην καρδιά μου.
1: Μάλιστα.
0: Και ο δημιουργός, το μικρό του όνομα θα σου πω, ναι. Γιώργος,
1: ο
0: είναι φωτογράφος.
1: Ναι, το Γιώργο. Με λένε ήθελε. Γιώργο και ποτέ. Και βγάζω τραγούδια.
0: Ο Γιώργος λατρεύει τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Ναι.
0: Λατρεύει τους
1: γι' αυτό θα
0: Άμπα.
1: Σου έλεγα ότι μου πηγαίνει κάπου εκεί ο τύπου 80. Δεν μου φαίνεται καινούριο.
0: Περίμενε να ακούσεις. Λατρεύει τους Άμπα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελε να δημιουργήσει
1: κάτι
0: ένα δικό του συγκρότημα που να θυμίζει τους Άμπα. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος, έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη και έφτιαξε με τους σαν Άμπα το Καλοκαίρι στην καρδιά μου, που είναι όλο ρομποτικό.
1: Άρα λοιπόν έβαλε στην τεχνική νοημοσύνη, στο εργαλείο.
0: Άμπα.
1: Άμπα.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι. Τύπου.
0: Χαρούμενη μουσική.
1: Χαρούμενη μουσική. Ξέρεις, εποχή Άμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι καινούριο. Mm. Πάτησε το κουμπί και του βγάλε αυτό. Mm.
0: Γιατί, άσχημο είναι.
1: Εμένα δεν μου αρέσει.
0: Γιατί. Α.
1: Δεν δικαιούμαι να λέω τη γνώμη μου, συγγνώμη τώρα.
0: Ο ίδιος λέει δέχτηκα και αρνητικές κριτικές.
1: Ορίστε να μία
0: από αυτές. Τα σχόλια είναι 50-50. Mm. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Αυτοί που ξέρουν ότι είναι AI και το αποκρύπτουν αυτόματα. Αυτοί που το ξέρουν ότι είναι AI δεν τους νοιάζει και θα το ακούσουν. Και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει ότι είναι AI και τους αρέσει ή όχι.
1: Πάντως, ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του.
0: Κοίτα, έχουμε
1: σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, κάποιοι το θεωρούν μέτριο.
0: Ναι.
1: Εσένα αρέσει.
0: Πολύ ευχάριστο είναι. Α. Καλοκαιρινό, κεφάτο, μεσημεριανό, ραδιοφωνικό τραγούδι.
1: Okay.
0: Και να σου πω κάτι, έχουμε μπει στην εποχή AI. Δηλαδή, έβλεπα.
1: Δεν γίνεται να καταργήσουμε τώρα τους τυχουργούς και τους συνθέτες. Δεν το δέχομαι αυτό. Όχι.
0: Άκου. Στην Αμερική, τι γίνεται τώρα με AI και 3D εκτυπωτές. Πες.
1: Βγάζουν τα πάντα.
0: Όχι,
1: όλα.
0: Τι πάντα.
1: Τι?
0: Σπίτια.
1: Σπίτια, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει ένα
1: σπίτια,
0: τεράστιο,
1: ακόμα και σπίτια.
0: Τεράστιο μηχάνημα.
1: Πέφτουν σαν χαρτόκουτα τα σπίτια.
0: Το οποίο δεν πέφτει τίποτα. Το οποίο είναι
1: κατά
0: το καλύτερο σπίτι.
1: Και έχουν και τυφώνες. Οι κυκλώνες έχουν και από αυτά εκεί.
0: Και με τσιμέντο σου φτιάχνει, πατάς το κουμπί και με 3D εκτυπωτή σου φτιάχνει σπίτι.
1: Τι μου λες.
0: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή.
1: Εντελώς.
0: Θα σου θυμίσω ότι όταν τη δεκαετία του 90. Είχε μπει η νυν σύζυγός μου που το δούλευε στο Flash.
1: Ναι.
0: Της είχαν δώσει
1: ναι.
0: για να κάνει ζωντανή μετάδοση πυρκαγιές
1: ναι.
0: ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι, και ήταν μεγάλο γεγονός.
0: Δεκαετία του 90, περίμενε, σαν walkie-talkie.
1: Ναι,
0: και
1: ναι
0: μπαίνει,
1: κάτι οι παντόφλες που ήταν.
0: Μπαίνει σε ένα ταξί να πάει στο ρεπορτάζ και μιλάει στο τηλέφωνο. Γυρίζει ο ταξιτζής.
1: Δεν πήρε
0: τα τηλέφωνα τότε. Πού μιλάτε. Λέει εδώ. Πού εδώ λέει, τι είναι αυτό. Λέει στο κινητό. Είναι, πρόσεξε, 1990 κάτι. Μιλάμε για 25-30 χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 30 χρόνια πριν βλέπαμε κινητό και λέγαμε Χριστέ μου τι. Θυμάμαι, είχα πάει μια αποστολή με τον Παναθηναϊκό και ο τότε πρόεδρος Γιώργος Βαρδινογιάννης στην Αγγλία ήταν. Είχε κινητό. Και ναι. βγάζει, όπως είναι στην προπόνηση, να μιλήσει με κινητό. Mm. Εμείς ρεπόρτερς τότε του Παναθηναϊκού, όλοι.
1: Ναι.
0: Και λέμε, πω, κοίτα κινητό. Δηλαδή. Mm. Θέλω να σου πω, σε 30 χρόνια θεωρούμε αυτονόητο
1: καλά.
0: Ότι όλοι είμαστε με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ.
1: Σε
0: 30
1: χρόνια
0: media.
1: Από εδώ και πέρα να δεις πως θα
0: σε
1: είμαστε.
0: Σε 30 χρόνια τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, έχεις δει αυτές τις φουτουριστικές ταινίες που είμαστε κάπως που πετάνε κάτι, τα αυτοκίνητα είναι στον αέρα,
0: ναι,
1: έχουν πάνω
0: έτσι.
1: Δρόμους, πάνω από εμάς ύπτανται,
0: ναι.
1: Ανεβαίνουμε σε κάτι μηχανάκι, εξαφανιζόμαστε. Ωραία. Αυτά που λέει φουτουριστικές ναι. ταινίες.
0: Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από 30 χρόνια ότι θα γίνει καθημερινό το κινητό.
1: Γιατί
0: και θα
1: όχι.
0: Είναι μια σταλιά και τότε ήταν σαν walkie talkie, σαν βαλίτσα.
1: Γιατί όχι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Όχι. Τρέχει αυτό η τεχνολογία. Λοιπόν, με το τραγούδι «Καλοκαίρι στην καρδιά μου» από τους Σανάμπα ξεκινήσαμε σήμερα έτσι καλοκαιρινά.
1: Λοιπόν, η Μάρσα μας στέλνει ότι τη θυμίζει μια διαφήμιση. Δεν λέω ποια εταιρεία, ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να την πω. Ναι. Τζάμπο. Τη θυμίζει διαφήμιση Τζάμπο.
0: Λοιπόν. Ξεκινήσαμε. Καταρχήν να πούμε, επειδή δεν ήμασταν χθες μαζί, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, βέβαια. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Ελπίζουμε να περάσατε καλά το τριήμερο.
0: Ναι, εγώ
1: και εγώ έκανα και μπανάκι. Ναι, βεβαίως. Έκανα. Κάηκα.
0: Λοιπόν, να πω ότι ο Ιούνιος μπήκε πολύ ζεστά και θα συνεχίσει ζεστά. Βλέπω κάτι προγνώσεις για 37 βαθμούς που έρχονται, παρακαλώ. 37 βαθμούς
1: από
0: στο τέλος της εβδομάδας. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Να σου πω τώρα.
1: Ετοιμαστείτε να εκδράμετε.
0: Τώρα έχουμε 35,1 πάντα Θεσσαλία. Χθες ήταν η πιο ζεστή πολύ. Τα Τρίκαλα με 36,4. Τώρα είναι η Καρδίτσα με 35,1. Τα Τρίκαλα σήμερα είναι 34,4. Και η Λάρισα 33,6. Είναι μια. Βράζει ο κάμπος. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Θα έχει, σου λέω, κάποιες καταιγίδες μεθαύριο Πέμπτη. Σήμερα μόνο τοπικές. Μεθαύριο θα έχει καταιγίδες, ναι. Γενικά
1: και Αττική,
0: θα πάμε.
1: Και Αττική.
0: Ξιστά.
1: Γενικά. Μακάρι να περάσει ξιστά.
0: Θα πάμε.
1: Βέβαια, όχι, για εσάς με... τους υπόλοιπους, εντάξει, στεναχωριόμαστε.
0: Ζέστη 35 πλάς όλη τη βδομάδα και τοπικές καταιγίδες και έχουμε.

0: Αν πιστεύεις ότι θα ξεκινήσω σήμερα με δημοσκοπήσεις, Τσίπρα, Δούκα και τα λοιπά, κάνεις λάθος.
1: Με τι θα ξεκινήσεις?
0: Θα μείνω στο κλίμα. Θα μείνω στο καλοκαιρινό κλίμα. Και θα σε ρωτήσω,
1: μάλιστα,
0: πού πήγες για μπάνιο?
1: Δεν μπορώ να σου πω, δεν αποκαλύπτω τις πηγές μου.
0: Okay. Πήγες κοντά εδώ?
1: Όχι.
0: Πήγες μακριά από?
1: Πήγα λίγο πιο μακριά.
0: Ωραία. Ναι. Αν θέλει κάποιος
1: ναι,
0: να κάνει μπάνιο κοντά στην Αττική, να κάνει μια βουτιά, παιδί μου, ε?
1: Ναι.
0: Δεν δικαιούται?
1: Φυσικά και δικαιούται.
0: Πολύ
1: μην
0: ωραία.
1: Μην πεις τώρα γιατί στη μέση ξαπλώστα και την ομπρέλα.
0: Περίμενε. Εγώ έψαξα.
1: Έχω ακόμα μαλλιά.
0: Περίμενε.
1: Δεν θέλω να μου πέσουν.
0: Υπάρχουν οι τζάμπα παραλίες που είναι μια χαρά.
1: Ναι, βάζει πετσετούρα, αράζεις, ναι.
0: Υπάρχουν οι κλασικές οργανωμένες με 5, 10.
1: Βέβαια, ίσως ένας πάνω στον άλλον, να τα λέμε και αυτά.
0: Υπάρχουν οι κλασικές οργανωμένες που μπορεί να έχει είσοδο 10 ευρώ, αλλά αν βάλεις και το πάρκινγκ και τον καφέ και το σάντουιτς και τα υπόλοιπα, είναι 5 ευρώ,
1: σου φεύγει.
0: Για μια βουτιά.
1: Αλήθεια,
0: το άτομο.
1: Και υπάρχει και το άλλο άκρο. Για
0: πάμε
1: στο άλλο
0: τώρα
1: άκρο.
0: Στις, έψαξα να βρω τις καλύτερες. Γιατί εσένα έχω και την Κατερίνα Βουτσά. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Μα έχει για τις καλές.
0: Τα όπα, όπα.
1: Έτσι.
0: Βρήκα λοιπόν 4,
1: ναι,
0: αλλά θέλω να κλείσετε από τώρα γιατί κλείνεις ηλεκτρονικά.
1: Ναι, το ξέρω αυτό το application.
0: Λοιπόν.
1: Και πάντα αυτό το application είναι πιασμένες εξαπλώστες. Πώς γίνεται να κοστίζουν μισή περιουσία και να είναι πιασμένες εξαπλώστες? Αυτό
0: λοιπόν
1: δεν το καταλαβαίνω.
0: Θα ξεκινήσω από τη φθηνότερη.
1: Ωραία.
0: Λαγονίσι. Καθημερινές, αυτό είναι ευκαιρία,
1: ναι,
0: είναι πιο φθηνή, δεν σου έχω καλύτερη.
1: Ναι.
0: 2 ξαπλώστερες, μία ομπρέλα,
1: ναι,
0: νεράκια και πετσετούλες, 40 ευρώ.
1: Α, 40,
0: και 5 το πάρκινγκ 45.
1: Πέρσι το είχε φτηνό.
0: Καθημερινές.
1: Ναι.
0: 45 ευρώ.
1: 100.
0: Περίμενε. Αυτό είναι ο καθένας μία εξαπλώστρα και μισή ομπρέλα, έτσι.
1: Όχι.
0: 45 ευρώ.
1: Το σετ,
0: ναι.
1: Το σετ.
0: Ναι. Πάμε τώρα Σαββατοκύριακο. 2 εξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Πόσο?
1: Ναι. 100 κάτι.
0: 125 και 10 το πάρκινγκ. 135.
1: Ωραία.
0: Για μια βουτιά. Α, και πετσέτα.
1: Θα κάτσεις όλη τη μέρα
0: και
1: όμως.
0: Πετσέτα.
1: Θα φας όλη τη μέρα. Δεν θα φύγεις δευτερόλεπτο. Με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί είναι και πολύ ωραία.
0: Κλείνει.
1: Εκεί θα κάτσεις. Εκεί θα κάτσεις. Όχι, δεν κλείνει. Θα κάτσεις εκεί.
0: Για να κάνεις απόσβεση.
1: Κλείνει αργά, ρε παιδί μου. Για να κάνεις απόσβεση, ναι.
0: Σου έχω καλύτερο. Λοιπόν, γλυφάδα. Καθημερινές. 2 ξαπλώστρες, μία ομπρέλα, νερό, πετσέτες, 100 ευρώ.
1: Γλυφάδα που λέμε?
0: Α, εκεί στο...
1: Βλάζει γλυφάδα?
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Είναι σε κλειστό κομμάτι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Λοιπόν, σε πρίβε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, 2 ξαπλώστρες, μία ομπρέλα, νερό και πετσετούλες, 120.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Πάφτινα. Πάμε τώρα στα καλύτερα. Βουλιαγμένη. Καθημερινή. 160 ευρώ.
1: Μιλάμε για το γνωστό.
0: Δεν ξέρω ποιο,
1: ναι,
0: δεν το ξέρεις, γνωστό,
1: ναι,
0: το λέει, γνωστό, 160.
1: Καταλαβαίνουμε ποιο λέμε.
0: Εκεί,
1: δεν
0: λοιπόν...
1: το λέμε, αλλά είναι σαν να το λέμε. Από α αρχίζει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Εκεί σου δίνουν και ελεύθερη κατανάλωση 60 ευρώ. Δηλαδή,
1: α,
0: αν μπεις με 160, τρως 60.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Ωραία. Αν πας Σαββατοκύριακο.
1: Το τρως τουλάχιστον.
0: Ναι. Σαββατοκύριακο, 220 ευρώ. 2 ξαπλώστες, μία ομπρέλα. Με ελεύθερη κατανάλωση 90 ευρώ, αλλά 220. Για μια βουτιά.
1: Αχ, δεν υπάρχει καλύτερα διακοπές, ένα
0: σου
1: κοντινό
0: ακόμα
1: νησάκι.
0: Περίμενε.
1: Το ίδιο θα σου έρθει.
0: Περίμενε. 220 μείον 90 μας κάνει 130, σωστά?
1: Ναι.
0: Σου έχω και με 150. Στο Καβούρι, Σαββατοκύριακο, 2 ξαπλώστες, μία ομπρέλα, πετσέτες, όχι νερό, το νερό το πληρώνεις.
1: Το πληρώνεις.
0: 150.
1: Και πληρώνεις και αδρά,
0: 150.
1: Ναι.
0: Και καθημερινή 105. Πες να κλείσει, να προλάβεις.
1: Να προλάβουμε, προλάβετε. Εδώ βέβαια μας στέλνει ο Γιάννης ότι όλες τις παραλίες, λέει, είναι τις οργανωμένες, ναι, που υποθετικά είναι η τιμή προσεκτή, δεν υπάρχει ξαπλώστρα ούτε για δείγμα, τις καβατζώνουν όλες μα όλες οι δημότες που έχουν κάρτα ελευθέρας διέλευσης. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Μπορεί. Επίσης να σου πω. Ένα πάρα πολύ. Πίστηκες με αυτό, είσαι εντάξει?
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Δεν θα πας?
1: Δεν το, όχι, δεν λέω.
0: Γιατί?
1: Δεν το συνηθίζω.
0: Okay.
1: Προτιμώ να παίρνω το αυτοκινητάκι μου, να πηγαίνω μέχρι το εξοχικό μου.
0: Πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Είναι πιο normal τα πράγματα.
0: Σου έχω και την απίθανη ιστορία της ημέρας.
1: Και εγώ σου έχω μετά μια στενάχωρη ιστορία, αλλά θέλω να τη συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, μπανάνες σου αρέσουν? Τρως μπανάνες?
1: Ναι, αμέ. Κάνουν και καλό, έχουν κάλιο.
0: Μπανάνα 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων έχεις βρει?
1: Όχι. Γιατί? Και να την έβρισκα δεν.
0: Περίμενε, θα σου
1: δεν
0: πω.
1: Θα μπορούσα να την αγοράσω.
0: Κέντρο τέχνης Πομπιντού, Γαλλία.
1: Α, εντάξει, καλά τώρα.
0: Λοιπόν,
1: κάναμε την μπανάνα εργό.
0: Υπάρχει στον τοίχο.
1: Το Πομπιντού φημίζεται γι' αυτά.
0: Μία μπανάνα η οποία είναι κολλημένη στον τοίχο. Κάνω και μπανάνα. Με ένα γκρι τσιρότο.
1: Ναι, και αυτό
0: άκου
1: είναι
0: τώρα
1: έργο τέχνης.
0: Την ιστορία.
1: Και κοστίζει πόσο είπαμε, 5,2.
0: Λοιπόν, αυτή η μπανάνα το 2021 πουλήθηκε σε δημοπρασία 5,2 εκατομμύρια δολάρια. Τι έκανε ο αγοραστής με το πήρε το έργο?
1: Πήγε για διακοπές, δεν νομίζω να χρειαζόταν.
0: Όχι, έφαγε την μπανάνα. Λέει, τόσα λεφτά έδωσα να μην τη φάω. Τι είναι, έφαγε, λέει, ακριβή.
1: Όπως παλιά υπήρχε μια σειρά.
0: Περίμενε, που... έχω καλύτερο. Περίμενε. Τον περασμένο Ιούλιο, ένας επισκέπτης της έκθεσης πήγε χωρίς να πληρώσει τίποτα, ξεκόλλησε την μπανάνα και την έφαγε. Mm. Το πιάσανε. Και το περασμένο Σάββατο, ένας έκλεψε την μπανάνα, δεν τον βρήκανε όμως. Ούτε την
1: έφαγε. Και βάλανε άλλη μπανάνα δηλαδή στη θέση της.
0: Την έκλεψε.
1: Πού να πεινούσε ο άνθρωπος. Τόσες ώρες να περπατάς στο Παρίσι, να βρεις το Πομπιντού, ξέρεις τι, ξεποδαριάζεσαι, πείνασε. Πήρε την μπανάνα, την έφαγε.
0: Το έργο λέγεται Comedian.
1: Τι θες δηλαδή.
0: Comedian. Ο καλλιτέχνης είναι Μαουρίτσιο Κατελάν. Mm. Είναι Έξαλλος. Και του κλέψαν την μπανάνα. Και δεν βρίσκουν τον κλέφτη της μπανάνας. 5,2 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Αυτό που πήγα να πω πριν ήταν ότι μία καλλιτέχνης έκανε το εξής. Έμενε νηστική πάνω σε μία καρέκλα και αυτό ήταν σαν installation, εγκατάσταση που λέμε. Και έμενε νηστική να αποδείξει κάτι, δεν θυμάμαι τι. Και στην ταινία αυτή πήγαιναν και τη νύχτα τη μαύρη να δουν αν αυτή κάποια στιγμή τρώει. Και τελικά την έπιασαν να τρώει. Δεν έμενε νηστική 24 ώρες το 24ωρο.
0: Λοιπόν, θα πω πριν πάμε στην επικαιρότητα και την καλή είδηση της ημέρας, που είναι η πιο σοβαρή και η πιο ελπιδοφόρα είδηση. Μιλούμε για μία ανακάλυψη ένεσης, η οποία εξαφανίζει λουκία τους καρκινικούς όγκους. Έχει δοκιμαστεί ήδη σε 11 χώρες.
1: Ναι.
0: Το φάρμακο ονομάζεται. Μην τα ψάξει κανείς εδώ, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αμιβάντα.
1: Σαν την αμιβάντα.
0: Αμιβάντα ναμπ.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Πρόσεξε, δοκιμάστηκε σε 11 χώρες σε 102 ασθενείς. Σε 28 συρρήκνωσε σημαντικά όγκους που ήταν ξεγραμμένοι από την χημειοθεραπεία και στις 15 περιπτώσεις τους εξαφάνισε τελείως. Mm. Οι επιστήμονες μιλούν για μια πρωτοφανή θεραπεία. Φοβερά ελπιδοφόρα, που λένε ότι αν προχωρήσει και βεβαιωθεί, το λένε από το Ινστιτούτο Έρευνας του Καρκίνου του Λονδίνου, εάν βεβαιωθούν τα αποτελέσματα, μπορεί σε 1-2 χρόνια να έχουμε το φάρμακο κατά του καρκίνου.
1: Μακάρι.
0: Είναι συγκλονιστική η ανακάλυψη.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Είναι πραγματικά μακάρι. Η ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας.
1: Αλλά δίπλα στην ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας, εγώ θέλω να μου επιτρέπεστε να αναφερθώ και σε μία που δεν είναι, που είναι πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Είναι χθεσινή είδηση. Από χθες είμαστε πραγματικά λιγότερες. Για την ακρίβεια, είμαστε μία λιγότερη.
0: Τηλεκτονία.
1: Και η αλήθεια είναι πως καμία δεν θα έπρεπε να λείπει, καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να προστίθεται σε αυτή τη μακάβρια λίστα που μεγαλώνει ξανά και ξανά. Δεν ήταν μία 39χρονη, είχε όνομα, την έλεγαν Βάσο. Όπως είχα όνομα η Κυριακή, η Γαριφαλιά, η Καρολάιν, η Ελένη, όλες έχουν νόημα. Και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει εκεί έξω πραγματικά.
0: Λοιπόν, θα σου πω συγκλονιστικά στη αυτή η γυναικοκτονία. Γυναίκα 39 χρονών.
1: Ναι.
0: Ο άντρας 41. Τη ζήλευε παθολογικά.
1: Ναι.
0: Η γη του Καλαμάτα. Άκουγαν τους
1: καυγάδες. Η γειτονιά φαίνεται ότι το ήξερε. Άκουγαν τους καυγάδες.
0: Ναι. Ήθελε να χωρίσει. Είχε ζητήσει διαζύγιο.
1: Ναι, είχε μιλήσει για ενδοοικογενειακή βία.
0: Άκου λοιπόν. Πάει ο σύζυγος, όπως πιστεύει η αστυνομία, τη σκοτώνει και μετά βάζει το μαχαίρι ανάμεσα στα χέρια της για να πει ψέματα, αφού ήταν νεκρή η γυναίκα. Mm. Ψέματα ότι εκείνη πήγε να τον μαχαιρώσει και εκείνος αμυνόμενος σκότωσε. Ψέματα. Σκηνοθεσία. Δήθεν απόπειρας δολοφονίας.
1: Και κατά τα άλλα άκουγα σήμερα το δικηγόρο του, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι σοκαρισμένος, είναι σε κατάσταση σοκ.
0: Άκου το χειρότερο. Οι γείτονες ξύπνησαν από τις φωνές, αλλά τα παιδιά 6 και 10 ετών συνέχισαν να κοιμούνται, ξέρεις, ψάχνουν τώρα.
1: Μπορεί να λένε ότι τα παιδιά είχαν πάρει ή τους μπορεί να τους είχε δώσει κάποιο υπνοτικό, γιατί δεν υπήρχαν, συνταγογραφημένα αυτά τα υπνοτικά. Μπορεί να τους είχε δώσει, δηλαδή, άρα το έγκλημα φαίνεται.
0: Τυπλό.
1: Δεν θέλω να είμαι. Φαίνεται ότι ήταν προμελετημένο.
0: Τους έδωσε ουσίες για να τα κοιμήσει, να μην ξυπνήσουν. Σκοτώσει ανενόχλητο τη γυναίκα του και τη μητέρα του. Είναι συγκλονιστική ιστορία.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενίστρια, δεν θέλω να λέω ότι δεν έχουν γίνει βήματα μπροστά. Δηλαδή από τις δεκαετίες που γυναίκες δολοφονούνταν επειδή γέννησαν μόνο κορίτσια ή επειδή δεν είχαν έτοιμο το φαγητό, μέχρι σήμερα έχουν κατακτηθεί δικαιώματα, αλλά φτάνουν. Απάντηση είναι ξεκάθαρη και η απάντηση είναι όχι.
0: Άκου Λουκία, το 2020 έγιναν στη χώρα μας 4 γυναικοκτονίες. Το 25 έγιναν 19. Έχουμε λοιπόν πενταπλασιασμό των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα και φέτος, μόνο το πρώτο τετράμινο, έχουν γίνει 5. Άρα πάμε πάρα πολύ άσχημα, το κακό στο χειρότερο και πολύ σου τα είπες να είναι τελευταία. Η Βάσο.
1: Η Βάσου. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου και ναι, θα μπούμε χωρίς να έχουμε πει την πολιτική επικαιρότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, κοντά και η κυρία Κατερίνα Βουτσά.
1: Κατερίνα μας, καλώς ήρθες. Δήμητρα Παπανανού μαζί μας όπως κάθε μεσημέρι.
0: Τα πάντα τα
1: και η φράση η παράσχηση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Ξέρεις με πόσες μαχαιριές τώρα το βλέπω σκότωσε ο γυναικοκτόνος τη σύζυγό του, τη Βασιλική?
1: Πόσο?
0: 45. Να. Και ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα, συνέχισε να τη μαχαιρώνει.
1: Άρα μιλάμε για
0: μανία. Μιλάμε για φρίκι.
1: Μιλάμε για φρίκι. Και όλοι, εγώ θέλω να σκεφτεί ο καθένας ότι πέρα από το όνομα που έχει αυτή η γυναίκα, ότι,
0: μια πανέμορφη γυναίκα,
1: ναι, ότι κάθε δολοφονία δεν αφαίρει μόνο μια ζωή. Αφήνει πίσω παιδιά χωρίς μητέρα, γονείς χωρίς κόρη, φίλους χωρίς άνθρωπο. Μια κοινωνία φτωχότερη γενικότερα. Λοιπόν, και να σκεφτεί και ο κάθε άντρας ότι μπορεί να είναι η κόρη του, παραδείγματος χάρη.
0: Άλλη τελευταία εξέλιξη. Θυμάσαι στην υπόθεση ο ΠΚΠΕ της Άρης Ασυλίας ότι οι 11 είχαν πάει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.
1: Ναι.
0: Χατζηβασιλείου και Αθανασίου. Τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον βουλευτή, και τον κύριο Αθανασίου, τον πρώην υπουργό. Πριν από λίγο τέθηκαν στο αρχείο. Άρα ναι, τέλειωσε η ιστορία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου και για τους δύο δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τα τηλεφωνήματα στον τότε επικεφαλής του ΟΠΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά, το 21 που είχαν κάνει συνεργάτες τους και όχι οι ίδιοι. Άρα εδώ έχουμε την πρώτη εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί. Έχουν ήδη καταθέσει ως υποπτήμη υπομνήματα οι υπόλοιποι. Τσιάρας, Κεφαλογιάννη, ο κ. Μηταράκης. Και περιμένουμε ο κ. Μπουκόρος, ο κ. Σενετάκης, τι θα αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις άλλες υποθέσεις. Πάντως, αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, νομίζω, ότι τέθηκαν στο αρχείο αυτές οι υποθέσεις. Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε, γίνεται το έλα να δεις, που θα λέγαμε. Και λοιπόν, ακόμα δεν έχουν αρχίσει πολλές δημοσκοπήσεις, γιατί η εβδομάδα αυτή θα είναι η εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Περιμένουμε πολλές από αύριο.
0: Η αρχή
1: έγινε με την Opinion Poll, να πούμε, για το Action 24. Σήμερα παίρνει τη σκυτάλη Pulse. Μετά έρχεται η GPO. Την Πέμπτη έχουμε μέτρων ανάλυσης, νομίζω. Γενικά, εβδομάδα δημοσκοπήσεων.
0: Λοιπόν, άκουσέ με. Η Opinion. 30,5 εκτίμηση ψήφου, σου λέω. 30,5 ναι. Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος Τσίπρας Ελλάς 15,5. Τρίτη Καριστιανού Ελπίδα 12,6. Τέταρτο το Πασόκ 10,5. Στα όρια εξαήλωση ΣΥΡΙΖΑ 1,7. Νέα Αριστερά που σήμερα έφυγαν.
1: Εντάξει,
0: 7.
1: Αυτό λογικό. Έφυγαν 7, πάει. Εξαϊλώνεται.
0: Αυτό
1: και ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε 6 Ιουνίου να δούμε τι θα γίνει. Και εκεί τα πράγματα φαίνονται δύσκολα.
0: Λοιπόν, να πω για την Αριστερά ότι σήμερα εξαρτοποιήθηκαν 7 βουλευτές. Η μία, η κυρία Χτσόλεπτ, 7 παρετήθηκε. Παρέδωσε και την έδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Απάνε σου φουλ στον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα σήμερα την κυρία Κουφονικολάκου στο όπεν, την εκπρόσωπο Τσίπρα. Είπε, εμείς έχουμε πει, κανείς δεν έχει εξασφαλισμένη.
1: Ναι, συνεχίζει να το λέει αυτό. Ωραία. Η κυρία Κουφονικολάκου, όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι βγαίνουν, ναι, ναι, οι αναπληρωτές, ναι, εκπρόσωποι.
0: Αλλά ξέρουμε ότι πάνε στον Τσίπρα φουλ. Ναι. Τώρα, πάμε στην άλλη δημοσκόπηση. Η αυτή που προηγήθηκε τη Άλκο είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πρόθεση ψήφου. 23,5. Ναι. Είναι δεύτερος το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ είναι στο 10%. Μισό λεπτό θα σου πω.
1: Δηλαδή το Πασόκ εκεί είναι τρίτο.
0: Ναι, ναι, το Πασόκ, ναι, είναι τρίτο.
1: Μικρές βέβαια οι διαφορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περίμενα σου πρώτα ποσοστά. Λοιπόν, δεύτερο κόμμα είναι η αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ έχει 10, έτσι. Η,
1: ναι,
0: συμπαράταξη
1: το Πασόκ
0: έχει
1: 12,8. 12,8 η συμπαράταξη, και 9,5 η Καριστιανού. 6,4 το Κουκουέ, 6,3 Ελληνική Λύση, 3,2 Ελληνική.
0: Έχει ενδιαφέρον από ποιους παίρνει το κάθε κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει 56% από ΣΥΡΙΖΑ, 28% από Πλεύση Ελευθερίας. Είναι πολύ σημαντικό. Η Καριστιανού παίρνει 17% από Νίκη.
1: Άρα βλέπουμε ότι παίρνει και από Πλεύση Ελευθερίας.
0: Από αυτά τα δύο. Νίκη 17% η Καριστιανού, 14% Ελληνική Λύση. Άρα Βελόπουλο και ένα Τσιό. Αυτοί που λένε ότι είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό επιβεβαιώνεται. 10 από τη Νέα Δημοκρατία, 8 από το Πασόκ, 5 από ΣΥΡΙΖΑ, 5 από Βαρουφάκη. Και ποια είναι η αρχηγός που έχει τις πιο θετικές γνώμες? Μαρία Καριστιανού. Yeah. 32, Μητσοτάκης 28, Κουτσούμπας 27, και ακολουθούν οι υπόλοιποι.
1: Και αυτό ενώ η κυρία Καριστιανού ακόμα ουσιαστικά έχει δείξει πολύ λίγα δείγματα γραφής. Εξακολουθεί να δείχνει δείγματα γραφής ελάχιστα. Έτσι. Δηλαδή και όσον αφορά την ομάδα που θα έχει δίπλα της και όσον αφορά τις θέσεις της.
0: Και το άλλο πολιτικό θέμα είναι ο Χάρης Δούκας.
1: Ναι, με
0: αυτό μεγάλο,
1: μεγάλο πολιτικό θέμα, διότι ο Χάρης Δούκας άφησε ανοιχτό το παράθυρο για μετεκλογικές συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ποιον ρώτησε ως προς αυτό. Σίγουρα δεν ρώτησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και σίγουρα δεν έχει ρωτήσει και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κοίταξε, ο κύριος Δούκας το έκανε ακόμα χειρότερο, διότι είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25, ας πούμε, λέει, και είμαστε δεύτεροι εμείς, τρίτος ο Τσίπρας ή ανάποδα, μπορούμε να κάνουμε ένα μέτωπο και αρχηγός θα είναι όποιος είναι πρώτος. Άρα μπορεί και να είναι ότι βέβαια λέμε εμείς έχουμε και τον Ανδρουλάκη. Αλλά μπορεί να είναι αρχηγός ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το έκανε ακόμα χειρότερο.
1: Ναι.
0: Πήγε να το μαζέψει, κατά τη γνώμη, δεν το μάζεψε.
1: Δεν το μάζεψε. Και πάλι ο κύριος Δούκας βρίσκεται στο στόχαστρο, πάλι, λέγοντας από τους συντρόφους του ότι κάνει προσωπική πολιτική.
0: Εχμηρές αντιδράσεις και από τον Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Τσουκαλά σήμερα που τον είχα στο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
2: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Κάθε φορά.
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά.
10: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
9: Θέλω να μου γελάς.
10: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.

0: Ρήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Γηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Την ερχόμενη Πέμπτη εκείνη η διάσκεψη των Προέδρων της κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρόταση της καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο αρχείο οδηγείται, σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr. 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάη συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
2: Βιομηχανία παγωτού, αχαϊκό Edelweiss, παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Edelweiss, μια πατραϊκή επιχείρηση, ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
1: Αχαϊκό Edelweiss.
2: Γεύσης, απόλαυσης.
1: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπως.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, ΣΥΡΙΑΛΦΕΜ 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, εδώ μέχρι τις 5, όπως κάθε μεσημέρι. Και έτσι θα πάμε ως το τέλος Ιουλίου, για πες.
1: Έχεις βάλει δέσου στους ακροατές μας. Στέλνουν τραγούδια εδώ AI που τα έχουν γράψει οι σύζυγοί τους.
0: Τέλεια, να τα παίξουμε. Λοιπόν, σου έχω νέα. Καταρχήν πάμε στον κύριο Ζούπη. Καταρχήν, ξεχάσαμε την είδηση της ημέρας. Ο πληθωρισμός, Λουκία μου, Eurostat, έχει πάει στο 5%, όχι δεν το καταλαβαίνουμε,
1: ναι.
0: Στο 5% το Μάιο, ήταν 4,6% τον Απρίλιο, 3,3% πέρσι το Μάιο. Λοιπόν, 5% και
1: είναι
0: έχω...
1: κάτι που το νιώθουμε, όπως το είπες ακριβώς, στην τσέπη μας.
0: Και εξοδεύεται η Ευρώπη, διότι διαβάζω το Bloomberg, υπάρχει λέει σχέδιο της Κομισιόν, τώρα κρατήσου, για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, δηλαδή να κάνουν δαπάνες, να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ώστε το κενό, θα σου πω πιο ποσοστό.
1: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.
0: Περίμενε, το τάδε της 100 του ΑΕΠ, έτσι να επιτρέπεται να το ξοδέψουμε εκτός ορίου δαπανών. Το πόσο της 100 του ΑΕΠ.
1: Τι μου λες.
0: Το πόσο της 100.
1: Το τάδε πόσο.
0: Το πόσο.
1: Το κανένα.
0: Το 0,3.
1: Το 0,3. Άσε με τώρα.
0: Άσε με σε παρακαλώ.
1: Μπορώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο καλύτερο. Να και κύριο Ζούπης, να τα ακούσει, δεν πειράζει. Γεια σας κύριε Ζούπη, ο διευθύντης της Opinion Poll.
2: Καλησπέρα
0: σας, για να δούμε και πού πηγαίνουμε ως πλανήτης. Λοιπόν, μία πολύ μικρή ιστορία. Δεν ξέρεις, ακούμε τυπικά τις ειδήσεις και πολλές φορές κάνουμε την ουσία.
1: Ναι.
0: Θα στο πω νιανιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πόλεμος. Γιατί μας νοιάζει? Διότι υπάρχει κίνδυνος να ανέβει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο το πετρέλαιο.
1: Το οικονομικό μας
0: πάρα
1: νοιάζει
0: πολύ
1: αυτή τη
0: ωραία.
1: Στιγμή.
0: Άκου. Χτυπάει ο Νετανιάχου συνέχεια το Λίβανο. Mm. Λένε οι Ιρανοί, μπάστα, δεν έχει νόημα να κάνουμε συνομιλίες. Αποχωρούμε χθες το απόγευμα. Και κλείνουμε εκτός από τα στενά του Ορμούς τελείως και τα άλλα στενά. Μαντεύει κάπως έτσι,
1: ναι,
0: θα άλλα σα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει στραγγαλισμό στην παγκόσμια οικονομία. Λέει ο Τραμπ, όπα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Περίμενε. Λέει ο Τραμπ, όπα. Παίρνει τον Νετανιάχου τηλέφωνο. Mm. Του λέει, αδερφέ, σταμάτα το. Δεν γίνεται να το συνεχίσει έτσι, σταμάτα.
1: Mm. Παίρνει οργισμένο τηλέφωνο.
0: Για
1: να
0: πρώτη φορά Αμερικανός πρόεδρος παίρνει τη Χεζμπολάχ τηλέφωνο. Mm. Και λέει, σταματήστε. Βγάζει μία ανακοίνωση που λέει, ναι. Τους έπεισα και τον Νετανιάχου και τη Χεζμπολά.
1: Συμφωνία με τον Ιράν την επόμενη εβδομάδα τώρα.
0: Περίμενε. Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Άλλο, είναι πιο
0: όχι,
1: μετά.
0: Περίμενε, μην τρέχει.
1: Πιο μετά.
0: Τους έπεισα λοιπόν να σταματήσουν. Και βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει εγώ μίλησα με τον Τραμπ, αλλά συνεχίζω τις επιθέσεις κατά τη Χεζμπολά. Βγαίνει ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας, ο Μπενκ Βίρο ακροδεξιός, και λέει θέλω να πούμε όχι στο φίλο μας τον Τραμπ. No, Mr. Trump. Βγαίνει η Χεζμπολά, δεν δεχόμαστε την πρόταση, συνεχίζουμε. Και τι κάνει ο Τραμπ? Παίρνει τηλέφωνο τον Νετανιάχου
1: και αρχίζει τα γαλλικά.
0: Και λέει, τώρα από ό,τι μπορώ να διαβάσω.
1: Τα γαλλικά.
0: Το άξιο το μεταδίδει. Λοιπόν, λέει, πρόσεξε να δεις πώς ακριβώς το λέει, θα σου το πω επί λέξη. You're fucking crazy.
1: Beep, θα σου βάζω.
0: Ναι, ναι. Ως εδώ φτάνει, είσαι τρελός, απομονώνεις το Ισραήλ. Εγώ φταίω που δεν σε έχω βάλει φυλακή.
1: Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ,
0: έτσι,
1: πρέπει να το πω.
0: Άρα, ναι. Τι του λέει? Του λέει ότι ως εδώ κύριε Νετανιάχου δεν πάει άλλο, παρασύρει τον πλανήτη στον όλεθρο.
1: Μαζέψουμε λίγα λόγια.
0: You're fucking crazy, του
1: ναι,
0: είπε.
1: Ναι, ναι,
0: και διάφορα για και άλλα σημεία του σώματος.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά για να παραστήσει, για να ηρεμήσει τις οικονομίες, ότι δήθεν πάει καλά, βγήκε στο ABC ο Τραμπ και λέει προσπαθώ, αυτό που είπες, ελπίζω, αβάσιμο τελείως, την άλλη εβδομάδα συμφωνία, γιατί βγήκε η Τεχεράνη πριν από λίγο.
1: Να δούμε τώρα.
0: Η Τεχεράνη βγήκε και είπε καμία συμφωνία όσο χτυπάει το Ισραήλ. Άρα,
1: δεν
0: συμπέρασμα,
1: πάρα, ο Τραμπ.
0: Συμπέρασμα.
1: Το απόλυτο χάος.
0: Κύριε Ζούπη, είμαστε μπροστά στο απόλυτο χάος στον πόλεμο. Με τον Τραμπ προσπαθεί να μαζέψει τον Νετανιάχου, εκείνο θέλει. Ο Νετανιάχου παρέστηρε τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πλανήτη, την παγκόσμια σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι εδώ στην Ελλάδα, κύριε Ζούπη, τι γίνεται με το κόμμα Τσίπρα, διότι έχει βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Και είδαμε τη δημοσκόπηση της Opinion, της οποίας διευθύντης ερευνών χθες το Action 24, και έχει 30 ακόμα κάτι τη Νέα Δημοκρατία και 15 ακόμα κάτι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Τρίτη Καριστιανού 12, τέταρτο Πασόκ 10. Για πείτε μας.
2: Τα δύο νέα κόμματα έφεραν μια μεγάλη αναταραχή.
0: Μεγάλη, μόνο.
1: Τεράστια.
2: Το περιμέναμε λίγο, μελετώντας τη δυνητική ψήφο επί μήνες των υποίδρυς κομμάτων. Ουσιαστικά άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Και ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή έχει μια αξιοσημείωτη επίδοση με το καλημέρα 15,5. Η κυρία Καριστιανού έχει μια σημαντική επίδοση,
0: ναι.
2: Και βέβαια αυτό συνοδεύεται από τη τέταρτη θέση του Πασόκ.
0: Έτσι.
2: Τώρα, το αποτέλεσμα για να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν και παράπλευρες συνέπειες, πέφτει σημαντικά η ελληνική λύση, η πλεύση ελευθερίας.
0: Να λέμε τα ποσοστά, η ελληνική λύση είναι στο 5,9, η πλεύση στο 5.
2: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται 1,7.
1: Ναι, αριστερά επίσης.
2: 1,7. Εδώ συνολικά να πούμε το εξής. Συναντάμε, ενώ λέμε άλλα δύο νέα κόμματα, το αποτέλεσμα είναι να αλλάζει η σειρά από 2 έως 4, να μειώνονται τα ενδιάμεσα κόμματα, 3 κόμματα είναι κάτω από το 1% ήδη και άλλα 3-4 κόμματα είναι κάτω και από το 2, όχι μόνο από το 3 που είναι η είσοδος.
0: Είναι ο Κασελάκης 0,7 και κάτω από το 2 η Νίκη 1,4, ο Βαρουφάκης 1,5 και η Φωνή Λογικής 1,7, πολύ χαμηλά.
2: Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7 από τον αναφέρατε.
1: Καλά, αυτό το είναι αναμενόμενο λόγω Τσίπρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Ζούπη. Κάθε φορά που ένα νέο κόμμα ή ένας νέος αρχηγός παίρνει τα ενία του κόμματος, όπως είχε γίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλέπουμε μία άνοδο. Αναρωτιέμαι πού μπορεί να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας αν παρουσιάσει πρόγραμμα. Η διακήρυξη λογικό είναι, δίνει μία γραμμή γενικής πλεύσης. Αν παρουσιάσει όμως πρόγραμμα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, στελέχη, αξιόμαχα ψηφοδέλτια, μπορεί να εκτοξευθεί ακόμα παραπάνω και δηλαδή μπορεί να είναι περίπατος γι' αυτόν, ή να περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η σκόνη, να το πω έτσι.
0: Ή να πέσει όσο
1: κάθεται επίσης,
0: η σκόνη.
1: Ναι.
2: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια μεγάλη αλλαγή. Επειδή 2,5 χρόνια εδώ που τα λέγαμε, βλέπαμε περίπου την ίδια εικόνα. Έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, δεν εισέπρατε κανείς, ξανανέβαινε. Έτσι δεν είναι. Άρα δεν είχαμε απλά φωτογραφίες στιγμής, είχαμε βίντεο, δηλαδή είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Τώρα κυριολεκτικά, επειδή έχουμε μπει σε νέα φάση, αυτή είναι μια πρώτη φωτογραφία. Θα έλεγα ότι για να μιλήσουμε για τάσεις που καθιερώνονται, που σταθεροποιούνται, καλό είναι να έχουμε 2-3 έρευνες, τότε μιλάς για τάσεις.
0: Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, Τσίπρα.
2: Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να συμβεί το εξής.
0: Γιατί είναι κρίσιμο το ερώτημα της Λουκίας, αν πάει προς τα πάνω ή αν δείχνεται τάση να ξεφουσκώσει.
2: Θα σας δώσω και ένα στοιχείο γι' αυτό με βάση και την έρευνα που κάναμε. Άρα, τα δύο κόμματα, καταρχάς τα καινούργια, θα βγουν, θα πουν θέσεις, θα δείξουν στελέχη, θα δείξουν μια δραστηριότητα.
0: Προς το παρόν έχουμε ένα όριστο πλαίσιο και από τους δύο.
2: Ναι, έχουμε ένα όριστο πλαίσιο και από τους δύο. Ταυτόχρονα θα συμβεί και το εξής. Αυτό που φαίνεται στην έρευνα είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα πέφτουν. Φαντάζομαι έστω κάποια από αυτά θα δώσουν μάχη επιβίωσης ή για να διατηρήσουν τα ποσοστά.
0: Πλη Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι εκεί, 30,5 στην εκτίμηση.
2: Ναι, είχε μία πτώση 0,7. Αλλά δεν είναι μπροστά σε αυτή τη θύελα που αλλαγής που είδαμε στον υπόλοιπο χώρο. Τώρα, κάναμε μία ερώτηση, όση αξία έχει σε αυτή τη φάση, και λέω όση αξία, γιατί σας είπα ότι καλό είναι, εγώ νομίζω κατά το Σεπτέμβριο θα κατασταλάξει ο Κούρνια αυτός, κάπου εκεί. Λοιπόν, μετά από κάποιες έρευνες, μετά από κάποιο διάστημα, κάναμε μία ερώτηση απλή. Αυτούς που δήλωναν κόμμα, πώς σίγουροι είστε ότι θα το ψηφίσετε, ή μπορεί και να αλλάξετε άποψη μέχρι τις εκλογές.
0: Δείχνει προδιάθεση.
2: Πώς σίγουροι είστε ότι θα το ψηφίσετε, ή μπορεί και να αλλάξετε άποψη μέχρι τις εκλογές.

0: ερωτήσεις σε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που φαίνονται ότι χάνουν από Τσίπρα Καριστιανού. Άρα ουσιαστικά έχει μία βάση λογικής αυτό, γιατί αυτό μου λένε, ακριβώς αυτό που μου λέτε κι εσείς.
1: Έχει μία βάση οπωσδήποτε, πρέπει όμως να απαντήσουν το όποιο κόμμα, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι... παραδείγματος χάρη, γιατί η ερώτηση είναι πιο πολύ προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ αναφέρομαι, είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ένα ιστορικό κόμμα και παρουσιάζει και απώλεια 4 μονάδων στην Ελλάδα. Δηλαδή,
2: εδώ χάρη... πριν συνεχίσουμε, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε από πού παίρνει ο Τσίπρας και από πού παίρνει Καριστιανού. Για να δούμε συνολικά.
1: Ναι, το μετρήσαμε αναλυτικά. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει το 61% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Και παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό από τους ψηφοφόρους της πλεύσης ελευθερίας. Αυτές είναι
2: τα δύο πρώην κόμματά του. Ναι.
1: Αυτά είναι
2: κόμματα.
1: Δύο...
2: Τώρα οι δύο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ζωή Κωνσταντόπουλου ήταν μαζί στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Παίρνει ένα 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και παίρνει και από άλλα μικρά κόμματα, μικρά ποσοστά, 2,2 των δυνάμεων του ΚΚΕ.
2: Άρα προς τα που χάνει το ΠΑΣΟΚ, χάνει και προς Τσίπρα.
0: Και από την Ελληνική Λύση λέτε, ακόμα και από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Να ξέρετε ότι ζούμε σε μια εποχή που αυτό που λέγαμε κομματική ταύτιση ή πολύ περισσότερο αυστηρή ιδεολογική αυτοτοποθέτηση έχει ξεθοριάσει λίγο τουλάχιστον, να το πω.
2: Η Καριστιανού που παίρνει.
1: Η κυρία Καριστιανού παίρνει από Ελληνική Λύση το 11,8 το δυνάμεο.
2: Α, δεξιά της Δημοκρατίας, ναι.
1: Το 25,2 της Νίκης.
2: Πάλι δεξιά, ναι.
1: Ναι, παίρνει από την πλεύση ελευθερίας το 8%.
2: Λόγω τεμπών.
1: Παίρνει ένα 7,4 από τη Νέα Δημοκρατία.
2: ΠΑΣΟΚ.
1: Και παίρνει και 6,9, περίπου 7 από το ΠΑΣΟΚ.
2: Α, δεν λίγο 7% του ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι. Γιατί
2: άρα το ΠΑΣΟΚ χάνει και προς Τσίπρα και προς Καριστιανού.
1: Εάν αυτά τα αθροίσουμε, που είναι το 15%, ας πούμε του 13% περίπου τα 100 που πήρε, σημαίνει ότι παρακάτω χάνει δύο μονάδες σε αυτά τα κόμματα. Ένα τα 100 πάει στους αναποφάσεις τους και κάτι λιγότερο από μία μονάδα πάει προς Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Ζουπή, αν οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων, οι οποίοι κάθε φορά λέμε προς τα πού θα κινηθούν, αν από αυτούς τους αναποφάσιστους ένα συγκεκριμένο ποσοστό, εσείς ξέρετε καλύτερα, αποφασίσει να κινηθεί και να πάει στην κάλπη, προς τα πού αυτό σημαίνει ότι θα σηκωθεί από τον καναπέ για να ψηφίσει ή Καριστιανού ή Τσίπρα, δηλαδή κόμματα τα οποία είναι καινούργια κατά κάποιο τρόπο?
1: Κοίταξε, στους αναποφάσιστους, καταρχάς το εντυπωσιακό είναι ότι ναι, έχουμε δύο νέα κόμματα, μειώθηκαν λίγο. Μειώθηκαν κατά 2%. Δεν έχουμε κάτι το θεαματικό. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, ξέρετε, ότι πολλοί που είχαν αποφασίσει για Τσίπρα ή Καριστιανού είχαν πάει στο άλλο κόμμα που λέγαμε. Και είχε αυξηθεί πολύ, είχε φτάσει στο 10-13. Άρα αυτοί πήγαν τώρα, αφού ιδρυθήκαν τα κόμματα που είχαν ουσιαστικά προεπιλέξει, πάνε εκεί. Έχουμε ένα 16% λοιπόν αναποφάσιστη. Εκεί πρώτη συνεχίζει να είναι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή. Έχει δεξαμενή ο κύριος Τσίπρας, όπως και το ΠΑΣΟΚ. Και η κυρία Καριστιανού έχει. Θα έλεγα ότι οι τέσσερις πρώτοι είναι.
2: Περιμένετε, είπατε έχει δεξαμενή το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή η μεγάλη συζήτηση λουκένει για το ΠΑΣΟΚ.
0: Φυσικά.
2: Αν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που εσείς το εμφανίζετε γύρω στο 10. Και στην εκτίμηση ψήφου, πιο χαμηλά από την. Δεν έχουμε ακόμα τις άλλες, από την ΑΛΚΟ, και στην πρόθεση γύρω στο 8,5. Η ερώτησή μου είναι, το ΠΑΣΟΚ που επιμένει να λέει σήμερα, ωραία αυτή η δημοσκόπηση, αλλά οι δημοσκοπήσεις είναι κατευθυνόμενες, ευνοούν τον Τσίπρα, και εμείς επιμένουμε ότι στόχος μας είναι η νίκη και μια ψήφο διαφορά. Εσείς βλέπετε πιθανότητα ανάκαμψης, όπως καταγράφεται από τα αντικειμενικά δεδομένα της δημοσκόπησης? Βλέπετε μια δυναμική του ΠΑΣΟΚ που δικαιολογεί τέτοια αισιοδοξία για ανάκαμψη σε βαθμό να κερδίσει και να έρθει πρώτο?
1: Εγώ δυναμική του ΠΑΣΟΚ δεν βλέπω.
2: Δεν βλέπετε.
1: Βλέπω πτώση σημαντική. Και θα λέγα...
2: σας πούνε ότι ευνοείται τα αμυντικά συμφέροντα για τον Τσίπρα, γιατί αυτά λένε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, το
2: για εσάς, για όλους.
1: Με ρωτούσαν σε άλλη συνέντευξη ότι λέγεται ότι σας δίνει λεφτά το μαξί μου για να βγάζετε δεύτερο το Τσίπρα.
2: Δεύτερο το Τσίπρα και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Ναι.
1: Ναι. Και λέω, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Είναι... εγώ καταλαβαίνω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα, έχει ρίζες, ένα ιστορικό κόμμα.

0: έχασε πολύτιμο χρόνο. Δηλαδή, μετά τις εκλογές, επανεκλογές του κυρίου Αντρουλάκη, ο μέσος όρος των εταιριών, όχι της δικής μας, του έδινε 18,9 στην εκτίμηση ψήφου. Και πήγε το προηγούμενο μήνα που είχε ένα φτερούγισμα προς τα πάνω στο 14. Δηλαδή είχε χάσει ήδη 4,5 μονάδες. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι ενώ ήταν κόμμα υψηλής εισπύρωσης με την πολιτική του, με το αφήγημά του, με ό,τι έλεγε, δεν φαινόταν ότι μπορεί να πάρει ψήφους ούτε από κέντρο δεξιά, ας το πούμε έτσι, ούτε και από αριστερά. Και ενώ ήταν μια περίοδος προνομιακή, γιατί είχαν τύχει πολλά γεγονότα που η Νέα Δημοκρατία έπεφτε 2-2,5 μονάδες, Τέμπη, συλλαλητήρια, το ΠΚΕ και τα λοιπά, αλλά απ' την άλλη κατακριμνιζόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά δεν εισέπρατε το ΠΑΣΟΚ όμως.
0: Ακριβώς. Το δικό μου λοιπόν ρητορικό ερώτημα που πρέπει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να το απαντήσει είναι τι πρέπει να κάνει στη τακτική της, στρατηγική της, το αφήγημά της, ώστε να μπορεί να τραβήξει δυνάμεις.
1: Τι πρέπει να κάνει, πού πάσχει, πού είναι αδύναμο το ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί να επιτύχει το στόχο του με βάση τα δεδομένα που μας λέτε εσείς.
0: Εμένα η δική μου γνώμη, κύριε Στραβελάκη, είναι το εξής. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε ευρωεκλογές λόγω πτώσης της Νέας Δημοκρατίας. Και ιδιαίτερα και στον χώρο του κέντρου, για πρώτη φορά μετά από χρόνια στην προνομιακή θέση, να είναι πρώτο. Έστω λίγο, αλλά ήταν πρώτο. Το διατήρησε μέχρι το Δεκέμβριο του 24. Νομίζω ότι μία προσπάθεια αριστερή στροφή σε ένα κορεσμένο από αριστερές επιλογές τοπίο, δεν του πρόσφερε έδαφος.
1: Αλλά πρέπει να πάει πιο κεντρώα και όχι πιο αριστερά.
0: Εγώ θα έλεγα ναι.
2: Μόνο πιο κεντρώα, κύριε Ζούπη. Να ρωτήσω κάτι. Που βάλανε στο ψήφισμά τους ότι δεν δεχόμαστε καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με τα εκλογικά, τους τύχησε, θεωρείτε?
0: Εγώ νομίζω σε ένα κομμάτι, γιατί θα σας πω το εξής.
1: Γιατί αυτό δείχνει αριστερή στροφή. Ότι δεν πάμε. Αλλά δεν λέει όχι με τον Τσίπρα.
2: Ακριβώς.
1: Λέει
2: όχι με τον Μητσοτάκη. Άρα ενδεχομένως θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει τον κόσμο του κέντρου ατόφιο και ενδεχομένως να, επειδή ξανασυγκυβερνήσει η ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία, να μην το κλείσουμε το ενδεχόμενο.
0: Μα ακριβώς. Είναι σαν να αποσύρθηκε από τη διαμάχη. Δηλαδή, σαν να εκχώρησε εθελοντικά το χώρο του κέντρου στο Μητσοτάκη.
1: Σαν να έβγαλε φλάς αριστερά, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα τεράστιο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ήταν βασικό του λάθος.
1: Ελάτε, συνεχίστε, με συγχωρείτε.
0: Και το ένα δεύτερο θέμα που πρέπει πια να εξεταστεί είναι το εξής. Το είπατε πριν. Εγώ είμαι ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βγαίνω σε ένα πάνελ και λέω: στόχος μου είναι να βγω πρώτος, έστω με μία ψήφο, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή μπορεί σε άλλα σημεία, όσες έρευνες έχουν βγει, να διαφωνούμε μεταξύ μας, όλες βγάζουν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο.
2: Ναι. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει, κύριε Ζούπη. Εσείς αν συμβουλεύατε
1: επειδή είναι κρίσιμο το ερώτημά σου, να παρακαλέσουμε τον κύριο Ζούπη να κάνουμε ένα διάλειμμα σε ειδήσεις και να μας δώσετε ακόμα 3-4 λεπτά στις 4:05, αν μπορείτε, και σας ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, αν το επιτρέπει το πρόγραμμά σας. Αν δεν το επιτρέπει, όχι.
0: Αν ζητώ συγγνώμη, αλλά.
1: Έχετε υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, τότε θα το κάνουμε πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μας λέει η Κατερίνα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα, να πρέπει ασφυκτικά να κλείσουμε.
0: Απλά να πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή κινδυνεύει από κάτι ακόμα πιο σοβαρό μαζί με αυτό. Οι δημοσκοπικές του επιδόσεις που το δείχνουν τρίτο. Η διαφορά είναι αν είναι τρίτο ή τέταρτο. Αυτό είναι η διαφορά των δημοσκοπήσεων που έχουν δημοσιεύσει. Λοιπόν, είναι να μείνει ουσιαστικά κάποιους μήνες πριν τις εκλογές χωρίς πιστικό εκλογικό στόχο.
1: Η πρόταση Δούκα, δηλαδή να μαζί με τον Τσίπρα, αν είμαστε δεύτερη, τρίτη, στοιχίζει στο ΠΑΣΟΚ. Ροκανίζει ακόμα περισσότερο την εικόνα που μας περιγράφεται.
0: Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Στραβελάκη, έχει 2-3 ψυχές. Ένα 20% βλέπει προς Τσίπρα. Ένα 20% λέει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης. Και το υπόλοιπο λέει είμαστε ΠΑΣΟΚ, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Εξαιρετικά.
2: Πολύ ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
2: Ζούπη,
1: διευθύνων σύμβουλος, μάλλον διευθύντης ερευνών της Opinion Poll. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. For inspiration.

0: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε 4 και 5 να μείνουμε στο Πασόκ με τον κύριο Κατρίνη.
1: Φυσικά.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς το πω, κύριο Ζούπη, ότι άλλοι θέλουν αρχηγό τον Μητσοτάκη, άλλοι τον Τσίπρα.
1: Και άλλοι τον Τσίπρα και άλλοι λένε Πασόκ, κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν είπε τίποτα για τον κύριο Ανδρουλάκη, κύριο Ζούπη.
0: Μου θυμίζει Μαρκόπουλο που λέει ότι ο Τσίπρα είναι αρχηγό χωρί κόμμα και το Πασόκ κόμμα χωρί αρχηγό. Για να δούμε.
2: Real FM. Αντένα 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Εκείνη την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής στις διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή της καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Στο αρχείο οδηγείται σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Αναμένεται η απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτση, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφη. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Η επιλογή του συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει εξετάσεις μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι σε πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν εγκαίρως ευρήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Τριπλασιάζονται από σήμερα τα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης. Διαμορφώνονται από 36 σε 100 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.
3: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
4: Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Εξαιρετικά αμφίβολη είναι στον Παναθηναϊκό η συμμετοχή των Κώστας Λούκα και Νίκου Ρογκαβόπουλου στον αυριανό πρωτοτελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό. Ακολούθησαν και σήμερα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Στον Ολυμπιακό δεν υπολογίζεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
2: Έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Στους 97,8.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8. Ένα καλοκαιρινό απόγευμα, Λούκη Αγκάτσου. Με θερμόμετρο να φτάνει σε κάποιες περιοχές της χώρας 35 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία. Εδώ στην Αθήνα, όταν μπήκα το μεσημέρι στο αυτοκίνητο για να έρθω από το Open στο Real FM, είχε 42 βαθμούς. Κατά από τον ήλιο το θερμόμετρο.
1: Ναι,
0: έβραζε. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Και σου είπα και τις παραλίες που πρέπει από τώρα να κλείσεις μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες.
1: Και θα σώθουν και πολύ οικονομικά.
0: Αν έχεις σκύλο, μου λέει, πρέπει να κλείσεις τη διπλανή ξαπλώστρα.
1: Α, τέλεια.
0: Και το σκύλο, μην είναι από κάτω.
1: Άλλη
0: ξαπλώστρα.
1: Καλά, εντάξει. Δεν
0: 440 ευρώ.
1: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε κάπου να πάρουμε το αυτοκινητάκι μας και να πάμε σε μια κοντινή, σε ένα κοντινό προορισμό. Τα ίδια χρήματα θα μας κοστίσει.
0: Σωστό. Λοιπόν, Κατερίνα Βουτσά, Δήμητρα Πανανού, Φράνση Παράσχη, όλοι εδώ, εσείς, 2.11.200.8.200, στούντιο παπάκι realfm.gr, τα μηνύματά σας. Να δούμε 2-3 μηνύματα, γιατί έχουν ενδιαφέρον, Λουκία. Πριν πάμε στον κύριο Κατρίνη, βλέπω. Υπάρχει
1: έχουμε
0: μια δυσπιστία για τις
1: δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, λέει ο Μιχάλης, αυτά που βγάζετε εσείς και κάποια ακόμα, αν είναι αληθινά, τότε ο λαός είναι για ψυχίατρο επειγόντως. Δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχιατρική πραγματογνωσία για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά βγάζουν. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες είναι διαπιστευμένες.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: όπως η
1: και ανήκουν
0: Pol.
1: Και στην.
0: Και κάνουν με κανόνες και ελέγχονται.
1: Ναι,
0: γι' αυτό.
1: Με κανόνες ελέγχονται γι' αυτό. Είναι στο σύνδεσμο των εταιριών, τέλος πάντων, που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Δεν μιλάμε και δεν αναφερόμαστε σε μία δημοσκόπηση.
0: Βλέπω δυσπιστία για το Πασό.
1: Και μέσα στην εβδομάδα έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Και σίγουρα εγώ το πιστεύω αυτό, ότι όπως είχε γίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν είχε πρωτοβγεί. Θυμάμαι ότι υπήρχε μεγάλο ρεύμα και μετά έκατσε. Θα περιμένουμε να δούμε. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα. Προσπαθούμε όμως να αποκωδικοποιήσουμε το τι γίνεται.
0: Ο Νικόλας από το Ταξί
1: Λιβάδα. Και να βοηθήσουμε και εσάς, βέβαια.
0: Λέει ο Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα. Βλέπω αρχίσετε κολοαυτό, ότι κάνει κολοτούμπα, ότι είναι στιμικός, Καριστιανού. Εμείς δεν αρχίσαμε τίποτα, Νικόλα μου. Εμείς καταγράφουμε την επικαιρότητα, λέμε τι λένε οι μεν, τι λένε οι δε. Βλέπουμε τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Τα συμπεράσματα θα είναι δικά σας. Και επίσης στην κάλπη. Τα συμπεράσματα στην κάλπη. Τα δικά σας εκεί θα καταγραφούν και η τιμιγορία των πολιτών, αν θέλουν να πάμε έτσι, να πάμε αλλιώς. Να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, να πάμε με τον Τζίπρα, με την Καριστιανού, με το Πασόκ, με δύο μαζί. Ένα δεδομένο υπάρχει, εγώ μπορώ να πω. Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Αυτό, Λουκία μου, είναι δεδομένο. Ρωτούσα επιμόνω
1: σήμερα. Αλλά το θέμα είναι κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Ωραία, ρε παιδιά, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Ωραία. Καλά το πάμε μέχρι εκεί. Τι θα γίνει, πόσες θέλετε να κάνουν τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη. Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν.
0: Ρωτούσα σήμερα τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Ή μήπως τελικά, όπως έχει αποδείξει η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, μετά τα παίρνουμε πίσω αυτά που λέμε.
0: Λοιπόν, ρωτούσα τον κύριο Νικολακόπουλο σήμερα. Λέω, εντάξει, αυτοδύναμη. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη κάλπη και δεν έχετε αυτοδυναμία. Θα συνεργαστείτε με κάποιον αυτοδύναμη. Δεν έχει νόημα. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, αν τελικά γίνει, είναι ο Σαμαράς. Να σου πω τη γνώμη μου. Βλέπω πιο δύσκολο να συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά από ότι με τον Βελόπουλο. Επειδή ξέρω την άποψη του ενός για τον άλλον αυτή τη στιγμή, υπάρχει όχι χάσμα, υπάρχει τάφρος. Δηλαδή, τι να σου πω, άβυσσος τους χωρίζει. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να συνεργαστεί με τον Σαμαρά. Δεν βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, κάποιον. Προφανώς όχι τον Τσίπρα, προφανώς όχι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, προφανώς όχι το Βελόπουλο, προφανώς όχι την Καριστιανού. Πες μου εσύ, ποιον βλέπεις να συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Και πάμε σε 5 κάλπες και δεν έχει αυτοδυναμία. Τα κάνουμε μια κυβέρνητη.
1: Εγώ πάντα πιστεύω αυτό που λένε, ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Δεν είναι. Είναι κλισέ.
0: Καλά,
1: είναι κλισέ, αλλά έτσι είναι. Τελικά θα τη βρούνε την άκρη.
0: Πώς, για πες.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαστε κεφάλι τους.
0: Αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρωτοκόμμα, εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είμαστε κεφάλι τους.
0: Τώρα, επειδή σου λέω για το μπάσκετ και το διαβάζω, θυμάσαι πόσο καιρό πριν σου είχα πει ότι ο Γιαννακόπουλος, μετά τόσα χρήματα που δίνει, είναι η ακριβότερη ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη. Είναι αμαρτία να τα χάνει με έναν άνθρωπο σαν τον Αταμάν. Αυτή είναι η γνώμη μου και τη λέω και δημόσια. Λέω ότι αδικεί μια εξαιρετική ομάδα με ένα τέτοιο προπονητή, ο οποίος δεν μπορεί να ενώσει και να αποκαταστήσει το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, που είναι άρρωστο. Διαβάζω λοιπόν για τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς είναι η μεγάλη αγάπη του Παναθηναϊκού και των φιλάθλων του και του Γιαννακόπουλου. Βλέπω λοιπόν ότι για τον Ομπράντοβιτς έχει ο σερβικός τύπος ρεπορτάζ ότι έχει κάνει πρόταση ο Γιαννακόπουλος, γι' αυτό το λέω, 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. 10 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια το χρόνο. Η Meridian Sport το γράφει, το παιδί μου Τσαβρακάκης νωρίτερα. Και πρόσεξε, μιλάμε για τον Ομπράντοβιτς που έχει, μόλις έφυγε από την Παρτιζάν, έχει φέρει στον Παναθηναϊκό πόσα κύπελα ευρωπαϊκά. Έχει.
1: Πάντως το έλεγες ότι.
0: Πέντε ευρωπαϊκά, περίμενε. Πέντε ευρωπαϊκά. Από τα 7, ο επτάστερος, τα 5 τα έχει κατακτήσει με τον Ομπράντοβιτς. Και αυτό κάτι λέει, ε. Κάτι λέει. Πέντε
1: πολλά
0: ευρωπαϊκά.
1: Πολλά λέει, δεν λέει κάπλος κάτι.
0: Ναι, ναι. Και είναι, θεωρείται, ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη, ο Ομπράντοβιτς, διαχρονικά. Ένας τεράστιος τεχνικός, ένας σπουδαίος άνθρωπος και καμία σχέση ο χαρακτήρας του με τον Αταμάν του. Mm-hmm. Καμία σχέση απολύτως. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε το πρώτο ερώτημα. Επειδή.
2: Γελάτε. Για
1: τον Ομπράντοβιτς. Αυτό θα ήταν. Τι άλλο άλλωστε.
0: Θα σκοπίσει, θα σκοτήσει.
2: Πρέπει και στο Πασόκ να σκοτώσουμε.
1: Τι άλλο άλλωστε, θα σα ρωτούσαμε.
0: Προπονητή έχει τον Ανδρουλάκη, δεν φαντάζομαι να θέτε θέμα προπονητή. Όχι,
2: πάμε για πρωτάθλημα παρά τι δυσκολίε και παρά το γεγονό ότι εμφανίζονται κάποιοι διαιτητέ οι οποίοι δεν είναι και τόσο
1: αμερόνιμοι. Νάτο.
0: Περιμένετε, επειδή μιλούσαμε πριν με τον κύριο Ζούπη, διευθυντή ερευνών τη Opinion Poll, και του μετέφερα τις ενστάσεις σας. Θυμίζω, η Opinion Poll έχει 30,5 Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, 15,5 Τσίπρας, 12,6 Καριστιανού και 10,5 τέταρτο το Πασόκ. Και ρωτήσαμε πού χάνει το Πασόκ. Το Πασόκ έχει τη μικρότερη συσπήρωση αυτή τη στιγμή και χάνει από παντού, αλλά κυρίως μας επεσήμανε ότι του έχει κοστίσει το αριστερό φλάς που έχει βγάλει. Δηλαδή ότι στο συνέδριό του ψήφισε όχι με τον Μητσοτάκη, άρα είπε εκεί δεν πάμε, αλλά δεν ψήφισε και όχι με τον Τσίπρα, το άφησε ανοιχτό. Και τώρα έρχεται ο κύριος Δούκας και λέει, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ο Ανδρουλάκης λέει πρώτη θα είναι το Πασόκ, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και είμαστε δεύτερη, τρίτη, εκείνη ή εμείς, τότε πάμε με αρχηγό το πρώτο, δηλαδή και τον Τσίπρα ενδεχομένως. Και αυτό κοστίζει ακόμα περισσότερο. Πάμε.
2: Τώρα, ας πω, τα βάλω όλα μας. Που θέλουμε δύο εκπομπές για να απαντήσουμε.
0: Ξεκινήστε, πάμε την πρώτη σήμερα.
2: Πάμε. Κοιτάξτε, καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις είναι, όπως ξέρετε, μια φωτογραφία της στιγμής και πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ θα σας θυμίσω τη δημοφιλία της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη όταν έστειλε τις φρεγάτες και τα Ραφάλ στην Κύπρο, ή τη δημοφιλία του κ. Κερακάκη όταν βγήκε πρώτο στο Eurocup που εμφανιζόταν σχεδόν ότι είναι στα ίσια με τον κ. Δένδε για πρώτη φορά στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μια στη νέα αποτύπωση που προφανώς τη λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι όταν έχουμε μια πραγματικότητα εμφάνισης δύο νέων σχημάτων με έντονη δημοσιότητα, κύριε Σταυλά, κύριε Αγκάτσου, με υψηλό συναισθηματικό φορτίο, το τονίζω γιατί ξέρετε το συνέστημα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην Ελλάδα, αλλά και μεγάλη περιέργεια από την κοινή γνώμη τι κομίζει ο καθένας από αυτούς. Είναι λογικό όταν 10 μέρες η δημοσιότητα κατακλείζεται από το ενδιαφέρον για αυτά τα δύο νέα σχήματα, αυτό να αποτυπώνεται και σε μια στιγμή απατύπωση που εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είναι καθόλου ευχάριστη για το Πασόκ, αλλά προσέξτε εμάς. Δεν μας τρομάζει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή ξαφνικά μία δημοσκόπηση μας φέρνει σε χαμηλή θέση ότι πρέπει αυτό.
0: Δεν είναι μία δημοσκόπηση, είναι πολλές, αλλά ειδικά σε αυτήν, αυτό είναι που επιμείναμε με τη Λουκία, ακούστε το αυτό, είναι η τάση του Πασόκ. Βλέπετε, λέω, τάση να ανακάμψει και να έρθει πρώτο, η απάντηση είναι όχι. Ίσα ίσα βλέπουμε το αντίθετο.
2: Προσέξτε λίγο, θα με επιτρέψετε να σχολιάσω τον αγαπητό κύριο Ζούπη, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να λέει ότι κοστίζει στο Πασόκ η καθαρή απόφαση του να μην συμπορευτεί με Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι ομόφωνη καθαρή απόφαση. Και ξέρουμε ότι ενοχλεί και τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος ονειρεύεται τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση με οποιονδήποτε στην συγκυβέρνηση. Κάτι πιθανόν να οραματίζονται το Πασόκ σε αυτή τη θέση.
1: Εμείς λέει ότι λέμε, αφήσατε το χώρο του κέντρου, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία.
2: Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι οπωσδήποτε. Με όποιον τρόπο και αν κάνουν ερμηνεία και θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα ότι το καλό για αυτούς Πασόκ είναι το Πασόκ που συνεργάζεται με την Νέα Δημοκρατία, όποια κέντρα και αν έχουν αυτή την άποψη, το Πασόκ σήμερα έχει ξεκάθαρο στόχο να κερδίσει την Νέα Δημοκρατία, να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Αυτό ξέρουμε ότι ενοχλεί, ότι χαλάει τη σούπα. Ότι κάποιοι θέλουν εσάι να κυβερνάει ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Γεωργιάδης.
1: Εγώ τα θέλω λίγο ρεαλιστικά να τα δούμε τα πράγματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα ο κ. Ζούπης είπε ότι με αυτή σας την απόφαση αφήσατε το χώρο του κέντρου στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ κρίσιμο αυτό το λέει μόνο ο κ. Ζούπης.
1: Αυτό πώς το σχολιάζετε?
2: Κοιτάξτε, ας πω κάτω. Ο χώρος του κέντρου τον καταλαμβάνεις ή τον αφήνεις όταν οι πολιτικές προεφαρμόσεις ατυχούν στα αντίληψη που έχει ο κόσμος του κέντρου, της μεσαίας τάξης και του κέντρου. Το πρώτο Πασόκ λοιπόν σήμερα είναι το μοναδικό κόμμα, όχι μόνο κοινοβουλευτικό, το μοναδικό κόμμα, κυρία Αγκάστια Σταυλάκη, το οποίο είχε καταθέσει πρόταση για τα κόκκινα δάνεια, για το δημογραφικό, για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, για το εθνικό σύστημα υγείας, για την ακρίβεια και την καταπολέμησή της. Και μια σειρά θεμάτων.
1: Ωραία, επιχειρήσεις... θα καταθέσει και ο κύριος Τσίπρας όμως, κύριε Κατρίνη.
2: Άλλο λέω, κύριε Γκάσου. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις που είναι ρεαλιστικές, που είναι κοστολογημένες, που έχουν διαφορετική κατεύθυνση. Δεν μπορεί λοιπόν ένα κόμμα το οποίο καταθέτει προτάσεις που λένε τι, ξεκάθαρα, ότι θέλουμε αλλαγή με ασφάλεια, προοδευτική διέξοδο χωρίς περιπέτειες, κοινωνική προστασία χωρίς δημαγωγία, το τονίζω, και θεσμική σοβαρότητα χωρίς κανένα συμβιβασμό με το σύστημα Μητσοτάκη. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό, επειδή δεν αρέσει σε κάποιους, να βαφτίζεται απόκριση του Πασόκ από το κέντρο. Εμείς λοιπόν δεν αγοράζουμε αυτές τις εκτιμήσεις. Προφανώς αξιολογούμε τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς και έχουμε και συνεδρίες.
0: Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι χάνεται κέντρο ψηφοφόρους και αυτό καταγράφεται ως απώλεια στις δημοσκοπήσεις. Δεν το σκέπτεστε.
2: Κύριε Σταυλακή, να σας πω.
0: Όχι ως στρατηγική σας.
1: Ως δεδομένο
0: ότι αυτή είναι η στρατηγική. Δεν μπορεί να είναι λάθος στρατηγική.
2: Να σας πω κάτι. Καταρχάς, εμείς, επειδή είμαστε ένα ζωντανό και δυναμικό κόμμα, συνεδριάζουμε διαρκώς. Έχουμε και την Παρασκευή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Να συζητάμε όλα αυτά και να προσαρμόσουμε την τακτική μας. Όμως σας θυμίζω ότι ακριβώς δύο χρόνια πριν, 2 Ιουνίου του 2024, μια εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές του 2024, κάποιοι έλεγαν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει με τίποτα κάτω από το 34%. Και αυτό ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει ως πύχη το 33% των ευρωεκλογών του 19. Ήταν οι ίδιοι δημοσκόποι τότε που έλεγαν ότι το 41 το πολύ να φτάσει μέχρι το 35. Και έφτασε 28. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάσου, γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί ενίοτε οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Άρα καλό θα είναι, επειδή η δημοσκόπηση είναι δημοσκόπηση και δεν είναι κάλπη, όσοι ερμηνεύουν τις δημοσκοπήσεις και βιάζονται να δημοσιοποιήσουν τα συμπεράσματά τους, κάνοντας και πολιτική ανάλυση, κατά την άποψή μου, και πολιτική υπόθεση ως μη οφείλουν, καλό θα ήταν να είναι λίγο πιο εγκρατείς στις εκτιμήσεις τους. Γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κόμματα που αποφασίζουν για τις πολιτικές και τα δική τους και δεν αποφασίζουν τώρα τους δημοσκόπους.
0: Βιάζονται σημαίνει ότι εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει χρόνος. Άρα το ερώτημά μου είναι, υπάρχει επαρκής χρόνος, είτε γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ώστε το Πασόκ να καλύψει τέτοιο έδαφος που τώρα πια όχι είναι μικρότερο, είναι ακόμα μεγαλύτερο όπως καταγράφεται. Δηλαδή είναι 27-28 μονάδες για να επιτύχει το στόχο του που είναι η πρώτη θέση, μια ψηφοδιαφορά που λέει ο αρχηγός σας. Υπάρχει αυτός ο χρόνος.
2: Τώρα, συγγνώμη, θα σας διορθώσω. Το 10,5 με που μας δίνει με το 20, με το 30 είναι 20 μολάζο, 27.
0: Αυτό λέω για να κερδίσετε. Δεν λέω για να έχετε.
2: Έχετε ακούσει από εμάς ποτέ να λέμε ότι θα γίνουμε στο δύναμη? Νομίζω πως όχι. Έτσι, νομίζω ότι τουλάχιστον.
0: 20 μονάδες λοιπόν.
2: Αυτό δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Αυτό λοιπόν είναι μία δημοσκόπηση που τη βγάζει μία εταιρεία και την κάνει ερμηνεία ένας δημοσκόπος, τον οποίο εγώ τον ακούω πάντα με προσοχή, αλλά δεν συμφωνώ μαζί του. Όπως και πάρα πολύ στο Πασόκ. Όμως κοιτάξτε, επειδή το ρευστό, το σκηνικό είναι πολύ ρευστό πολιτικό και επειδή βλέπετε ότι και μόνο η ανακοίνωση δύο κομμάτων με μια υπερπροβολή που θα έλεγα ότι ήταν και ασυνήθιστη για νεοπαγή κόμματα στην Ελλάδα, βλέπετε ότι αυτό δημιουργεί μετακινήσεις από όλα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το ένα προς το άλλο κτλ. Είναι ακόμα νωρίς, θεωρώ, να βγάλουμε ασφαλείς εκτιμήσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς σταθμίζουμε τα δεδομένα, το αξιολογούμε. Η τακτική μας είναι καθαρή και ποια είναι αυτή? Καμία στέρεση όλη τη δημοκρατία. Άρα εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, και επειδή δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας ή δεν μιλάμε γενικώς γενικά τι δεν μας αρέσει ή σε έναν ιδεατό κόσμο με αυταπάτες και προγράμματα κοστολόγητα ή με ένα νόμο και ένα άρθρο ή με συνθήματα που είναι, ξέρετε, έβικα, αλλά δεν τις πράξεις, δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν μιλάμε με συγκεκριμένες προτάσεις, πρόγραμμα, σχέδια νόμου, θυμίζω, ότι για την προστασία από τις κατοικίες, τα κόκκινα δάνεια, το Πασόκ, τι καταθέσει 6 νομοσχέδια για τα βαρέα και αμφιγεινά, ή καταθέσει 15 φορές από την εποχή της Έλληνης φόρου γεννήματος.
1: Κύριε Κατρίνη, πάνω σε αυτό όμως που λέτε.
2: Δεν σας μπέρδευσα,
1: κύριε Κατρίνη. Όχι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό όμως που είπατε, όσο νουπο, δηλαδή πραγματικά σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει συγκεκριμένο, συγκροτημένο πρόγραμμα αξιόμαχα ψηφοδέλτια, συγκεκριμένα στελέχη.
0: Λέει ότι.
1: Βέβαια, από ό,τι δεν φαντάζομαι ότι θα τα παρουσιάσει. Φαντάζομαι ότι θα τα παρουσιάσει.
2: Δεν ξέρω αν έχετε προσωπική ενημέρωση, εσωτερική πληροφόρηση, ότι πολύ σύντομα θα παρουσιάσει και ψηφοδέλτια και πρόγραμμα.
1: Δεν θα παρουσιάσει, πώς θα πάει στις εκλογές. Το αυτονόητο.
2: Οφείλω να σας πω ότι ήταν Ιούλιος 25 όταν πρωτοακούσαμε για το κόμμα Τσίπρα, το οποίο παρουσιάστηκε 5 Μαΐου 26. Εσείς μπορεί να έχετε καλύτερη ενημέρωση.
1: Ωραία, πάμε λίγο τώρα στον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή τι πρόβλημα δημιουργεί στο ΠΑΣΟΚ και πόσο μεγάλο είναι με αυτή την πρόταση που έκανε?
0: Και είναι και ως και πρωτοστατήσει να ψηφιστεί από το συνέδριο όχι με Μητσοτάκη. Και βγαίνει σήμερα, βγαίνει το Σάββατο το πρωί και λέει ναι, αλλά με Τσίπρα να το συζητήσουμε.
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα όπου ακούγονται αρκετές απόψεις. Δεν φοβάστε το διάλογο.
1: Ναι, γιατί δεν το είπε στα όργανα και το είπε παραέξω, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή θέλω να πω, κάνει δική του πολιτική ο κύριος Δούκας.
2: Φαντάζομαι θα το πει και στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όμως, εμείς συζητάμε ανοιχτά, δημοκρατικά. Δεν φοβόμαστε τις προτάσεις. Αυτό για μας είναι δυναμικό για δυναμία. Αλλά η πολιτική γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν καθορίζεται αποστολικά. Καθορίζεται από τα συλλογικά όργανα και πρωτίστως από το ανώτερο όργανο που είναι το συνέδριο. Εμείς στο συνέδριο πήραμε μια καθαρή ομόφωνη απόφαση. Καμία συγκυβέρνηση στην Δημοκρατία.
1: Άρα ο καθένας μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει.
2: Στόχος η νίκη στις εκλογές, η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
1: Ναι, άρα μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν σας ανησυχεί εσάς περισσότερο από ό,τι ανησυχεί εμάς το ΠΑΣΟΚ.
1: Σαφώς θα σας ανησυχεί.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό θα το συζητήσουμε στα όργανα. Θα το κάνουμε σε δύο μέρες από τώρα.
1: Δηλαδή, ακόμα έχουμε να λέμε για την κολλημένη βελόνα του κυρίου Γερουλάνου, παραδείγματος χάρη.
0: Ξεκόλλησε προς τα κάτω.
2: Τώρα εντάξει, τώρα γίνεται ενδεικτικός, κύριε Σταβελάκη.
0: Μα ξεκόλλησε προς τα κάτω, κύριε Κατρίνη.
2: Είστε σήμερα που μιλάμε μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου, ο πιο έμπειρος δημοσιογράφος που υπάρχει στην ελληνική πολιτική σκηνή, κύριο Σαφίκη, από το 1994.
0: 40 χρόνια. Ο κύριο Χατζηνικολάου, ο Νίκος είναι από το 86, εγώ από το 87.
2: Πολύ ωραία.
0: Και είναι και ένα χρόνο μικρότερο ο Νίκος.
2: Δεν είναι δυνατόν, και επιτέλους να σας το πω με πολύ σεβασμό, με μία δημοσκόπηση να κάνετε μία τόσο έτσι βίαιη αποτίμηση.
0: Όχι.
2: Και ότι η βελόνα ξεκολουθεί από κάτω.
0: Την τάση μετράμε, κύριε Κατρίνη. Η φωτογραφία τη στιγμή δεν έχει καμία σημασία, συμφωνώ. Αυτό που μελετούμε είναι η τάση.
2: Ας δούμε λίγο, όταν θα φύγει η λογική της περιέργειας, το τι λέει ένας και ο άλλος, και όταν παρουσιαστούν τα προγράμματα όπως θα προανήγγειλε η κυρία Γκάτσου, να δούμε αν θα μείνει περιέργεια ως μείζον στοιχείο επιλογής ή θα υπάρχει μια απέτηση για απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και λύσεις. Και ποιος τις δίνει, γιατί σου λέει, ωραία, το Μητσοτάκη το ξέρουμε τα Δημοκρατία. Εσείς αυτά που λέτε μου φαίνονται ρεαλιστικά, μου φαίνονται εφαρμόσιμα, μου φαίνονται αξιόπιστα. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτό, οι προτάσεις που έχει καταθέσει τουλάχιστον, είναι αξιόπιστα. Μου πείτε, αρκεί αυτό? Δεν αρκεί, γιατί εμείς μπορούμε να πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε να είμαστε επόμενη κυβερνητική λύση. Γι' αυτό ακριβώς. Είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό, δυναμικό. Τα συζητάμε όλα αυτά. Όμως, σε μια κοινωνική πραγματικότητα που το 70% και αυτό το ποσοστό μεγαλώνει δημοσκόπηση, ζητάει αλλαγή και απαλλαγή από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να μετατρέψουμε την σε εισαγωγικά σκόρπια ψήφο διαμαρτυρίας και περιέργειας σε συνειδητή επιλογή για ψήφο.
0: Να σας ρωτήσω διαφορετικά, επειδή είστε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εξαιρετικά έμπειρο και προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε και συνήθως δεν απασχολείτε την κοινή γνώμη με προσωπικές εκτιμήσεις. Υπηρετείτε τη γραμμή του κόμματος. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα στελέχη. Θα πω λοιπόν, και δεν το έχω ξανακάνει δημόσια, κατά πόσον θεωρείτε ότι βοηθάει εσάς, το ΠΑΣΟ και τον κύριο Ανδρουλάκη, το γεγονός, έτσι δεν είναι Λουκείο, τις μισές μέρες του χρόνου συζητάμε για τον κύριο Δούκα. Δηλαδή, συζητάμε για μία άποψη του κύριου Δούκα, που συνήθως είναι στα όρια ή λίγο έξω ή λίγο ή περισσότερο έξω από τη γραμμή του κόμματος, που μοιάζει να υπηρετεί ή τουλάχιστον έτσι λένε στελέχη σας στις κατηδίες συνομιλίες τους προσωπική στρατηγική, και που τώρα εμφανίζεται Σάββατο πρωί να λέει ξαφνικά να μιλήσουμε με τον Τσίπρα και όποιος είναι πρώτος από τους δύο να είναι και αρχηγός, που δεν είναι θέση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι ο κύριος Δούκας, και επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πολλές φορές στο παρελθόν, σχολιάζοντας αντίστοιχες τοποθετήσεις του κ. Δούκα, ότι μας έχει φάει ισοστρέφεια. Και αντί να συζητάμε για αυτά που θέλουμε να προτείνουμε, συζητάμε για μας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα ακόμα τέτοιο χτύπημα του κ. Δούκα? Πού το πάει ο κ. Δούκας, κ. Κατρίνη, ειλικρινά?
2: Αυτό είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντήσω εγώ ή που πρέπει να απευθύνει σε μένα σε κάθε περίπτωση.
0: Διότι αυτό συζητούν στο ΠΑΣΟΚ. Και εγώ σας το λέω εξ αρπαδό, γιατί ξέρετε ότι δεν στρογγυλεύω τα λόγια μου.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι άποψη ή απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει στεγμένο πλαίσιο στο
0: οποίο κινείται
2: και ο στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές και η προεδρική κυβέρνηση. Τώρα, σε αυτή τη διαδρομή, όλοι έχουμε μια αγωνία πώς θα επιτευχθεί ο στόχος του να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρχει μια προεδρική κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση σε αυτό. Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν διαφορετική ερμηνεία ή θεωρούν ότι με μια διαφορετική στρατηγική επιτευχθεί ο στόχος. Ο στόχος είναι κοινός.
0: Ένας είναι πολύ διαφορετική άποψη.
2: Να χάσει η Νέα Δημοκρατία και να γίνει η πολιτική κυβέρνηση. Όμως θέλω να πω ότι δεν απαντάει το ΠΑΣΟΚ σε μια δημοσκοπική πίεση, μικραίνοντας τον εαυτό του, αλλά μεγαλώνοντας την πολιτική επιρροή. Και προφανώς δεν απαντά στην πίεση, τολώνοντας την ταυτότητά σου και αχυρώνοντας ή αδικώντας μια ιστορική διαδρομή. Το ΠΑΣΟΚ όμως, σε μια παράταξη που πάντα είχε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και από την εποχή του μεγάλου ηγέτη μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου, θυμάστε ότι υπήρχε το πολύ με δημοκρατική συμπαράταξη τότε κόντρα στο Νέα Δημοκρατία στο Βρώμικο 89. Και τώρα προς τον Νίκο Ανδρουλάκης έκανε πρόταση να έρθει μια αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιό μας να μιλήσουμε για τη θεωρητική αναθεώρηση. Αλλά δεν είμαστε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.
16: Είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
17: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
4: ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι?
17: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κοκκινομήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου, από Παιανίας έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Την Πέμπτη εκείνη η διάσκεψη των Προέδρων της κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή της καταθέτει σήμερα στην Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο αρχείο οδηγείται σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr.
19: Real FM.
23: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
24: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
23: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
24: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
25: Ρωμαίος.
26: Ιουλιέτα.
25: Από του Μπόστ την Μπένα.
26: Έργο παλιό.
25: Ασύγχρονο.
26: Που αφορά και σένα.
25: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
26: Ρωμαίος Σακελαρίου.
25: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
26: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαφίου.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, επειδή έχουμε αφήσει πίσω το θέμα της ακρίβειας, ωραίες δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρεις όταν πάει, επειδή ακούω όλο και πιο συχνά από παραγωγούς λαϊκών αγορών.
1: Έχουμε περάσει τον επόμενο μήνα τώρα, 2 Ιουνίου.
0: Από υπαλλήλους στα σούπερ μάρκετ που μου λένε, κύριε Νίκο, ως 15 του μήνα υπάρχουν λεφτά. 15 μέχρι την επόμενη σύνταξη. Ψυχή, τίποτα. Και ανακοινώθηκε
1: και
0: σήμερα.
1: 15. Μα όχι, ο 15 είναι λίγο, εντάξει, σε κάποιους είναι 18.
0: Ανακοινώθηκε σήμερα ο πληθωρισμός. Είναι 5% από τη Eurostat στην Ελλάδα, έναντι 3,2 στην Ευρωζώνη. Και επειδή έχουμε πει πολλά για το Πασόκ, να πω και ένα θετικό. Μία ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο για την ακρίβεια τομέας οικονομικών του Πασόκ και λέει πως ο Πρωθυπουργός, επειδή ξέρεις, είναι ο 7ος μήνας που η χώρα μας έχει υψηλότερο πληθωρισμό από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Εμείς είμαστε Μάιο 5 και Ευρώπη, Ευρωζώνη 3,2. Και λέει, ενθυμούμενο το Πασόκ, τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια, ότι ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν. Και εγώ θα πω ότι περιμένω, πραγματικά είναι θέμα και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, Λουκία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχουν κέντρα που λειτουργούν ασυνδέοντα και κερδοσκοπούν από το χωράφι στο ράφι, μεσάζοντες, καρτέλ με προϊόντα πολυεθνικών στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κάνουν κόλπα, προϊόντα όπως ο καφές που είναι σε διπλή τιμή το ίδιο προϊόν από την υπόλοιπη Ευρώπη και μπήκαν πρόστιμα από την κυρία Τσαγκάρη και μπράβο της σε πολλές εταιρείες καφέ.
1: Ναι, αλλά
0: πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να σηκώσουν όλοι τα μανίκια, περιμένω προτάσεις για την ακρίβεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα υπόλοιπα, ωραίες δημοσκοπήσεις, ωραία πόσο και ο Τσίπρας, ο Δούκας και τα υπόλοιπα. Ο κόσμος από το 15 και μετά δεν έχει χρήματα να περάσει το μήνα. Δεν σου ζητώ για διακοπές. Λοιπόν, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μαζί μας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα και χαιρόμαστε που μιλάμε για πρώτη φορά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, επειδή δέχεστε πολύ κριτική, κυρία Αντωνοπούλου, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πολύ ωραία φούσκα. Θα το έχετε ακούσει από την αντιπολίτευση, ότι έκανε μια light. Ακούστε. Ότι έκανε μια light παρουσία στο Θησίο που του χωράει όλου, με 7 δεσμεύσει θα μπορούσε να τι πει οποιοδήποτε, δηλαδή μια αξιοπρεπή ζωή, μια δίκαιη κοινωνία, καλύτερη οικονομία. Ωραία όλα αυτά. Δεν έχουμε ακόμα συνεργάτες, δεν έχουμε όργανα, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, άρα ο Τσίπρας κάνει, λένε οι επικριτές σας, ένα comeback, χωρίς όμως να ξέρουμε τι είναι αυτό το comeback και τι είναι το καινούριο που φέρνει. Άρα απολαμβάνει αυτής της δημοφιλίας δημοσκοπής τώρα και είναι δεύτερος με 15%, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ξεφουσκώσει την πορεία. Απάντηση.
2: Πρώτον, το γεγονός, δεν έχω ακούσει από κοινωνία την εφούσκα. Αντίθετα, στην κοινωνία ξαναβλέπω και ήταν πολύ εμφανές και στο Θησίο ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και μια ελπίδα ότι κάποιος έρχεται όντως για να σταθεί στο πλάι μας.
0: Το Θησίο ήταν η κοινωνία, ήταν 3.000 άνθρωποι. Η κοινωνία είναι όλοι. Και είναι και από άλλα κόμματα που
2: στο
0: περιμένουν από τον Θησίο.
2: Ήταν περίπου 15 με 20.000 άτομα.
0: Ωραία.
2: Και ξαναείδαμε μετά πάρα πολύ καιρό, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην αριστερά, θέλω να σας πω ότι ξαναείδαμε πάρα πολλά χαμόγελα. Δηλαδή υπήρχε μια κινητοποίηση του κόσμου πολύ σημαντική και ξαναείδαμε πάλι χαμόγελα στον κόσμο, είχαν το δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Επί της ουσίας τώρα.
2: Και μιλάω, μιλάω συναισθηματικά. Επί της ουσίας δύο πράγματα. Ο πρόεδρος μας παραιτήθηκε από τη Βουλή για να επιστρέψει στην κοινωνία. Ξεκίνησε
0: με το Βουλή δεν είναι κοινωνία, αλλού είναι και η Βουλή.
2: Η Βουλή αυτή τη είναι... στιγμή είναι μία πλήρως...
0: Στη δημοκρατία δεν είναι το κοινοβούλιο που
2: εκπροσωπεί
0: τους πολίτες.
2: Ο κύριος Τσίπρας ως πρώην
0: είστε κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
2: Ίσα.
0: Λέτε παραιτήθηκε από τη Βουλή για να πάει στην κοινωνία. Δηλαδή η Βουλή δεν είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Τότε τι την έχουμε τη Βουλή.
2: Είμαστε και πολυθεσμικοί. Τι σημαίνει ότι είμαστε πολυθεσμικοί? Ότι θέλουμε να ξαναδώσουμε υπόσταση στη δικαιοσύνη. Θυμίζω ότι
0: όταν πήγαμε. Με συγχωρείτε και τον Πολίτη, έχετε μπερδέψει. Αν εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, δεν θα πάει. Αλλού θα πάει. Ναι, αλλά μου είπατε ότι έφυγε από τη Βουλή να πάει στην κοινωνία. Αν γίνουν εκλογές και εκλεγεί από την κοινωνία στη Βουλή, δεν θα πάει. Αλλού θα πάει. Δεν θα ξαναεπιστρέψει εκεί που φύγει.
2: Θα πάει στη Βουλή σε μία άλλη Βουλή που θα τηρεί και θα πληρεί τις προϋποθέσεις την ύπαρξή της. Λέω λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή εδώ και 3 χρόνια ο χώρος μας περνάει από μία δίνη, αποφάσισε να επιστρέψει στην κοινωνία και να κάνει κάτι πρωτόγνωρο. Ποιο είναι αυτό? Να ξαναγυρίσει με έναν τρόπο στην κοινωνία, να ξαναπάει στη βάση. Το κάναμε λοιπόν αυτό μέσα από το Ινστιτούτο και από τις πολλές πρωτοβουλίες που πήρε το Ινστιτούτο μέχρι τώρα και από την ΙΣΑΚ και το γεγονός ότι πήγε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας να μιλήσει, να αφουγκραστεί τον κόσμο, να κουβεντιάσει μαζί του και να αρχίσει να ξεδιπλώνει μέρη του προγράμματός του. Αυτή τη στιγμή φτιάξαμε την ειδική μας διακήρυξη που την καταθέσαμε μόλις την Πέμπτη. Είμαστε δηλαδή ακόμα μόλις 5 ημερών. Στην ειδική διακήρυξη μαζί και για λόγους συμβολικούς, αλλά θα μου επιτρέψετε βασικά ουσίας, ήταν μαζί η κυρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη που δεν έχει ένα απόλυτα αριστερό παρελθόν.
0: Πρόεδρος και η Χρυσή Αυγή.
2: Και ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής ως τέτοια, ως εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Και με βαρύτατες ποινές, ευτυχώς για τη δημοκρατία μας, στα βασικά και όχι μόνο μέλη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης. Από εκεί και πέρα, τι άλλο είπε ο πρόεδρος? Είπε λοιπόν ότι ανακοινώνω ένα κομμάτι της επικοινωνίας που είναι καινούριο. Όλοι οι άνθρωποι, θα δείτε, που είναι στην επικοινωνία, είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμπλακεί επαγγελματικά με την πολιτική με έναν τρόπο.
0: Όντως.
2: Από την άλλη, σε λίγο καιρό θα δείτε, στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί, υπάρχουν οι δημοσίευματα προφανώς για το οργανωτικό του γραφείο, στο οποίο επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπάρξει επαγγελματικά στελέχη, είναι άνθρωποι από την κοινωνία.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι και επαγγελματικά στελέχη, κυρία Αντωνοπούλου. Ναι, θέλω να πω. Και εσείς ανδαναπατώμε δεν ήσασταν στο Πασόκ, μετά πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στον Αλέξ Τσίπρα.
2: Πήγα από το Πασόκ, ναι, ήρθα στον Αλέξ Τσίπρα, στο Ινστιτούτο. Ωστόσο δεν έχω καμία επαγγελματική ασχόληση με την πολιτική, το επάγγελμά μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Ναι, αλλά αυτή η διαδρομή, θέλω να πω, κάποιος μπορεί να τους ξενίζει.
2: Καθόλου.
1: Γιατί?
2: Θα σας πω αμέσως. Αυτή η διαδρομή είναι η διαδρομή πάρα πολλών ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να βρούμε με έναν τρόπο την όσμωση της κεντροαριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ολοδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Προσπαθήσαμε με έναν τρόπο να δούμε ποιος μπορεί να ενώσει αυτόν τον χώρο.
1: Άρα ο κύριος Φάμελος δεν μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, και θα μπορέσει ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης τα πέριψε. Μάλιστα ήμουν σε άσχημη θέση, γιατί είμαστε ψηφοδέλτε εκείνη την εποχή. Και όταν έβαλε το διμέτωπο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, είχα και την κομματική γραμμή, οπότε δεν μπορούσα να εκφραστώ και ελεύθερα. Παρ' όλα αυτά το έκανα στην αποχώρησή μου. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων της κεντροαριστεράς, ένα μεγάλο ανθρώπων των ανθρώπων της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια βρίσκονται σε μία περιδίνηση, γιατί ακριβώς κανένα σχήμα από τα πάνω, καμία συζήτηση σε κλειστά γραφεία με ανταλλαγές κτλ., καμία κομματήλα, θα μου επιτρέψετε και συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτοί νομίζω θα τη νιώσουν και οι πολίτες που μας ακούνε καλύτερα από όλες, δεν μπόρεσε να βρει και δεν θα μπορούσε από ένα σημείο και μετά να βρει απάντηση στο βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Πώς θα επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες και πώς επιτέλους θα μπορούμε να έχουμε ζωή με αξιοπρέπεια και θα νικηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό το ζωή με αξιοπρέπεια, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι γενικόλογο. Και η κυρία Καριστιανού για ζωή με αξιοπρέπεια έκανε λόγο. Ποιος δεν θέλει ζωή με αξιοπρέπεια? Ποιο κόμμα δεν θέλει ζωή
2: με
1: αξιοπρέπεια?
2: Υπάρχει κάποιο
1: που να μην το έχει στην ανακηδρυτική του διακήρυξη?
2: Σωστά, γενικόλογο, να λεπάμε στην ουσία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα, το είπατε και πριν σας άκουγα, τόσο με την ακρίβεια, όσο με τα υψηλά ενίκια, όσο με την Νέα Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει βυθίσει τη χώρα, το είπατε και πριν σας άκουγα, τόσο με την ακρίβεια, όσο με τα υψηλά ενίκια, όσο

0: με ασφάλεια για το ότι έχει δουλειά, θα πάρει μισθό, που ίσως το φτάνει μέχρι τελευταία μέρα, θα είναι το παιδί του στο σχολείο.
1: Κύριε Αντωνοπούλη, πώς θα καταφέρετε όλα αυτά? Μισθό θέλουν όλοι να δώσουν μεγαλύτερο. Πού θα βρείτε τα λεφτά για να δώσετε το μεγαλύτερο μισθό?
0: Θα σας απαντήσω. Το μεγάλο ερώτημα είναι, θα με επιτρέψετε βέβαια να ξεδιπλωθεί το πρόγραμμά μας στις επόμενες μέρες και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τον πρόεδρό μας. Παρ' όλα αυτά, αυτά μπορώ να σας πω κατευθείαν είναι ότι θέλουμε και θα προωθήσουμε μια κοστολογημένη πρόταση για την ελάφρυνση των φόρων της μεσαίας τάξης, την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, της φορολογίας της μισθωτής εργασίας, που θα αφορά κυρίως στους εργοδότες, ώστε να μπορούν πραγματικά να αυξήσουν τους μισθούς. Ταυτόχρονα θα αφορά ένα κομμάτι της ενέργειας με τις ενεργειακές π.χ. κοινότητες και όχι μόνο. Θα αφορά ένα κομμάτι που σχετίζεται με την αγορά και τον τρόπο το οποίο φτάνουν τα προϊόντα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που επίσης θα μου πείτε μια κουβέντα που τη λένε όλοι. Θα με επιτρέψετε όμως, αυτή τη στιγμή θα είμαστε το μοναδικό κόμμα που θα σας πω, προοικονομώ από τώρα, ότι θα σχετίζεται και με έναν τρόπο με το πώς ενώνονται οι παραγωγοί και πώς βοηθούμε την αλληλέγγυα και όχι μόνο οικονομία, του συνεταιρισμού δηλαδή, όπως λέγαμε παλιά, για να το πω με ένα πιο λαϊκό τρόπο να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο δεν μπορώ να σας το αναλύσω αυτή τη στιγμή, θα πριν το βγάλει ο πρόεδρος μέσα στη βδομάδα. Ναι. Αυτό μπορώ να πω.
2: Άρα μέσα στη βδομάδα θα έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα από τον κύριο Τσίπρα.
0: Μέσα στη βδομάδα θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται το πρόγραμμά μας, το οποίο κάθε του σημείο θα είναι κοστολογημένο. Ήδη έχει βγει η πρότασή μας για τη ΔΕΗ και το ενεργειακό κόστος. Ήδη έχει βγει ένα κομμάτι αυτή δηλαδή. Ήδη έχει βγει ένα κομμάτι που αφορά τις τράπεζες. Ξαναλέω, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα προωθήσουμε ένα μείγμα φορολογίας το οποίο σχετίζεται με την πατριωτική εισφορά. Πώς δηλαδή.
2: Ναι, αυτό τα έχει πει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Ακριβώς. Όταν έχουμε περισσότερα θέματα.
2: Θα επανέλθουμε, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Εμείς
1: η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, γνωρίζουμε νέα πρόσωπα και αυτό είναι θετικό. Ναι. Στέλεχος της ελληνικής αριστερής παράταξης Ελλάς, συνεργάτηδα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα

0: κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 4. Είμαστε λίγο πριν από το τέλος. Λουκία, Εθνική Τράπεζα.
6: Λοιπόν, μπορείς να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείς τη ζωή σου εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρεις, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι μπορεί να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Λοιπόν, επειδή διαβάζουμε, ξέρεις, έχει σημασία όχι μόνο να διαβάζουμε, να σκρολάρουμε στο κινητό μας και στο τάμπλετ, αλλά να μην ξεχάσουμε να διαβάζουμε εφημερίδες, περιοδικά, που σε όλο τον κόσμο δίνουν έναν αγώνα πραγματικά και προσφέρουν πάρα πάρα πολλά. Η Ένωση Δημοσιογράφων και Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου διοργανώνει από τις 3, από αύριο δηλαδή, ως 5 Ιουνίου στην Παρασκευή, το Media and Magazine Days 2026, μια νέα διοργάνωση για τη διαχρονική αξία του έντυπου τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης. Θα γίνει στο εμβληματικό καπνεργοστάσιο της Βουλής, Λενορμάν 218, και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός διαλόγου και πολιτισμού. Η κεντρική ημερίδα είναι την 5η, 4 Ιουνίου. Θα είναι εκεί η πρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Πέννη Καλύβα, ο υπουργός ο κύριος Μαρινάκης και ο υπουργός ο κύριος Βλάσης, υπουργός παιδείας. Ξεχωριστή στιγμή της ημερίδας, η επίσημη παρουσίαση από τη στρατηγική σύμβουλο Performance and Leadership, Ξένια Κούρτογλου, της νέας πανελλήνιας έρευνας. Η κυρία Κούρτογλου κάνει εξαιρετικές έρευνες, αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό τύπο, την οποία έκανε η Focus Bari για λογαριασμό της Ένωσης, με πολύτιμα συμπεράσματα για τον τύπο στη σύγχρονη εποχή. Πάρα πολλά πάνελ ενδιαφέροντα βλέπω κάθε μέρα. Και να πω ότι η ώρα λειτουργίας έκθεσης θα είναι Τετάρτη 5 με 7 το απόγευμα, Πέμπτη 5 με 7, Παρασκευή 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, και επισκέψεις σχολείων και παράλληλες δράσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και δηλώσεις συμμετοχής. Σημειώστε το αυτό στο info@edipt.gr, edipt.gr, 210-7220-875. Μην ξεχνάμε, Λουκία, τον γραπτό τύπο. Μην το ξεχνάμε.
6: Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για την Ελλάδα του 2030, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 9 Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, η Nexis Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη φορά αυτό το υψηλού κύρου συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, Διάλυσης καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Mm. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
5: Περιμένετε τώρα, γιατί σου έχω special πενθήμερο παρακαλώ σήμερα. Mm. Αν μπείτε στο real.gr και βρείτε το Real Player, μπορείτε να κερδίσετε για αυτό το καλοκαίρι από τον Real FM και τη Manesis Travel οικογενειακές διακοπές στο Simantron Traditional Village. 5 μέρες, 4 νύχτες, 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών, με smart all inclusive παρακαλώ πρόγραμμα, με γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, water pack με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και εμπειρία της Manes Travel, Simantron Traditional Village παρακαλώ, και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets, με τη C-Jets γρήγορα στις Κυκλάδες, Ραφίνα, η καθημερινά δρομολόγια 2 και 20 το μεσημέρι, για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, με τα ταχύπλωτα της C-Jets. Όλα αυτά, real.gr, Real Player, κλήρωση την άλλη Δευτέρα, στην εκπομπή Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.
6: Λοιπόν, επίσης, σε Real News, αυτό το Σαββατοκύριακο, φόνη με άρωμα χαρτιού, η κρυμμένη επιστολή και Real Taste and Style και Παντού Απ, όλα αυτά με τη Real News που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Και φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα την Πανανού που ήταν μαζί μας, την Κατερίνα τη Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράση στην Παράσχη, και φυσικά όλους και όλες εσάς που μας ακολουθήσατε και σήμερα το μεσημέρι, μας ακούσατε. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Σουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Βογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
5: Γεια σας και να περάσετε καλά. Και να πούμε, Λουκία, ότι επειδή έχουμε πει για τα καλά, στο καλοκαίρι, η πρόγνωση των μετεωρολόγων βλέπω ότι είναι πέραν αυτής της εβδομάδας, 35, 36, 37, ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
6: Όπα.
5: Που θα βάλουμε και βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί το ρεύμα κοστίζει πάρα πολύ.
6: Αυτά.
5: Θα είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε.
6: Θα είναι στο φούλ, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
5: Αύριο,
6: να είστε καλά. Γεια σας.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
9: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
10: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Konnichiwa.
12: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
13: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
13: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
14: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
14: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
13: Η κορυφαία επιλογή.
15: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
13: Tip
11: τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
16: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κοσμάς και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσαμε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλωσορίσαμε εμείς.
1: Γιατί?
0: Εμείς καλωσορίσαμε, όχι καλωσορίσατε.
1: Καλωσορίσαμε, καλωσορίσατε.
0: Έτσι.
1: Καλωσόρισαν.
0: Εμείς σας καλωσορίζουμε λοιπόν.
1: 2 Ιουνίου σήμερα, Τρίτιάτικο. Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Ένα χρόνο μεγαλύτερη σε σχέση από πέρυσι.
1: Ναι, τώρα είμαστε. Το θυμήθηκες εσύ, να μου κάνεις τα γενέθλια.
0: Είμαστε, λέω. Πώς νιώθεις?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Έτσι. Πού περνάει ο χρόνος, ευχάριστα, αυτό λέω.
1: Περνάει ο χρόνος, τον ζω.
0: Έτσι.
1: Βλέπω κόσμο, έχω δικούς μου ανθρώπους, είμαι καλά.
0: Μια χαρά. Τέλεια. Βιβαλί, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, 2 Ιουνίου σήμερα.
1: Γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Χρόνια πολλά.
0: Καλά θα πάμε και σήμερα. Για
1: δύο ρίτσες. Έχουμε διάφορα παρέα.
0: Έχουμε διάφορα εδώ.
1: Αλίμονο.
0: Έχουμε διάφορα. Θα σε πληγώσω λίγο, αλλά...
1: Αχ, όχι, δεν θέλω
0: έχει,
1: τέτοια.
0: Έχει τέτοια, έχει πολλά σήμερα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για το λιγότερο, αλλά έχει τέτοια πολλά.
1: Κανόνισε την πορεία σου.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα ένα χάρτη εδώ.
1: Τι χάρτη?
0: Φρέσκο, σχετικά, που μας δείχνει πόσο τις εκατό εργάζονται οι εργαζόμενοι τα Σαββατοκυριακά σε κάθε χώρα.
1: Οχ.
0: Σε ποια θέση το λες να είμαστε κλειά εμείς? Μα γι' αυτό σου είπα να προσέχεις. Λοιπόν, σε ποια θέση λες να είμαστε εμείς από τις χώρες που είναι εδώ?
1: Πόσες χώρες είναι?
0: Όλη η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Εκτός από τους βόρειους γείτονες, τους ακριβώς βόρειους γείτονες, κάτι Βουλγαρίες, κάτι Αλβανίες, κάτι τέτοια, όλα τα άλλα έχουν κανονικά στοιχεία. Για πες.
1: Νομίζω ότι
0: είμαστε σε ποια θέση.
1: Από τους πρώτους, να δουλεύουμε περισσότερο δηλαδή.
0: Δεν λέει πόσο δουλεύουμε. Αν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, πόσοι δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, σου λέει. Ούτε για ώρες μιλάει, ούτε
1: α,
0: για κάτι άλλο.
1: Α, το ποσοστό.
0: Ναι, πόσοι δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα.
1: Σε τι εκατό θέλεις να σου το πω? 58%.
0: Όχι, εγώ ρώτησα σε ποια θέση είμαστε στην Ευρώπη. Άσε το 100% θα το ακούσεις. Δεν θέλει να απαντήσει αυτό που
1: την,
0: ρωτάω.
1: Δεύτερη θέση.
0: Θα θέλεις.
1: Στην πρώτη είμαστε.
0: Είμαστε στην πρώτη.
1: Εξαιρετικά.
0: Εν τω μεταξύ, βρε παιδιά, έχω πάει σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη. Είναι πολύ εύκολο να δουλεύουν περισσότερο οι άλλοι. Δεν ξέρω γιατί εμείς είμαστε αυτοί που είναι που δουλεύουμε περισσότερο. Όλες οι Κυριακές, έτσι, σούπερ μάρκετ και τέτοια, είναι ανοιχτά. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι κάθε Κυριακή θα βρεις το σούπερ μάρκετ ανοιχτό. Ενώ σε εμάς ανοίγει μία φορά στο τόσο, ξέρω εγώ, μία φορά στους 2 μήνες ανοίγουν τα καταστήματα Κυριακή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη θέση με 41% και έχουμε τώρα την Κύπρο με 32%. Έτσι σημειώνε τώρα την Ιταλία 30%, τη Γαλλία 29%, Ισπανία 28%, Γερμανία 18%, Πορτογαλία 22%, η Μάλτα είναι στο 32% επίσης, κοντά στην Κύπρο δηλαδή. Έτσι, σκανδιναβικές χώρες και ξέρεις όλα αυτά, τέλος πάντων, γύρω στο 18% με 20%, ορίστε. Εμείς το 41%. Είδατε πολλές φορές που λέμε καλό Σαββατοκύριακο να ξεκουραστείτε και όλα αυτά που λέμε.
1: Ναι, πού?
0: Το 41% δουλεύει.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Δεν τη βλέπω καλά την Εύη, παιδιά. Δεν τη βλέπω. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Είναι άλλο αυτό που με στεναχώρησε. Ένα άλλο που διάβασα. Mm-hmm.
0: Και στεναχωριέται πολύ. Δηλαδή η ενέργεια αμέσως διαχέεται μέσα στο στούντιο.
1: Να σου διαβάσω τον τίτλο μόνο.
0: Και να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, για λέγε.
1: Νέος νόμος στο Αφγανιστάν νομιμοποιεί τους γάμους κοριτσιών από 9 ετών.
0: Στο Αφγανιστάν όμως. Μπορείς να κάνεις κουμάντο σε μια άλλη χώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με επηρεάζει διαβάζοντάς το.
0: Τραμπ θα γίνουμε. Που φεύγει από το διάολο τη μάνα και πάει και κάνει δίθεν πόλεμο. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Ας τα βγάλουν πέρα μόνοι τους εκεί. Όπως τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και σε άλλες χώρες. Γιατί.
1: Είναι,
0: δεν ξέρω,
1: είναι
0: εμένα,
1: είναι
0: αυτά
1: τρελό.
0: Δεν μου αρέσουν να επεμβαίνουν στις άλλες χώρες. Αν δεν ενοχλούν, ας πάνε με, να κατέβουν κάτω στους δρόμους, να κάνουν επανάσταση, ξέρω κι εγώ, να γίνει αυτό που γίνεται στις επαναστάσεις και να οριμάσει η κατάσταση, έτσι ώστε η νέα κατάσταση θα είναι πραγματικά όριμη και πραγματική, έτσι. Δεν θα είναι μούφα.
1: Είναι τρελό, είναι τρελό.
0: Πού να δεις τώρα, εσύ έχεις κολλήσει στο Αφγανιστάν. Για ψάξε τόσες χώρες σε όλο τον κόσμο να δεις τι γίνεται. Μπορεί να γίνεται και τίποτα χειρότερο, μην νομίζεις.
1: Διάβασα και τις ειδήσεις της Γαλλίας.
0: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-024690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
5: Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, επιστρέψαμε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλη, Κόσμος και Δραμάδος εδώ, 2 Ιουνίου, σήμερα και Τρίτη. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, 2 Ιουνίου το 1891, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. 1964, ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 1971, η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992. Η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, ο Ρονάλντο γενικότερα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο καταρρύπτει διάφορα. Έτσι.
1: Ακόμα,
0: εξακολουθεί.
1: Δεν έχει μεγαλώσει αυτός.
0: Και αφού ακόμα πουλάει. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος superstar που πλέον αγωνίζεται με την Al Nassr, λοιπόν, κατάφερε να εκτινάξει γενικότερα την τιμή του ακόμα και στις κάρτες τις συλλεκτικές. Μία πράσινη κάρτα του 2018 της Panini που απεικονίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Γιουβέντους πουλήθηκε πρόσφατα μέσω ιδιωτικής πώλησης συλλεκτών για το ποσό του 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Μια κάρτα.
1: Μια χαρά, μπορούσες μια κάρτα να κάνεις μια ωραία ζωή μετά.
0: 1,35 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανηθεί ποτέ για κάρτα. Για κάρτα του Ρονάλντο μάλλον, συγγνώμη. Είναι η δεύτερη πιο ακριβή ποδοσφαιρική κάρτα στην ιστορία. Οριακά από πάνω είναι ο Λιονέλ Μέση με 1,5 εκατομμύριο. Και κάτω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο Πελέ με 1,3 εκατομμύριο.
1: Ωραία. Αυτά. Λεφτά υπάρχουν.
0: Για κάρτες
1: όμως. Συλλεκτικές ανθρώπους,
0: κάρτες
1: τώρα,
0: με ποδοσφαιριστές.
1: Να δώσεις, ας πούμε, σε μια οικογένεια 1,35 εκατομμύρια να περάσει καλά τη ζωή της.
0: 1,35 εκατομμύρια μάτια μου περνάει καλά και αυτή η οικογένεια και οι διάδοχοι και οι επόμενοι.
1: Με τα σημερινά δεδομένα όχι, αλλά η οικογένεια κανονικά περνάει.
0: Μάτια μου περνάει καλά και αυτή η οικογένεια και οι διάδοχοι και οι επόμενοι.
1: Με τα σημερινά δεδομένα όχι, αλλά η οικογένεια κανονικά περνάει.

0: πάμε σε διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί με τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Έτσι. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης. Έχουμε αύξηση στα παγωτά. Να το ξέρεις αυτό. 15% φέτος. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι, μεν ξεκίνησε το καλοκαίρι και θέλουμε να πάμε διακοπές. Δεν ξέρουμε σε τι σοκ θα βρεθούμε όταν θα δούμε να αδειάζει το πορτοφόλι, ας πούμε, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Σταμάτα. Λοιπόν. Και δεν έχω και καμία συλλεκτική κάρτα να πουλήσω.
0: Έλα, είναι και αυτό, ναι. Καλά, μην λες ποτέ. Εντάξει. Για σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο.
1: Δεν μην κολλαστείς.
0: Μην κολλάς. Ναι, μπορεί να μάζευες κάτι άλλο όμως. Για δες το. Για δες το. Και βάλτε στο eBay, μπας και.
1: Σωθώ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρευε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Λοιπόν, επιστροφή. Μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι. Και τι σου έλεγα εγώ? Α, προσέχεις λιγάκι σήμερα. Έχω μερικά πράγματα με τα χρήματα. Ήταν και οι κάρτες βέβαια, οι οποίες ήταν.
1: Σου δώσανε ένα πάτημα.
0: Ήταν δυναμικό το θέμα το οικονομικό. Όμως πάμε στην ουσία, γιατί μάζεψα εγώ κάποιες πληροφορίες που βρήκα. Mm-hmm. Καταρχήν, στην Ελλάδα πλέον η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Από 75% που ήταν το 2000, τώρα είναι στο 69,5%. Έτσι. Έχουν πάρει δηλαδή τα σπίτια αρκετού κόσμου, είναι γύρω στις 200.000 τα σπίτια που έχουν χαθεί. Έτσι. Και τώρα πάμε στο ζουμί. Αν πούμε ότι το κάθε ζευγάρι βγάζει 3.000 ευρώ το μήνα, χρειάζεται και πληρώνει ενίκιο για το σπίτι, χρειάζεται 20 χρόνια, προσοχή, για την προκαταβολή του δανείου για να πάρει ένα σπίτι κανονικό. Έτσι, η προκαταβολή του δανείου είναι 80.000 ευρώ, την υπολογίζουν, για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, μέτριας κατάστασης, κόστος 320.000 ευρώ. Έτσι. Τώρα, αν αυτό το ζευγάρι μένει σε σπίτι πατρικό, δηλαδή που δεν το πληρώνουν το ενίκιο, αυτό το χρονικό διάστημα πέφτει στα 6,5 χρόνια για να μαζέψουν την προκαταβολή των 80.000 ευρώ. Δεν.
1: Ούτε καν.
0: Δεν. Γενικότερα. Κατάλαβες. Βέβαια, κανείς δεν ασχολείται. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βγαίνουν στις τηλεοράσεις, κάνουν ευχολόγια, δίνουν κανένα επιδοματάκι, κάνα ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχει 1.002 κανόνες που τελικά σε βγάζουν έξω. Έτσι. Την εστία, την εργατική που έβγαζε τις εργατικές εστίες παλιότερα, mm-hmm, που γινόταν με κλήρωση αν δεν κάνω λάθος, και αναλόγως και τις ανάγκες που είχε, είχες, κάθε, ναι, άνθρωπος. Ούτε και αυτό υπάρχει. Μετά από αυτό υπήρχαν που δίνανε δάνεια της εργατικής εστίας, mm-hmm. Το τελειώσανε και αυτό. Δεν τους συνέφερε να έχουν τράπεζες τέτοιου είδους, να δίνουν φτηνά δάνεια, λίμωνο. Έτσι. Και μετά να ρωτιούνται, ας πούμε, γιατί ψοφάει ο γάιδαρος. Γιατί να ψοφάει άραγε ο γάιδαρος? Γιατί δεν τον ταΐζεις? Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν μπορώ, θα
0: ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απίστευτο. Λύσεις υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι ότι αν πας με τον νόμο, δηλαδή με τον κανόνα, τι γίνεται? Λύσεις υπάρχουν, αλλά

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα ελληνικό νησί που βγαίνει στο σφυρί. Με τιμή
0: όλα στο σφυρί βγαίνουν, παιδιά.
1: Χαμηλότερη από το κόστος αγοράς μιας μέσης κατοικίας στη ΣΥΠΑ. Πρόκειται, λέει, για ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, τη Μάκρη, το οποίο είχε αρχικά παρουσιαστεί το 2022 στην αγορά πολυτελών ακινήτων με εκτιμόμενη αξία περίπου 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει πέσει περίπου στα 286.000 δολάρια.
0: Εντάξει, δεν τιμή είναι εκκίνησης. Λίγο χάλια. Δεν είναι λίγο χάλια αυτό.
1: Παιδί μου, ναι, δηλαδή ούτε κάποιος, διαμέρισμα.
0: Κάποιος θα δώσει 300.000 για το πάρει, δηλαδή, θέλεις να μας πεις.
1: Αν δεν εμφανιστούν στη δημοπρασία, τι να σου πω.
0: Γιατί είναι κορόιδα να μην εμφανιστούν. Μάνι, μάνι, εγώ ρε παιδί μου, θα έλεγα θέλω να αγοράσω αυτό το νησί και την μπορώ. 230.000 κάνει. Πάρω ένα δανειάκι. Τι θέλετε, θέλω να αγοράσω ένα νησί. Έχω 80 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα βάλω εγώ.
1: Άκου όμως και τη συνέχεια. Ο ιδιοκτήτης, ο νέος της Μάκρης, δεν θα αποκτήσει, λέει, μόνο ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, αλλά και ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών εκκρεμωτήτων.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε το νησί φέρεται να συνοδεύεται από φορολογικές απαιτήσεις και χρέη, μεταξύ των οποίων και οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο που υπολογίζονται τουλάχιστον στα 23,2 εκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολύ. Εντάξει. Δεν το παίζω ολόκληρο.
1: Μα και εγώ δεν το ξέβρα.
0: Εντάξει, οπότε.
1: Άμα πρέπει να το ξεχρεώσεις και όλα.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Τι θα αγοράσουμε επιστρέφοντας, νησί, κάρτα, τι θα...
0: Παγωτό τζατζίκι βγήκε. Έχεις φάει? Γι' αυτό το καλοκαίρι παγωτό
1: τζατζίκι.
0: Όχι,
1: έχω περιοριστεί στο παγωτό κόλυβα.
0: Υπάρχει, λέει, παγωτό τζατζίκι που κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό με διακοσμητικό δίπλα κομμένο γκουράκι.
1: Αλίμονο, άμα δεν έχεις και το αγκουράκι δίπλα, πώς θα το...
0: Τώρα το παγωτό δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Παγωτό τζατζίκι.
0: Ναι, που θα βρωμάς κιόλας μετά τη ζικίλα.
1: Κοίτα, να σκεφτώ, το παγωτό τζατζίκι να το σκεφτώ, ρε παιδί μου, σαν συνοδευτικό δίπλα από παϊδάκια.
0: Όχι μωρέ, παγωτό και παϊδάκια κι εσύ τώρα. Πώς το κάνεις έτσι?
1: Τζατζίκι θα είναι το παγωτό. Δεν θα είναι γλυκό.
0: Ναι, γλυκό θα είναι. Τι θα είναι?
1: Δεν θα είναι γλυκό, παιδί μου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Αλμυρό θα είναι. Για να σου εμένα,
0: μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει το παγωτό το οποίο είναι αυτό με πιπέρι μέσα. Τρελαίνω, μόνο που το βρίσκω, το παίρνω με τη μία. Τέλειο είναι.
1: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει η μαύρη σοκολάτα.
0: Ωραίο είναι, αλλά είναι πιο συνηθισμένη. Εγώ σου λέω για κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις σε κάθε μαγαζί.
1: Η μαύρη σοκολάτα που έχει το υψηλό ποσοστό κακάο, δεν το βρίσκεις εύκολα.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Σκουπίζουμε λίγο έτσι το σαλάκι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μιλάμε για παγωτά.
1: Θέλω να δω τι έχεις να μου πεις.
0: Α, για άντε λέγε. Δεν μου αρέσει αυτό το ύφος, δεν μου αρέσει αυτό το ύφος.
1: Σου έχω
0: να
1: ένα μυστικό
0: καλή.
1: Ομορφιάς.
0: Να είσαι καλή.
1: Σου έχω ένα μυστικό ομορφιάς. Πώς θα καταφέρεις να επιβραδύνεις τη βιολογική γύρανση με τον ύπνο?
0: Κοιμάμαι, ξέρω εγώ.
1: Πόσες ώρες να κοιμάσαι τη νύχτα?
0: Α, γύρω στις 8 ώρες καλά είναι. 7, 8, ξέρω εγώ κάπου εκεί.
1: 6,4 έως 7,8 ώρες.
0: Ορίστε, στο 7.
1: Είναι
0: καλά είμαι εγώ.
1: Οι κατάλληλες ώρες.
0: Εκεί είμαι εγώ.
1: Για να καθυστερήσεις τη βιολογική γύρανση.
0: Εγώ την καθυστερώ, χωρίς να το ξέρω, αλλά την καθυστερώ. Εκεί είμαι εγώ.
1: Άμα κοιμηθείς λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8, τότε την επιταχύνεις.
0: Τη βάρκα.
1: Τη βιολογική γύρανση.
0: Θα έχω και άγχος στον ύπνο
1: θέλει,
0: μου.
1: Θέλει ούτε πολύ ούτε λίγο, κατάλαβες. Θέλει να είσαι κάπου.
0: Θα ξυπνάω κάθε τόσο να βλέπω το ρολόι. Μην ξεφύγω από τις 7 ώρες. Και αρχίζω και γερνάω πιο γρήγορα.
1: Εγώ το μεταξύ, επειδή δεν κάνω καλό ύπνο, μπορώ να ξυπνήσω το βράδυ, να δω την ώρα και μετά ξεσπαθαίνω αυτό το που ανα 5-10 λεπτά εξακολουθείς να είσαι ξύπνιος και ξανακοιτάς την ώρα και λες όχι και σε λίγο θα πρέπει να ξυπνήσω και δεν κοιμάσαι ποτέ.
0: Ωραία. Τέλεια. Ωχ. Αγία μου.
1: Πάντως, άμα θέλεις έτσι να βοηθήσεις την επιδερμίδα σου να είναι φράπα, είναι εκεί, οι ώρες που σου είπα.
0: Εκεί είμαι εγώ.
1: Μην υπερβαίνουμε στις 8
0: εκεί είμαι
1: και όχι κάτω από 6.
0: Εγώ μόλις πέσω, ξεραίνομαι στα 5 λεπτά. Στάντα.
1: Αυτά είναι, ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Ό,τι ώρα και να είναι. 11 ώρα το βράδυ θες, 1, 3, ό,τι ώρα θες. Κατάλαβες, πολλές φορές και μεσημεριοαπόγευμα. Είναι 4.
1: Όχι, εγώ μιλάμε για βραδινό ύπνο.
0: Ναι, θέλεις να. Όχι, εγώ σου λέω όπου με αφήσεις. Αν δεν έχω κάτι να κάνω, μπορεί να κοιμηθώ μια μισή ωρίτσα, 3/4. Ξέρεις. Αυτό. Εντάξει, το βράδυ πάει σε ρί μετά. Πάει σε ρί το βράδυ.
1: Κοίτα, γενικότερα δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα νιώσει εύκολα ή συχνά την ανάγκη να κοιμηθώ. Δηλαδή λίγες φορές θα σου πω που όντως νιστάζω και θέλω να κοιμηθώ. Αλλά είμαι και από τους ανθρώπους που ξυπνάνε εύκολα.
0: Δεν τον έχεις εκτίμηση τον ύπνο γι' αυτό. Δεν είναι αυτό που λες θέλω να πέσω 6-7 ώρες σε ρί. Καταλαβες. Να μην με ενοχλείς κανείς και τίποτα παρακαλώ.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για 5 σημάδια για υγιή σεξουαλική ζωή. Έτσι, 5 σημάδια. Πρόσεξε. Όχι συμβουλές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν το ζευγάρι συζητά ανοιχτά τη σεξουαλική του ζωή. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Έχουν, λέει, περιέργεια για νέα πράγματα.
1: Okay.
0: Στο σεξ.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνεις, δεν βαλτώνουν δηλαδή. Τρίτον, δίνουν προτεραιότητα στην απόλαυση. Οτιδήποτε, λέει, διευρύνει τον ορίζοντα, τον ορισμό του σεξ. Κάνουνε.
1: Όχι, μπράβο τους.
0: Όχι, μπράβο τους. Και πέμπτο, αποδέχονται την αλλαγή του σώματος όσο περνάει ο καιρός.
1: Βασικό.
0: Έτσι.
1: Γιατί η δύναμη της βαρύτητας είναι πολύ ισχυρή.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να θέλω να φάω περισσότερο αυτό το εξάμηνο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να κάνω μια κυλίτσα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πεις πως είσαι έτσι, εγώ δεν είμαι μαζί σου. Δεν θέλω να, θέλω να είσαι μόνο.
1: Πως έγινες έτσι.
0: Κατάλαβες.
1: Κάνε κανένα διάδρομο.
0: Αυτό, όχι, δεν θέλω να κάνω διάδρομο. Αυτό το εξάμηνο την περνάω χαλαρά. Κατάλαβες. Ετοιμάζομαι για καλοκαίρι. Πώς θα σβώ στις παραλίες.
1: Πώς θα φτιάξω ένα σωστό σωσίβιο να με κρατάει επάνω.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτά είναι τα 5 σημάδια για υγιή σεξουαλική ζωή.
1: Ξέρετε.
0: Τα έχετε. Δεν ξέρω. Τα έχετε.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Η παρέα, αποχωρούμε σιγά σιγά το στούντιο εμείς. Κανονικότατα, αύριο όμως εδώ, Τετάρτη,
1: πιστή στη θέση στο ραντεβού μας.
0: Κανονικότατα.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Αύριο εδώ,

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης και πλέον υπάρχει προοπτική το Ιράν να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα εκατέρωθεν πλήγματα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 127 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Την πρόταση της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει σε λίγη ώρα η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων εκκινεί τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μια παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχιοθετήθηκε, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, μετά την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να μπει στο αρχείο η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο του ίδιου όσο και του Τάσου Χατζηβασιλείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Τσαχτσιόγλου από το αξίωμα. Είμαστε ανοιχτοί να συνομιλήσουμε με αριστερά κόμματα και συλλογικότητες, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η φωνή στη Βουλή, δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής και μέλος της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του στην Ίο όταν η γουρούνα στην οποία επέβαινε εξετράπη της πορείας της. Στο όχημα επέβαινε ένα ακόμα άτομο που τραυματίστηκε.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Επίσημα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα. Ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός είχε αποχωρήσει το 2024 για να αναγωνιστεί στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας. Στο Πόλο, Ολυμπιακός, κερδίζοντας εκτός έδρας με 9-7 την Βουλιαγμένη, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 των γυναικών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Εθριός αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινότι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Προφανές ότι είμαστε στην εποχή των δημοσκοπήσεων, είμαστε στην εποχή των συζητήσεων πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν τον Σεπτέμβρη, θα γίνουν τον Οκτώβρη, θα γίνουν τον Μάρτη. Επίσης απασχολεί ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα πάει με τον Τσίπρα, ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ποια Νέα Αριστερά και ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουν, αν μείνουν, μετά την αποχώρηση και την επικείμενη αυτοδιάλυση, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, πόσο Βελόπουλος, η Νίκη και λοιπές κούρες πολιτικές ομάδες θα αποτρέψουν τον αφανισμό τους από την κυρία Καριστιανού, που σε αυτά τα ακροατήρια φαίνεται ότι έχει απήχηση, ή πώς η Νέα Δημοκρατία θα αποτρέψει να κουνήσει οριστικά το μαντίλι της αυτοδυναμίας μετά από ενδεχόμενη ανακοίνωση συγκρότησης κόμματος από τον Σαμαρά. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας. Όμως εμένα θα μου επιτρέψετε σήμερα να ξεκινήσω από τις Μαρίες Αντουανέτες. Για την ακρίβεια, από αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και υπέρλαμπρου κινησμού της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Και το λέω αυτό διότι έχω υπόψη μου, δεν ξέρω αν τις έχετε κι εσείς, τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο υπουργός του Μητσοτάκη και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο Γεωργιάδης. Η μία δήλωση είναι αυτή που αφορά τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Και η άλλη δήλωση είναι αυτή που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει τον ελληνικό λαό αχάριστο, διότι βρίσκεται σε έναν τόπο που πάνω κάτω δεν του αξίζει, του ελληνικού λαού. Αλλά πριν σας πω ακριβώς ποιες είναι οι δηλώσεις αυτού του εξαιρετικού πολιτικού άνδρα, ο οποίος δεν απηχεί τον εαυτό του, ή μάλλον πέρα από τον εαυτό του απηχεί και την αριστεία η οποία κυβερνά αυτόν τον τόπο, θέλω να μεταφέρω τα στοιχεία τα οποία μόλις σήμερα ήρθαν στη δημοσιότητα, τα γνωρίζετε οι πάντες, αλλά έχει μία αξία όταν αυτά καταγράφονται και στατιστικό το τρόπο. Πάμε λοιπόν για παράδειγμα στο ζήτημα της στέγης και τι τρέχει σε τούτη εδώ τη χώρα με το ζήτημα της στέγης. Στην Ελλάδα λοιπόν βρισκόμαστε σε στεγαστική κρίση. Έχουμε αύξηση περίπου 85% σε ό,τι αφορά τις τιμές κατοικιών στην Ελλάδα από το 2016. Αυτή είναι η ανάλυση την οποία έχει κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ζητούμενες τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 85% από το 2016, την ώρα που η αύξηση, ονομαστική πάντα έτσι, του διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 47%. Έχουν διπλασιαστεί δηλαδή σε σχέση με τις δυνατότητες του διαθέσιμου εισοδήματος οι τιμές των κατοικιών. Το 2025 το διάμεσο στεγαστικό κόστος ξεπέρασε το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος. 2 στα 5 νοικοκυριά στη χώρα δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Το 55% των ακινήτων που διατίθενται προς πώληση ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα επίπεδο τιμών που προφανώς και παραμένει απρόσιτο για την πλειονότητα των Ελλήνων. Η μέση τώρα ζητούμενη τιμή ενοικίασης
διαμορφώνεται στα περίπου 575 ευρώ το μήνα σε εθνικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, και φτάνει στους μέσους όρους, μιλάμε τώρα πάντα, τα 785 ευρώ το μήνα για την Αττική. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα άλλα στοιχεία. Είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Εδώ λοιπόν μιλάμε κυριολεκτικά για καλπασμό. Μιλάμε για καλπασμό του πληθωρισμού. Πρόκειται για μία ακόμα αριστεία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Έχουμε μία κατάσταση η οποία οδηγεί στο εισόδημα των οικογενειών κυριολεκτικά να εξαφανίζεται. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, για τη Eurostat μιλάμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, είναι τα προκαταρτικά στοιχεία της Eurostat, διαμορφώθηκε στο 5%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αύξηση 70% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. 70% μέσα σε 3 μήνες. Οι τιμές στην ενέργεια είναι αυτές οι οποίες τραβάνε τον πληθωρισμό. Μιλάμε για αύξηση 20,2%. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 3,1%. Έχουμε επιτάχυνση, όπως τη λένε, ανατιμήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, με το δείκτη στο 5,7% από 3,9% τον Απρίλιο. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Πού? Στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα συμβαίνει ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός να είναι 33% κάτω σε σχέση με το 2009. Με το 2009. Είμαστε δηλαδή 33% κάτω σε ό,τι αφορά το πραγματικό μισθό από ό,τι πριν από 17 χρόνια. Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι σωτήρες οι οποίοι έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα μας λένε ότι έφεραν τα μνημόνια σύμφωνοι της σωτηρίας, αλλά ότι βγήκαμε κιόλας από αυτά. Έτσι δεν λένε? Εδώ και 7-8 χρόνια. Ένας στους 3 εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα αμείβεται με λιγότερα και από τον κατώτατο μισθό. Και ο ένας στους 4, ξαναλέω, δίνει πάνω από το 30% του μισθού του για ενίκιο. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν η Ελστάτ καταγράφει ότι από το 2015 η χώρα παραμένει σταθερά στην τριάδα, την πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη υλική στέρηση βασικών αγαθών. Όλα αυτά, ξαναλέω, όλοι όσοι τα βιώνουν τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τους στατιστικολόγους. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι εδώ στη χώρα ότι δουλεύουν 4 ώρες παραπάνω τη βδομάδα από όλους τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο μέσος μισθός απασχόλησης στην Ελλάδα για το 2025 ήταν μικρότερος κατά 52%. Τόσο είναι το μισθολογικό χάσμα σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, το 78% εξ αυτών, ότι δουλεύουν πάνω από 35 ώρες τη βδομάδα χωρίς αντίστοιχες αμοιβές. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και λένε τα ακόλουθα. Ακούστε λοιπόν τώρα.
τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μόνο θα αυξάνονται. Η δήλωση αυτή είναι του Αδόνιδος, του Γεωργιάδη, του Υπουργού και Αντιπροέδρου του άριστου Μητσοτάκη. Λοιπόν, στη χώρα που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, η οποία βεβαίως δεν τους κάνει χάρες, στη χώρα που ο λαός της στενάζει κάτω από χρέη, δάνεια, ακρίβεια, αυτή τη δήλωση που σας διάβασα τώρα, ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν και ότι μόνο θα αυξάνονται, τη δήλωση αυτή του Αδόνιδος την λες και έτσι: Όνιδος. Όνιδος. Πάμε στη δεύτερη δήλωση τώρα. Ακούστε λοιπόν και τη δεύτερη δήλωση. Είσαι στην Ελλάδα και βρίσκεις ήλιο. Πάμφτωχος να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού. Εγώ σου λέω είσαι πάμφτωχος. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το Φάληρο να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, τζάμπα. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Βρε άντε. Αυτή η δήλωση και αυτή η δήλωση είναι του τύπου που λέγεται Γεωργιάδης. Αυτή τη δήλωση αυτός ο τύπος την έχει κάνει στη χώρα που μόλις προχτές τα στοιχεία έλεγαν ότι το 50% των Ελλήνων στη χώρα με τους 30 εκατομμύρια τουρίστες, στη χώρα του ήλιου και της θάλασσας, στη χώρα των νησιών, το 50% των Ελλήνων δεν σκέφτεται καν να πάει ούτε μισή μέρα διακοπές. Σε αυτή τη χώρα την κάνει αυτή τη δήλωση αυτός. Και το υπόλοιπο 50%, από το υπόλοιπο 50% των Ελλήνων, το 34% σκέφτεται μήπως πάει 3-4-5 μέρες ή στο χωριό ή σε κανένα φίλο. Γιατί δεν μπορεί να πάει να ζήσει τον ήλιο και τη θάλασσα, επειδή κυβερνάνε οι Γεωργιάδηδες, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν έκανε αυτό το μάθημα ο Γεωργιάδης. Αυτό είναι το μάθημα που έκανε στους φτωχούς Έλληνες. Σε ποιους δηλαδή? Σε αυτούς τους αχάριστους που μέσα στη φτώχεια τους δεν είναι άξιοι οι αχάριστοι να εκτιμήσουν το φυσικό κάλος και το ηλιόλουστο της χώρας. Αυτή είναι η αριστεία τους. Η αριστεία τους εν ολίγης έφτασε να είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Αυτή είναι η αριστεία τους. Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζονται πολλά λόγια για αυτόν τον τύπο, ούτε για αυτούς που ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, επιδεικνύοντας αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και απόλυτου κινησμού, ξαναλέω, της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Ένα σχόλιο μόνο αρκεί. Αυτοί οι τύποι, αυτό είναι το σχόλιο, αυτοί οι τύποι είναι που κυβερνάνε αυτόν τον πράγματι υπέροχο τόπο.

0: τώρα εμφανίστηκε ξανά ο κύριος Ντίλιαν. Ποιος είναι ο κύριος Ντίλιαν? Ο κύριος Ντίλιαν είναι ο ιδρυτής της Ιντελέξα. Είναι αυτός ο οποίος εμπορεύεται το Predator. Είναι αυτός ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και τι κάνει? Καρφώνει για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση για τη χρήση του Predator, λέγοντας ότι η εταιρεία του δεν είναι μισθοφόρος, έτσι λέει ο συγκεκριμένος κύριος, και ότι πουλάει αυτού του είδους τα σκευάσματα, τα χαφιγεδοεξαρτήματα, τα πουλάει σε κυβερνήσεις. Είμαστε, λέει, πάροχος τεχνολογίας και όχι μισθοφόροι. Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα, προσέξτε, με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Τι έρχεται λοιπόν και επαναλαμβάνει ο συγκεκριμένος κύριος? Ότι εμείς δεν κάναμε, λέει, τις υποκλοπές, εμείς πουλήσαμε τα εργαλεία για τις υποκλοπές. Και μάλιστα κάνει και μαθήματα κράτους δικαίου. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία? Το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι. Έχουμε ιδιωτικές εταιρείες που προμηθεύουν συστηματικά, μάλιστα, και με βάση ποιο? Αυτό το οποίο αποκαλούν κράτος δικαίου. Ποιο είναι το κράτος δικαίου τους? Είναι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπαγορευμένο, νομιμοποιημένο και κανονικοποιημένο και από την εθνική νομοθεσία και από την ευρωενωσιακή νομοθεσία. Προμηθεύουν λοιπόν τις κρατικές αρχές και δεν ξέρω και ποιον άλλον με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες μετά κρατικές αρχές έρχονται και τα αξιοποιούν αυτά για τους δικούς τους σκοπούς. Και όπως ξέρετε, ο βασικός σκοπός εκείνων των κρατικών αρχών οι οποίοι προμηθεύονται χαφιεδοεξαρτήματα, ο βασικός είναι ο εχθρός λαός. Αυτός είναι ο βασικός. Και ως εκ τούτου λοιπόν, μέσα από εκεί προκύπτει και αυτό το οποίο το έχουν στο DNA τους, αλλά μας το είπαν και φορά παρτίδα. Ποιο? Το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Των παρακολουθήσεων οι οποίες γίνονται με τη βούλα εκείνου που αποκαλούν κράτος δικαίου. Είπαμε ποιο είναι αυτό. Το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού πλαισίου. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν να έρχονται μετά αυτοί οι ιδιώτες, επιχειρηματίες, οι ασκούντες την τέχνη του επιχειρήν, δηλαδή αυτοί που πουλάνε τα χαφιά εξαρτήματα. Περί αυτούς μιλάμε, έτσι. Και να έρχονται λοιπόν μετά και να λένε ότι εμείς τηρήσαμε όλους τους κανόνες και δεν κάναμε. Εμείς τις υποκλοπές τις έκαναν εκείνοι στους οποίους πουλήσαμε τα χαφιεδό εξαρτήματα. Αυτόν τον κύριο εδώ, τον καταδικασμένο 126 χρόνια κτλ. Κτλ. Ξέρετε, δεν τον κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή που επρόκειτο να διερευνήσει αυτή την βρωμιά και αυτή τη δυσοδεία. Προφανώς, διότι είναι και αυτό ένα ακόμα χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου τους.
1: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Αντένα 105,3.
14: Μόνο σήμερα σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος καταθέτει σε λίγη ώρα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κοροπή ως Μαραθώνος και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζευάρκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την επιτελικότητα και την αριστεία. Έχουμε έναν πρώην πράκτορα της Μοσάντ, επιχειρηματίας πια, ο κύριος Ιντελέξα, ο οποίος εκβιάζει ανοιχτά. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, όπου έκανε και εξαγωγή του Predator. Δόθηκε και η δυνατότητα να εξάγει μια χαρά με άδεια του ΙΠΕΚ στο εξωτερικό, στις αφρικανικές χώρες, μέχρι Σουδάν έφτασε η χάρη του. Τα χαφιεδο μηχανήματά του. Και βεβαίως λέει αυτό που λέει, ότι εμείς, λέει, συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνήσεις. Και δεν λέει μόνο αυτό. Στην δήλωση την οποία έχει κάνει, μαθαίνει και τα περί του κράτους δικαίου στο

0: Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κάνει και την παρεμασούλα του, διότι του αρέσει, λέει, που συμφωνεί πολύ με αυτά που λέει ο κ. Σαμαράς, τα συμμερίζεται και αυτά που λέει ο κ. Κώστας Καραμαλής, η πρώην Πρωθυπουργή, και ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Και ως εκ τούτου, λοιπόν, αυτός τα έκανε όλα νόμιμα. Να το πούμε, λοιπόν, πάρα πολύ απλά. Ο κύριος αυτός δεν έχει παρακαταθέσει όλα αυτά τα οποία λέει ότι έχει και τις συναλλαγές του με το δημόσιο και με το κράτος και με τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά υπάρχει και ένα όριο, βεβαίως, το οποίο όριο δεν μπορούν να το βάλουν εκείνοι οι οποίοι έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ξέφραγο αμπέλι. Αυτή την υποχρέωση την έχει μάλλον ο ελληνικός λαός, εν πάση περιπτώσει, να τα καταθέσει τα χαρτάκια του, και αν και εφόσον είναι έτσι, όπως λέει και εκβιάζει, να πάρει αυτό το οποίο του αξίζει από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα επιτραπεί, βέβαια, σε τέτοιους τύπους να κάνουν πολιτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, ούτε να αποτελούν και τους ρυθμιστές της πολιτικής ζωής. Αυτή είναι η μία πλευρά του πράγματος. Η άλλη πλευρά του πράγματος, ότι έχουμε μία, ξαναλέω, δυσοδεία, η οποία είναι πέρα από τα όρια, και η δυσοδεία έχει ανέβει και πάνω στο ταράτσα και κάνει νιάου νιάου. Και μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν ξέρει ακριβώς τι ζωάκι είναι αυτό. Λοιπόν, το ζωάκι αυτό δεν είναι κροκοδυλάκι. Το ζωάκι αυτό έχει το χρώμα που έχουν τα ερπετά. Αυτό το χρώμα έχει. Και ξαναλέω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι, ότι εδώ έχουμε business men και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που προμηθεύεται το ελληνικό κράτος τα χαφιεδό εξαρτήματά του, και μετά όταν αυτά βγαίνουν στη φορά όπως η ψήρα στο γιακά, μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα που σχετίζονται με το περίφημο κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο τώρα του κράτους δικαίου, έχουμε και την ανακοίνωση που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα οποία θέλει να αλλάξει στο Σύνταγμα. Μιλάμε για περίπου 30 άρθρα του Συντάγματος. Μιλάμε για μαυρίλα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις τους, έτσι το λένε. Τη μαυρίλα τη λένε μεταρρύθμιση. Και αυτή η μαυρίλα αφορά την παιδεία, το δημόσιο, τη δημοσιονομική πολιτική. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16. Τι θέλουνε? Να κατοχυρώσουν συνταγματικά τη λειτουργία των μη κρατικών, όπως τα λένε, δηλαδή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τι άλλο θέλουνε? Θέλουν να βάλουν ευθέως στο στόχαστρο τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό το λένε αξιολόγηση. Στην πραγματικότητα σημαίνει μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια. Και μιλάμε για τη μονιμότητα, η οποία έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις. Τι άλλο θέλουνε? Βεβαίως αυτό που θέλουνε είναι τη συνταγματική κατοχύρωση του δημοσιονομικού κόφτη. Αυτό που θέλουν είναι συνταγματοποίηση της λιτότητας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως έχουμε παρεμβάσει στη δικαιοσύνη, στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Πάμε. Γιώργος Λιγουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Κατατέθηκε η πρόταση.
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα. Τι μαθαίνετε, λοιπόν?
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη με ανάρτηση από το πρωί προαναγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση με την οποία οι βουλευτές θα ζητάνε την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά η ώρα έχει πάει 7.30, έχουν περάσει περίπου 8-9 ώρες από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και πρόταση δεν υπάρχει. Από ώρα σε ώρα, λένε οι επιτελείς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, περιμένουμε να τη δούμε και να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων. Διότι αυτό που είναι γνωστό είναι το κείμενο που είχε διαρρεύσει περίπου προμηνώς, όταν η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει τα πρώτα.
0: Αυτό που περιέγραφα πριν από λίγο, γιατί αυτοί είναι οι άξονες βασικά.
1: Ακριβώς αυτό. Οπότε μένει να δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην υπάρχει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί, αν υπάρχει κάτι έξτρα. Δηλαδή να μην δούμε κάτι λιγότερο, αλλά κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτά που ήδη ξέραμε. Από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα λέει ότι επειδή το Σύνταγμα προβλέπει 2 ψηφοφορίες στο τέλος εργασιών της Επιτροπής, όπου εκεί θα

0: πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μήνας διαφοράς της μίας από την άλλη, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και με τις δύο ψηφοφορίες το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε μία ψηφοφορία πριν να κλείσει η Βουλή για τις εθνές διακοπές και μία αμέσως μόλις ανοίξει, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της προτείνουσας, όπως λέγεται Βουλή. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση η Βουλή αποφασίζει μόνο για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν και όχι για το περιεχόμενο των άρθρων. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μια κατεύθυνση ήδη θα δοθεί με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί άρθρο θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και όχι λιγότερες από 151, διότι σε αυτή την περίπτωση απορρίπτεται και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία της αναθεώρησης.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε στο μεγαλύτερο δεύτερο κόμμα της Βουλής που είναι η Ανεξάρτητη, ναι. Επειδή έλεγα για τον Ντίλιαν και για τις υποκλοπές, μαθαίνω ότι μετά από αυτή τη νέα δήλωση που έχει κάνει, την έκανε στην εφημερίδα των συντακτών, αναφέρθηκα προηγουμένως, το Πασόκ ζητάει κλίση του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έχεις κάποια αντίδραση επ' αυτού?
0: Όχι, δεν υπάρχει αντίδραση επ' αυτού. Αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αρνηθεί να συμφωνήσει με την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, τότε θα πρέπει να συγκεντρωθούν πάλι να μπούμε στη διαδικασία συγκέντρωση υπογραφών από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μένει να δούμε αν εδώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνδράμουν στο αίτημα του Πασόκ, διότι αν αυτό δεν γίνει, τότε δεν συγκεντρώνουν τα 2/5. Και σε δεύτερο στάδιο, μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που συγκεντρωθούν τα 2/5. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη πρόταση για εξεταστική επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι είναι θέμα εθνικής άμυνας και την απέρριψε εντελώς, την έβαλε με πλειοψηφία 151 βουλευτών και έτσι απορρίφθηκε η πρόταση. Αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας εκεί.
1: Αυτός ο κύριος έχει κληθεί ποτέ στη Βουλή?
0: Όχι, νομίζω ότι πέραν του αιτήματος του σημερινού του Πασόκ δεν έχει ξανακληθεί σε εξεταστική ή άλλου είδους επιτροπή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε ουσιαστικά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, έτσι.
0: Ναι, με την αξιοτοποίηση σήμερα των 7 βουλευτών, η Νέα Αριστερά πάβει να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα, χάνοντας έτσι και τα όποια προνόμια, να τα πω σε εισαγωγικά, όπως γραφεία, υπαλλήλους, αλλά κυρίως το δικαίωμα παρεμβάσεων στις συνεδριάσεις της ολομέλειας ως κόμμα. Δηλαδή, ούτε η κυρία Πέργα θα μπορεί να παίρνει το λόγο ως πολιτική αρχηγός πλέον, ούτε να υπάρχει εισηγητής ή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα νομοσχέδια. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε αν αυτό το κύμα που άρχισε σήμερα θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και με νέες ανεξαρτοποιήσεις από άλλα κόμματα. Και προφανώς φωτογραφίζω τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νομίζω ότι το Σάββατο έχει πολιτική γραμματεία, η οποία θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνέχεια και του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ή τουλάχιστον τη συνέχεια με τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Αλλά όπως πολύ σωστά περιέγραψες, ακόμα και αν δεν την βλέπουμε ως τυπική κοινοβουλευτική ομάδα, η Ανεξάρτητη είναι πλέον 40. Είναι πλέον η δεύτερη δύναμη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως έλεγα πριν στον Παγάνη και στο Χουδαλάκη, ναι, μεν δεν τους βλέπουμε ως κοινοβουλευτική ομάδα ενιαία, αλλά ο τρόπος που θα ψηφίζουν πλέον οι 40 βουλευτές χωρίς τον κομματικό βραχνά πάνω από το κεφάλι τους θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά σε ψηφοφορίες οι οποίες απαιτούν ειδικές ή αυξημένες πλειοψηφίες.
1: Δηλαδή,
0: το παράδειγμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση, όπου εκεί θα μπορεί να καθάρισει να ψηφίζει ό,τι θέλει και να προσμετράται κανονικά η ψήφος.
1: Ως Νέα Αριστερά, πόσοι παραμένουν τώρα βουλευτές στη Βουλή?
0: Δεν παραμένει κανένας, διότι η ανεξαρτητοποίηση των 7 Νίκο και η συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι βουλευτές ανεξάρτητοι είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι ποιοι πρόσκειται στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, νομίζω είναι 3-4 πλέον ή παραπάνω.
1: Και νομίζω εισέρχεται μετά την παρέτηση Αξιόγλου, εισέρχεται ο Δραγασάκης στη Βουλή.
0: Να πούμε ότι η κυρία Αξιόγλου είναι η μόνη από τους 7 η οποία θα παραιτηθεί και από το βουλευτικό αξίωμα, από αυτούς που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Δραγασάκης ως πρόεδρος αναπληρωματικός θα καταλάβει την έδρα της. Θυμίζω ότι επειδή ο κύριος Δραγασάκης ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα ορκιστεί ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και το πιο πιθανό είναι ότι τα αμέσως επόμενα λεπτά να υποβάλει δήλωση ανεξαρτητοποίησης.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που ξεχνάω? Έχουμε τίποτα άλλο?
0: Όχι.
1: Σήμερα?
0: Όχι. Αυτά περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, αν πιστέψουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματική αναθεώρηση.
1: Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία.

0: Ασφαλείας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο Τζιβελεκίδης μου λέει ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σαν σήμερα, λέει, είχε παίξει ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ. Ο Τζιβελεκίδης δεν ξέρει ότι πράγματι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αλλά για άλλους λόγους. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σήμερα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει ο Φορτούναρος, ο Φορτούνης, στον Ολυμπιακό. Κατάλαβε, Τζιβελεκίδη, για την ιστορική σημερινή μέρα. Λοιπόν, πάμε στη Μαριτίνα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για σένα, αλλά να γιάσει το στόμα σου.
0: Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι λένε όλοι στο Πασόκ και τον κύριο Δούκα.
1: Όχι, δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Δεν το λένε. Και τώρα, εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω λίγο πιο αιρετικά, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Δούκας ήταν η αφορμή. Νομίζω ότι το Πασόκ, επειδή η φτώχεια φέρνει γκρίνια και η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει και αυτή λίγη γκρίνια, φλερτάρει πολύ ανοιχτά με το να ξαναμπεί σε μια ισοκομματική δίνη. Πράγμα που δεν θέλει καθόλου. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα μέχρι να το ξεπεράσει και είχε και δημοσκοπική τότε πτώση. Τώρα δεν έχει πολλά τέτοια περιθώρια. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τέλος πάντων του κόμματος του κ. Τσίπρα και του κόμματος της κ. Καριστιανού, έχει στις δημοσκοπήσεις που έχουμε από εκείνη τη μέρα και μετά αποκαθιλωθεί από τη δεύτερη θέση, αυτή τη θέση που του έδινε την ευκαιρία να βάζει ως στόχο εκλογικό την πρωτιά, όσο μακριά και αν ήταν από την Δημοκρατία, γιατί η σελίδα αυτή δεν είχε κλείσει και πάρα πολύ. Παρόλα αυτά είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραδοσιακά η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό θέλει να γίνει κυβέρνηση, οπότε αυτός ήταν ο στόχος. Τώρα φαίνεται ότι απομακρύνεται από αυτό και αυτή η δημοσκοπική εικόνα είναι που δημιουργεί και την εσωκομματική γκρίνια. Ο κύριος Δούκας δεν είπε πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέει συνήθως. Ο κύριος Δούκας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος από εδώ και στο εξής, αν μη τι άλλο, αυτό το λέει πάρα πολύ καιρό βέβαια, προκειμένου εάν πετύχουμε το στόχο μας να μπορούμε να συμπλέξουμε με κάποια κόμματα που θεωρούμε όμορα, να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Βεβαίως αυτό κάπως όταν ρωτάς τους ίδιους ανθρώπους τα ίδια πράγματα υπάρχουν και διαφορές στον τρόπο που διατυπώνονται μερικά πράγματα. Φάνηκε ως να έχει προτείνει να υπάρξει σύμπλευση με τον κύριο Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές. Δεν είχε πει αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν είχε μιλήσει για ενίο ψηφοδέλτιο ο κύριος Δούκας. Είχε πει ότι πάμε αυτόνομα και μετά να συνεργαστούμε αν είναι πολύ κοντά τα ποσοστά. Από αυτό δεν απέχει ούτε τώρα η άποψή του.
0: Αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει είναι να πάμε στις πρώτες εκλογές, να δούμε αν θα είναι ο Τσίπρας πάνω και ο Ανδρουλάκης κάτω ή ο Ανδρουλάκης πάνω και ο Τσίπρας κάτω. Το άπα σωστά, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ποιος θα είναι πάνω κάτω. Και στις δεύτερες εκλογές να πάμε μαζί με επικεφαλής αυτόν που θα είναι πρώτος στις πρώτες εκλογές. Από τους δύο. Αυτό λέει.
1: Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που θέλει η ηγεσία της Χαρλάτρικου.
0: Ναι, ο Δούκας αυτό λέει.
1: Ο Δούκας λέει να μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους.
0: Καλά.
1: Να μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αυτό που λέει είναι ότι πάμε και σε κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να είμαστε πρώτοι για να μπορούμε να μιλήσουμε με τους άλλους. Αυτό λέει ο κύριος.
0: Και τι λένε οι άλλοι για αυτά που λέει ο κύριος Δούκας?
1: Οι άλλοι λένε ότι πρώτον θέλεις να μιλήσουμε με κάποιους που δεν μας θέλουν εκείνοι. Γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει ότι δεν είμαστε όμορο κόμμα με το Πασόκ, δεν μπορούμε να συζητήσουμε με το Πασόκ, άρα ούτε μετεκλογικά, ούτε καν σε κυβερνητικό επίπεδο, άρα εμείς που πάμε, τι θέλεις να συζητήσουμε, πού θες να πάμε να συζητήσουμε, δεν μας θέλουν. Δεύτερον, λέει ότι εμείς αποφασίσαμε ότι έχουμε

0: μία στρατηγική που λέει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία, πάω αυτόνομα στην κάλπη και από εκεί και πέρα, εάν ο λαός μου δώσει την πρώτη θέση, τότε και μόνο τότε συζητάω με άλλα κόμματα που θεωρώ κοντινά σε μένα και εφόσον.
1: Θα τον διαγράψουν, Μαριτίνα.
0: Θεωρώ πως δεν θα το διαγράψουν, τουλάχιστον όχι τώρα.
1: Okay. Okay.
0: Αλλά αυτό είναι μια προσωπική γνώμη. Δεν προαναγγέλλονται οι διαγραφές. Υπάρχουν τέτοιες εισηγήσεις. Mm. Δεν το μαθαίνετε από μένα. Φαίνεται ότι δεν θα επιλεγεί αυτή η μέθοδο.
1: Αναμένουμε λοιπόν. Μαριτίνα μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Yeah. Εγώ.
2: Real FM. Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538. Αντένα Πάτρας, 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού προγράμματός του που έως τώρα αρνιόταν, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την ακρόασή του από τη Γερουσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο πρώτος όρος μιας πιθανής συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει απόψε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την πέμπτη διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μια παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχιοθετήθηκε, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου

0: μετά από την πρόταση της εισαγγελίας πρωτοδικών να τεθεί στο αρχείο ειδικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο του ίδιου όσο και του Τάσου Χατζηβασιλείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν τρεις από τους κατηγορούμενους που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλοι τρεις τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό και ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το αξίωμα. Είμαστε ανοιχτοί να συνομιλήσουμε με αριστερά κόμματα και συλλογικότητες, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η φωνή στη Βουλή, δήλωσε στον Real FM η βουλευτής και μέλος της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σημειώθηκαν μόνο σήμερα, σύμφωνα με το αρχηγείο του στρατού. Καταγράφηκαν επίσης 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν. Έως στις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειας για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μετά από 2 χρόνια, ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε και πάλι στον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από τη Σαουδική Αραβία και την Αλκαλίτσο που αγωνίστηκε. Κώστα, καλωσόρισε στο σπίτι σου, ανέφερε η Πειραϊκή ΠΑΕ για την επιστροφή του εμβληματικού αρχηγού, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελο του Conference League το 2024. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather.
0: Έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση του ήχου, Φράνς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Δημήτρη, στη Σοφία, στον Άγγελο. Πέτρο, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Διονύση, στην Ευαγγελία. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στα παιδιά, στον Στέφανο. Καλησπέρα στον Άγγελο, στην Ιωάννα, μας ακούνε από την Αγγλία. Και ο Γιώργος από την Αγγλία. Κυρία Τσουκαλά μου, πώς να σας το πω τώρα. Αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του. Ηλέκτρα μου, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Το έλεγα και στον Πέτρο. Λοιπόν, οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, υπάρχει η προοπτική το Ιράν, έτσι λέει ο Ρούμπιο και οι Αμερικάνοι, να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι Αμερικάνοι λένε ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του Ορμούς. Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως είναι σε πλήρη εξέλιξη τα πλήγματα. Έχουμε τουλάχιστον 4 ανθρώπους νεκρούς και 127 να έχουν τραυματιστεί στο Λίβανο από τα Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Μιλάμε για ένα απολύτως ρευστό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να κουρελιάζονται οι εκεχηρίες με χαρακτηριστικότερη την πρόσφατη επέκταση της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλό μήνα να ευχαριστώ, να ευχηθώ, καλό καλοκαίρι, όσο καλό θα είναι.
0: Μακάρι, αλλά μας είχε πει εκείνος ο Γερμανός, δεν ήταν που μας είχε πει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι της ζωής μας.
1: Ναι, σωστό. Κοιτάξτε, τα είχαμε πει και προηγούμενοι, σωστά κάνατε τον πρόλογο, την εισαγωγή, τα είχαμε πει νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα που μου είχατε κάνει την τιμή ακριβώς αυτό, ότι ρευστή η κατάσταση, το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει το Λιβανό οτιδήποτε και να έχουν συνεννοηθεί ή να μην έχουν συνεννοηθεί ο κ. Τραμπ με τον κ. Νετανιάχου. Είναι απολύτως, είναι πολύ μα πάρα πολύ δύσκολο για το Ισραήλ

0: να θεωρεί ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να επασχολητώσει να ζει με τη Χεσμολάχ στα βόρεια σύνορά του. Είναι πολύ δύσκολο η Χεσμολάχ να ξεριζωθεί από το Λίβανο. Δεν μπορεί να ξεριζωθεί γιατί είναι μέρος του πολιτικού συστήματος του Λιβάνου και του κοινωνικού ιστού σε τελική ανάλυση. Οπότε είχαμε πει ότι θα πάνε και πέραν του ποταμού Λιτάνη οι Ισραηλινοί. Και πράγματι αυτό φαίνεται ότι γίνεται και τώρα τσακώνεται ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για να μην το κάνει ο Νετανιάχου το συγκεκριμένο βήμα.
1: Η τακτική αυτή του Ισραήλ είναι μια τακτική, να χρησιμοποιώ τώρα τη λέξη, δεν ξέρω πόσο βαριά είναι, είναι μια τακτική και υπονόμευσης των όποιων παζαριών γίνονται για την διαμόρφωση μιας συμφωνίας μεταξύ Αμερικάνων και Ιράν.
0: Δεν το λέτε βαριά, κανονικά το λέτε.
1: Αυτό είναι.
0: Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή, μα δεν είναι κάτι περίεργο. Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή ότι ο αντικειμενικός του σκοπός είναι η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, και επειδή το Ιράν σου λέει επίσης ότι προαπαιτούμενο για τη συζήτηση, μάλλον όρος της συμφωνίας είναι να σταματήσει ο πόλεμος παντού, είναι ξεκάθαρο ότι οι Ισραηλοί, επειδή δεν θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος, θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να ξεμπερδέψουν ή εν πάση περιπτώσει να χτυπήσουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους κανονικά στο Λίβανο. Οπότε θα μου επιτρέψετε να πω ότι και οι Αμερικανοί αυτό το οποίο κάνουν, αρχικώς ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις δεν μετράνε οι προθέσεις, μετράει το αποτέλεσμα. Επί της ουσίας, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωές ανθρώπων, ζωές λαών, κοινωνιών κτλ. Λοιπόν, θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η υπόθεση θα φέρουν ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Μπογιόπουλε. Και όταν λέω πάρα πολύ γρήγορα, το εννοώ το πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για να ξέρουν οι φίλες και οι φίλοι, μέσα στον Ιούνιο θα αρχίσουν να μειώνονται χαρακτηριστικά τα αποθέματα τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, τα στρατηγικά αποθέματα που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούνται οι τιμές. Έτσι δεν θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να γίνεται αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τεράστιες εξαγωγές, άρα έχουν τεράστιο κέρδος από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι, η Κίνα έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές της. Άρα οι Αμερικανοί, κύριε Μπογιόπουλε, αν σκεφτούμε ότι εξάγουν 3,5 με 4 εκατομμύρια βαρέλια παραπάνω σε σχέση με το 25 και η Κίνα έχει μειώσει τις εξαγωγές κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι μπορούν για την ώρα να κρατάνε τις τιμές. Όμως, ξέρετε τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι επειδή πλησιάζει 5 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αρχίσουν οι Αμερικάνοι πολύ σύντομα, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι, έχουν και αυτοί διακοπές κτλ. Θα αρχίσουν να λένε στον Τραμπ και να πιέζεται ο Τραμπ να μειώσει τις εξαγωγές και να αρχίσει να απελευθερώνει τα βαρέλια που πάνε για εξαγωγή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Που σημαίνει λοιπόν ότι, όπως καταλαβαίνετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αντιμετωπίσουν αντικειμενικό ζήτημα στο συγκεκριμένο θέμα, θα αντιμετωπίσουμε όμως τεράστιο ζήτημα εμείς, ας πούμε, στην Ευρώπη.
1: Είναι και η ανάλυση που έκαναν πριν από 10 μέρες ήταν τα διεθνή φόρα των εφοπλιστών, και αυτοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, που έλεγαν σε εκείνες τις συνθήκες πριν από 10-15 μέρες ότι αν αυτή τη στιγμή σταματούσε ο πόλεμος, τώρα να σταματούσε, οι συνέπειες του θα κρατήσουν πάνω από 8 με 10 μήνες.
0: Κύριε Βογιόπουλε, και το λέω με τα λόγου γνώσης αυτό και δεν είναι μόνο εγώ, ανάλυση Goldman Sachs είναι, η οποία εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνονται τα πράγματα εκεί, ό,τι και να είναι. Εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και για 1-1,5 μήνα ακόμα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, όπου τα αποθέματα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, να το πω πολύ απλά, να το πω για να το καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί για να μπορεί να είναι λειτουργικό το σύστημα, τα αποθέματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι περίπου στο 70 μεταξύ του 70 με το 80% των αποθεμάτων. Δηλαδή θα πρέπει να μένει μέσα στο σύστημα για να λειτουργούν το υπόλοιπο 20-30%. Εάν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό, για να καταλήξω, από το τέλος του καλοκαιριού θα αρχίσουν να λαμβάνονται μέτρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Πείτε μου, διάβαζα μία ανάλυση που έκανε ο David Hirst προχτές, ο οποίος έλεγε ότι, κατά τη δική του προσέγγιση, το Ιράν κρατά όλα τα χαρτιά

0: και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Ναι. Τι συμμερίζεστε?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Mm-hmm. Από τη στιγμή που τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και επί της ουσίας αυτό είναι ένα βασικό αντίπινο στον πόλεμο που συμβαίνει από το ίδιο το Ιράν, ξεκάθαρα, γιατί ξεκάθαρα είναι, δεν θα λέγω ότι έχει όλα τα χαρτιά, δηλαδή αυτό είναι υπερβολή, αλλά σίγουρα έχει τεράστιο διαπραγματευτική σημασία, έτσι, το ότι μπορεί να ελέγχει τα στενά με τον τρόπο που τον οποίο τα ελέγχει. Και προσέξτε, ο τρόπος τον οποίο τα ελέγχει δεν πάει να πει ότι ρίχνει πυράβλους, είναι ότι καμία εταιρεία δεν θα επιτρέψει στους ανθρώπους της και στα πλοία της να φύγουν και να περάσουν μια περιοχή στην οποία δεν ξέρουν αν έχει, μάλλον είναι σίγουρα ναρκοθετημένη, αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν ξέρουν ακόμα και αν πούνε ότι είναι ανοιχτά τα στενά που βρίσκονται οι νάρκες και δεν ξέρουν βέβαια μέσα στο ιρανικό, ας πούμε, chain of command, να το πω έτσι, αλυσίδα διοίκησης, αν όλοι υπακούνε σε έναν αρχηγό ή εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποιος να αποφασίσει να χτυπήσει έναν πύραυλο, μάλλον να πυροδοτήσει έναν πύραυλο και να χτυπήσει ένα πετρελοφόρο. Άρα λοιπόν σίγουρα το Ιράν έχει ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί αυτή τη στιγμή, αλλά γι' αυτό που σας είπα πριν, προσπαθώ να το πω με τάκτ, υπό μία έννοια τους Αμερικανούς συμφέρει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα πω ότι είναι προφανώς συνεννοημένοι. Αυτό όμως θα πω όμως είναι ότι βολεύεται ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι σταδιακά αποσαφρώνουν τους αντιπάλους τους, τις οικονομίες των αντιπάλων τους.
0: Απ' την άλλη πλευρά, αυτή η εκτίμηση που γίνεται ότι είχαμε ένα δόγμα τουλάχιστον τα τελευταία 20-30, ίσως και παραπάνω χρόνια, για το ανδιαμφισβήτητο της στρατιωτικής ισχύως των Αμερικανών. Yeah. Υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι αυτό πλέον το δόγμα έχει τρωθεί με την εξέλιξη που έχει πάρει ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Κοιτάξτε, προσέξτε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του διεθνού συστήματος έτσι όπως είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ή όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή τότε αυτές οι χώρες μπορούσαν να καταστρέψουν μια χώρα στρατιωτικώς και μετά να τη χτίσουν όπως θέλανε. Δηλαδή δείτε ας πούμε τις επεμβάσεις των Σοβιετικών έτσι, στην Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία κτλ. Και τις αντίστοιχες των Αμερικανών σε αδιάφορα μέρη στα οποία εισβάλλανε και μπάσουν, αλλάξανε το καθεστώς. Πλέον οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να καταστρέψουν την υποδομή μιας χώρας, αλλά αν αυτή η χώρα είναι οργανωμένη έως ένα βαθμό, έχουν τεράστια δυσκολία να φτιάξουν μετά το σύστημα όπως το θέλουν. Δείτε κλασικό παράδειγμα το Αφγανιστάν. Δηλαδή πήγανε, κάνανε τι κάνανε, χαλάσαν 3 εκατομμύρια δολάρια και γνωρίζουμε όλοι πως φύγανε με το C-17 των Globemasters να πετάγονται Αφγανοί από τον αέρα. Λοιπόν, τύπου Σαϊγκόν, έτσι, και Βιετνάμ. Άρα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν τη δύναμη να αποσαφρώσουν τις ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας. Δεν τίθεται θέμα, κύριε Πολιώτη, που λες, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να φτιάξεις τη χώρα σύμφωνα με το δικό σου τρόπο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ αργή η διαδικασία. Προφανέστατα οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν εκτιμήσει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή τις ΗΠΑ προετοιμάζονται όπως μπορούν να προετοιμαστούν. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και από οικονομική άποψη. Άρα λοιπόν και το σύστημα το παγκόσμιο δεν το επιτρέπει. Δηλαδή τώρα, αν γίνει μια επέμβαση σε μια χώρα, μπαίνουν και άλλες χώρες να εμπλακούν. Είναι πολυκεντρικό το σύστημα, είναι πολυβολικό το σύστημα. Δεν είναι ότι αυτό που είπαμε μπήκαν στην Ουγγαρία οι Σοβιετικοί, οι άλλοι κάναν αβαβά από την άλλη πλευρά και δεν τρέχει τίποτα και αφήσαν τους Σοβιετικούς να κάνουν τι θέλουν. Ή ο άλλος πήγε στον Καναδά, στο Παναμά.
0: Εκεί, είναι λίγο, εκεί τα πράγματα είναι λίγο κάπως, διότι πριν μπουν οι Σοβιετικοί στην Ουγγαρία και στη Τσεχοσλοβακία, ήταν τόσο καλοί στο να φτιάχνουν χώρες οι Σοβιετικοί που είχαν μπει πρώτα οι Αμερικάνοι στην Ουγγαρία και στη Τσεχοσλοβακία για να μπουν οι άλλοι μετά και όλα τα, τα συναφή.
1: Ελπίζω να καταλάβει, είναι κατανοητό το επιχείρημα.
0: Ναι, απολύτως,
1: Το επιχείρημα είναι ότι ο κόσμος πλέον, οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν τη δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο να χτίσουν μια χώρα έτσι όπως τη θέλουν πλέον. Ενώ μπορούν
0: ό,τι αφορά αυτό το οποίο. Γιώργο, δώσ' μου ένα λεπτάκι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάω στον ηχολήπτη μου. Πείτε μου, έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο της ανάδυσης μιας ισχυρής στρατιωτικής και διπλωματικής συμμαχίας σουνιτικών

0: μουσουλμανικών κρατών.
1: Αυτό είναι το ευχής έργο για τον κύριο Ερντογάν. Θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο συνέχισης του πολέμου όντως στη Μέση Ανατολή και κυρίως πώς θα διαχειριστούν Ισραηλινοί, όχι τόσο οι Αμερικανοί, όσο οι Ισραηλινοί τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή τους. Αλλά ξέρετε, σε αυτό είναι κάτι το οποίο από τη μία μπορεί να πεις ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά και ιστορικώς είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει συμβεί. Δηλαδή υπενθυμίζω στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έβγαλε τζιχάντο ο Χαλίφης τότε και Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν τον άκουσαν κανένας, ας πούμε. Η επασφαλιστώση δεν έγινε αυτό το οποίο θέλουν να γίνει. Και αντιστοίχως και τώρα, ξέρετε, τα κράτη έχουν και συμφέροντα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η θρησκεία, γιατί αν ήταν μόνο η θρησκεία, αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει, πώς θα έπρεπε να γίνει.
0: Ναι, ναι, απλώς εγώ δεν, ναι, τον, ναι, δεν το χρησιμοποιώ στοιχείο. Όχι, απλώς περιγραφικά το λέω.
1: Υπάρχει προσπάθεια.
0: Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία, Κατάρ,
1: ναι,
0: Ομάν.
1: Θα μπορούσαν. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να το κάνουν. Ας πούμε η Τουρκία και ο Ερντογάν θέλουν να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι, γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Υπενθυμίζω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φύγαν από τον ΟΠΕΚ. Είναι ξεκάθαρο ότι παίρνουν μια θέση απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα του Ισραήλ και απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια ισχυρή χώρα οικονομικός και στρατιωτικός και είναι και μάχημη, κύριε Πολιοτυπούλα, ας πούμε. Σας λέω τώρα για μια χώρα η οποία μπορεί να ακούγεται ή να φαντάζει μικρή, αλλά έχει εμπλακεί, έχει σε όλη την περιοχή τα τελευταία χρόνια, έχει καταλάβει εδάφη. Έτσι. Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Με αυτούς έχουμε εμείς στρατιωτική συμφωνία, έτσι, με αυτούς που έχουν καταλάβει εδάφη.
1: Ναι, ναι. Ναι, έχουν.
0: Βέβαια έχουμε. Κύριε φίλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατευθείαν Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα.
0: Δεν θα σε ρωτήσω για τον Τραμπ που λέει ότι είναι καλύτερος από τον Μπρίσλι. Ναι, είναι καλύτερος από τον Μπρίσλι, σε ρωτάω λοιπόν. Γιατί έκανε μέχρι και τέτοια ανάρτηση ότι είναι καλύτερος, λέει, από τον Έλβις Πρίσλι.
2: Στο παρουσιαστικό ή στη φωνή?
0: Πού να ξέρω εγώ. Εσείς τον έχετε πρόεδρο εκεί.
2: Στη φωνή αποκλείεται. Στο παρουσιαστικό και αυτό αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος χτες είχε μια πολύ ταραγμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ προς το Λίβανο και για το γεγονός ότι ούτε λίγο το πολύ θέλησε κάποια στιγμή οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν και μέσα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Βέβαια, αυτό που διεμήφθησαν βγήκανε στα αμερικανικά μέσα, τα διέψευσε το Τελαβίβ, συγκλονιστική διάλογη, τι κάνεις, είσαι τρελός, σου έχω σώσει τα οπίστια πάρα πολλές φορές λόγω των δικαστικών εκκρεμωτήτων που έχεις και σε γλίτωσα από το δικαστήριο, είσαι τρελός, ο κόσμος μισεί το Ισραήλ με όλα αυτά που κάνεις. Βέβαια, σε αυτά που βγαίνουν προς τα έξω ας κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις, γιατί πρέπει να ακούσει και η Τεχεράνη, διότι η Τεχεράνη από ό,τι λένε τα αμερικανικά δημοσιεύματα έβαζε θέμα Λιβάνου, ότι το γεγονός ότι συνεχίζει να σπάει την εκεχηρία το Ισραήλ, αυτό είχε δυσαρεστήσει τη Τεχεράνη και ήταν και το πρόσχημα για να κολλήσουν και πάλι συνομιλίες. Βέβαια, η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία απέδειξε στο Ιράν ότι ο Τραμπ έχει ακόμα την ικανότητα να χαλιναγωγεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Τραμπ βέβαια δεν παρενέβη στο Λίβανο κυρίως για να προστατεύσει τη χώρα, για να επιβάλλει ειρήνη. Η σύγκρουση αυτή έχει μετατραπεί σε ένα εμπόδιο συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα από συνεργάτες του ότι η κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο αποτελεί ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Τεχεράνη αρνείται να προχωρήσει σε συμφωνία. Και ο Τραμπ εκτιμά ότι το Ισραήλ, αν συνεχίσει να κλιμακώνει τη σύγκρουση, τότε ή το Ιράν αποχωρήσει από τις συνομιλίες ή σκληρύνει τη διαπραγματευτική του θέση. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσπαθεί στη Γερουσία σε κατάθεσή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να φωτίσει το του πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις.

0: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
1: Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο καταστήματος στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι, επί τόπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περισσότερα στο real.gr. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον άνδρα 41 ετών που φέρεται να σκότωσε τη 39χρονη σύζυγό του με 45 μαχαιριές. Θα απολογηθεί την Πέμπτη.

0: Κυρίες και κύριοι, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, προχτές είχαμε σοβαρό πρόβλημα στην τηλεδιοίκηση του προαστιακού της Αθήνας. Το σύστημα τυφλώθηκε, δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία, είχαμε κατάργηση δρομολογίων, είχαμε μεγάλη αναμονή, είχαμε χρήση κοινής γραμμής από τα τρένα και για την άνοδο και για την κάθοδο. Αυτά 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ηλίας Τρευλός, είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα, του Σωματείου των Εργαζομένων στην Hellenic Train και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Κύριε Τρευλέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι συνέβη στο σύστημα, στο προαστιακό προχτές?
1: Νομίζω ότι και αυτό το περιστατικό που έγινε στο προαστιακό, όπως και το σημερινό συμβάν με τον σειρμό του ΙΣΑΠ, 10 μέρες μετά τη φιέστα που έκανε ο Πρωθυπουργός στο ομοξοστάσιο του ΙΣΑΠ, επιβεβαιώνουν ότι η πραγματική εικόνα που υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν καθημερινά οι εργαζόμενοι προκειμένου να πάνε στο προορισμό και στη δουλειά τους, μόνο αυτή που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, δεν είναι?
0: Στον ΙΣΑΠ σήμερα είχαμε 4 σταθμοί εκτός λειτουργίας. Τέθηκαν, αυτό συνέβη?
1: Αυτό ακριβώς σας λέω. Και εκεί με έναν αντίστοιχο τρόπο ένα ανάλογο πρόβλημα εμφανίστηκε. Και αυτό βέβαια δημιούργησε και εκεί την αντίστοιχη ταλαιπωρία στους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη να πάνε στην δουλειά τους σε σωστό χρόνο. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Λόγω της έλλειψης του τροχαίου υλικού, τα δρομολόγια είναι αραιά, με αποτέλεσμα να συνοστίζονται πολλοί άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Και βέβαια, όταν υπάρχουν και τέτοιου είδους βλάβες, να είναι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι που πηγαίνουν είτε σαν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, αλλά και σαν ταξιδιώτες. Και οπουδήποτε τέλος πάντων ο καθένας θέλει να πάει στη δουλειά του, να μην μπορεί να είναι στην ώρα του χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Πείτε μου, επειδή ακούω τον κύριο αρμόδιο υπουργό να μιλάει για τα χρονοδιαγράμματα, για το σιδηροδρομικό δίκτυο, για τον κεντρικό άξονα, επαπλείται διακοπή κυκλοφορίας στον κεντρικό άξονα? Αυτό το Αθήνα Θεσσαλονίκη, η ένταση είναι κιόλας, δεν είναι κι άλλο?
1: Κοιτάξτε, η γραμμή αυτή που με ρωτάτε είναι ο βασικός άξονας που συνδέει την νότια με τη βόρεια Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που έχει απομείνει, που καταγράφει στοιχειοδός ένα ελάχιστο επιβατικό και εμπορευματικό έργο. Σκεφτείτε μόνο ότι πριν από τα Τέμπη σε αυτή τη γραμμή, εκτός από τα εμπορικά δρομολόγια, πραγματοποιούνταν 7 ζεύγια ανακατεύθυνση στη γραμμή αυτή, και τώρα με πολύ μεγάλη δυσκολία πραγματοποιούνται μόνο 2. Τώρα βέβαια, μετά την ζημιά που έγινε το Σεπτέμβριο του 2023 στην περιοχή της Θεσσαλίας, από τον σταθμό του Δομοκού μέχρι τον Κρανώνα, περίπου 45 χιλιόμετρα, και την καθυστέρηση που ακολούθησε σχεδόν 2 χρόνια χωρίς να προχωρήσει καμιά εργασία αποκατάσταση του συγκεκριμένου κομματιού. Τώρα λοιπόν εσπευμένα γίνεται μια προσπάθεια να αναταχθεί αυτό το κομμάτι. Τα χρονοδιαγράμματα που έχει πολύ συχνά ανακοινώσει με πολλούς τρόπους ο Υπουργός Μεταφορών φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σκέφτονται ακόμη δυστυχώς και την διακοπή της κυκλοφορίας τελείως, προκειμένου να προσπαθήσουν μήπως συντομεύσουν και φυσικά να εκτεθούν λιγότερο από ό,τι έχουν εκτεθεί σε ό,τι έχουν δηλώσει για το κομμάτι. Μάλιστα, το συγκεκριμένο.
0: Τόσο καλά. Γυρίζω στον προαστιακό. Επιβεβαιώστε μου, αυτό το σύστημα το οποίο κατέρευσε προχτές είναι του 2003.
1: Ναι. Το 2003 περίπου, την αφορμή των Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκαν όλα τα συστήματα συνολικά της τηλεδιοίκησης του συγκεκριμένου τμήματος, μήκους περίπου 31 χιλιόμετρων. Βέβαια, στο διάστημα που ακολούθησε στα χρόνια αυτά, δηλαδή μέχρι τώρα 23 χρόνια μετά, δεδομένου ότι το προσωπικό που υπηρετούσε την υποστήριξη και τη συντήρηση αυτού του όλου του υλικού, δηλαδή όλων των συστημάτων αυτών, είναι υπερβολικά υποστελεχωμένο, αδυνατεί να μπορέσει να το κρατήσει σε λειτουργικότητα, δεδομένου ότι λόγω της παλαιότητας υπάρχει και αδυναμία ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο πρόβλημα, και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλα παρόμοια περιστατικά τέτοιου τύπου.
0: Πείτε μου, η κατάσταση, το επίπεδο στελέχωσης σε ΟΣΕ, σε Hellenic Train, πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
1: Η υποστελέχωση, κύριε Πογιόπουλε, είναι προβληματική και στις δύο συνδρομικές εταιρείες, και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και δυστυχώς, μετά το έγκλημα των τεμπών, αυτό επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι δεν αναπληρώθηκε, απέναντίας έχει μειωθεί σημαντικά και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και αυτό, βέβαια, φαίνεται καθημερινά συνολικά στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και στη λειτουργία και στην κυκλοφορία, αλλά και στην συντήρηση του τροχαίου υλικού, που με πολύ, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το τεχνικό προσωπικό προσπαθεί με τα λιγοστά μέσα που διαθέτει να υποστηρίξει την αξιοπιστία του τροχαίου υλικού, μόνο που αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις να συμβαίνουν σε διάφορες δρομολογιακές κατευθύνσεις και οι εργαζόμενοι να προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν, μόνο που αυτό δεν μπορεί να είναι άνηση που γίνεται, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ταλαιπωρούνται σε διάφορους σταθμούς κάθε φορά.
0: Δηλαδή, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, και ενώ όχι εγώ, ο ΕΟΔΑΣΑΜ, η δική τους επιτροπή δηλαδή, έχει καταγράψει το ζήτημα της υποστελέχωσης ως έναν βασικό παράγοντα για το έγκλημα που έγινε εκεί, έχουμε λιγότερους εργαζόμενους στις εταιρείες?
1: Φυσικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, να σας φέρω ένα αναδεικτικό αριθμό, είχαμε 825 εργαζόμενους, και αυτοί πάρα πολύ λίγοι, στον ΟΣΕ, και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 430.
0: Τους μισούς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και όταν λένε ότι θα βάλουν και νέα δρομολόγια το φθινόπωρο, το χειμώνα, με ποιους θα τα βάλουν?
1: Ναι, αυτό, συγγνώμη πρώτα απ' όλα, είναι ένα άσχημο ανέκδοτο, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν μέσα από την υπερεργασία, αφενός στον ΟΣΕ και αφετέρου μέσα από την διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στην Hellenic Train, δηλαδή να αναζητούν δηλαδή επιπρόσθετο εργάσιμο χρόνο, καταργώντας δηλαδή, και αυτό είναι το τραγικό, καταργούν δηλαδή το πενθήμερο, προσπαθούν να δουλέψουν οι εργαζόμενοι ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να καλύψουν τα τελείωτα κενά, προκειμένου να υποστηρίξουν την σημερινή λειτουργία, επαναλαμβάνω, που έχει μόνο 2 δρομολόγια, σύν βέβαια τα δρομολόγια του προαστιακού. Αν σκεφτεί κανείς και αναλογιστεί, αν από το φθινόπωρο, το χειμώνα, προσθεθούν άλλα ορισμένα ακόμη, τέλος πάντων, επιπρόσθετα δρομολόγια, με ποιο τρόπο αυτά θα στελεχωθούν και στην κυκλοφορία, που το προσωπικό κίνηση εννοώ, τους μηχανοδηγούς, και εννοείται αυτό το επιπρόσθετο τροχαίο υλικό, δηλαδή, που θα βγει να δρομολογηθεί, ποιος θα το συντηρήσει όταν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό που σήμερα κυκλοφορεί?
0: Με τον οδοντοτό τι γίνεται, κύριε Τρεβλέ?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η γραμμή αυτή, για όσους έχουν ταξιδέψει, έχουν διαπιστώσει ότι είναι μια, εκτός από ότι είναι μια ιστορική διαδρομή, είναι μια διαδρομή σπάνιας και μοναδικής ομορφιάς. Ωστόσο όμως, η εγκατάλειψη και από το κράτος, από την κυβέρνηση και το ΝΟΣΕ, αλλά και από τη Hellenic Train, που χειρίζεται το τροχαίο υλικό για πάρα πολλά χρόνια, έφτασε λοιπόν σε μια απίστευτη απαξίωση όλη η λειτουργία και επισφαλεί ταυτόχρονα κατά την εκτέλεση των δρομολογίων. Τώρα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά ο λαός μας λέει ότι η νοικοκυρά που δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Αυτό λοιπόν κάνει σήμερα το Υπουργείο, και βέβαια και οι συνδρομικές εταιρείες, να αναφέρομαι στον ΟΣΕ και τη Hellenic Train, όπου ακριβώς επειδή δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν την ανάταξη και τη διασφάλιση αυτής της συνδρομικής δρομολόγησης, προσπαθούν να βρουν διάφορες προφάσεις και αιτίες με διάφορες μελέτες που υποτίθεται αναζητούνται κτλ. Ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, με μελέτες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τι πρέπει να γίνει, σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουν να διαθέσουν χρήματα για να διασφαλίσουν την δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν στη συγκεκριμένη διαδρομή, αυτό να γίνεται με ασφάλεια.
0: Με αφορμή αυτά που μας είπατε για αυτή την ακραία υποστελέχωση, θέλω να, πριν κλείσουμε, κάτω από αυτές τις συνθήκες που μας περιγράψατε, οι εργασιακές σχέσεις ποιες είναι στο σιδηρόδρομο?
1: Υπάρχει μια κατάσταση καταρχήν στον ΟΣΕ, όπου εκτός από τον αριθμό που σας ανέφερα, του μονίμου προσωπικού, σε κέρια πόστα ασφάλειας, σε κρίσιμα πόστα ασφάλειας, όπως είναι οι σταθμάρχες, όπως είναι οι κλειδούχοι, ακόμη και το κομμάτι της συντήρησης, το μικρό κομμάτι της συντήρησης που έχει απομείνει, να γίνεται από ανθρώπους με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με δελτία παροχής υπηρεσιών κτλ. Πράγμα το οποίο δημιουργεί ακόμα περισσότερους κινδύνους σε όλη την λειτουργία του σιδηροδρόμου. Από την άλλη μεριά όμως, και στη Hellenic Train, δεδομένου ότι ισχυρίζεται, τουλάχιστον αυτό προφανώς, αποφασίζεται ότι δεν γίνονται πολλά δρομολόγια, άρα δεν έχει έσοδα, άρα δεν κερδίζει πάρα πολλά, συνεπώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαίες προσλήψεις, και προσπαθεί μέσα από την επεργασία, μέσα από τη διαμόρφωση του εργάσιμου χρόνου, να τη διευθέτηση, να καλύψει αυτά τα κενά που σας προανέφερα πριν. Είναι τραγικό όμως, γιατί χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο μέσο μετακίνησης και μεταφοράς, και για τους επιβάτες συνολικά όμως και για όλη τη λειτουργία. Συνεπώς, εμείς εργαζόμενοι το βάζουμε σαν σημείο αιχμής αυτό. Άμεσα έχουμε ζητήσει άπειρες φορές και συνεχίζουμε να το ζητάμε να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις, στελέχωσης όλων των πόστων, σε όλες τις ειδικότητες και στις δύο φυσικά εταιρείες.
0: Κύριε Τρεβλέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ
0: και εγώ. Καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά

0: μαζί. Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι συμβαίνει καταρχάς στην Αλβανία, πριν δούμε τι σημαίνει γενικώς στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά μαζί μας. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, στην Αλβανία τα επεισόδια για τα οποία γίνεται λόγο στα τελευταία 24 ώρα ξεκίνησαν όταν κάτοικοι της περιοχής Βέρνιτσα και περιβαλλοντικές ομάδες της χώρας συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ενάντια στη μετροπή μιας προστατευμένης περιβαλλοντικά περιοχής της Δαλάνης σε τουριστικό θέρετρο. Οι συγκεντρωμένοι δεν συγκρούστηκαν με την αστυνομία της Αλβανίας, αλλά με την ιδιωτική ασφάλεια της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, της Verence South Atlantic Development. Το βίντεο αποκαλύπτουν τη βία που ασκήθηκε σε όλη την έκτασή της. Διαδηλωτές χτυπήθηκαν από μέλη αυτής της ιδιωτικής ασφάλειας, άλλους τους έσυραν στο έδαφος και ένας Έλληνας ομογενής πυροβολήθηκε στο λαιμό. Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί γύρω από το εργοτάξιο χωρίς να παρέμβουν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Από την πλευρά της η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να καταστρέψει το φράχτη του εργοταξίου. Η εταιρεία από την πλευρά της απέστειλε να σχολιάσει ευθέως τις καταγγελίες περί βίας και σε ανακοίνωσή της καταδίκασε τις ενέργειες κατά ιδιωτικής περιουσίας όπως αναφέρει και απέρριψε τους χειρισμούς που όπως ανέφερε διακινούν ανακριβείς πληροφορίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται εκφράζουν φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, που είναι μία από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά ζώνες της αλβανικής αυτογραμμής. Βλέπουμε πως και στην Αλβανία, που έχει εκτοξευτεί ο τουρισμός την τελευταία πενταετία, θυσιάζουν ακόμα και νατούρα περιοχές προκειμένου να γίνουν τουριστικά θέρετρα. Σήμερα, στα χέρια των λεγόμενων αδιάφορων της Αλβανίας, βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στη Βέρνιτσα, το οποίο να πούμε πως συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνκα, τον Τζάρετ Κούσνερ, μετά τα σοβαρά αυτά επεισόδια, τα οποία όπως

0: άτομα υπήρξαν και τραυματισμοί, οι αντιδράσεις φούντωσαν με το κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας αυτής της περιοχής. Η έρευνα σχετικά με την υπόθεση είναι ακόμα σε εξέλιξη, με τις αρχές Αλβανίας να βάζουν στο επίκεντρο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής και από προστευόμενη περιοχή να μετατραπεί σε τουριστικό θέατρο.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, αφορούν περιουσίες και Αλβανών και μειονοτικών Ελλήνων.
0: Βεβαίως. Και λίγο μετά τα επεισόδια, ο Πρωθυπουργός Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, σχολίασε πως δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών. Τόνισε δε πως άκουσε για πρώτη φορά τις σχετικές αναφορές που είχαν γίνει τα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των security. Και μάλιστα έτσι και κριτική στην Αθήνα για την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Αυτός είναι ο σύμμαχος των ΝΑΤΟ, έτσι.
0: Σωστά.
1: Πού αλλού θα μας πας?
0: Στο Λίβανο, καθώς η Χεσμπολάχ απειλεί με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της, όπως προειδοποίησε, τη μεγαλύτερη δυσκολία να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέδειξε και η τελευταία δήλωση στελέχους της Χεσμπολάχ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, νωρίτερα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την έγκριση στις Ισραηλινές δυνάμεις να πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, που είναι το προπύργιο της Χεσμπολάχ, εάν η οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Από την ίδια ώρα, βέβαια, οι προσδευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν σήμερα στο State Department σε ένα ακόμη γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά την διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξασφάλισε δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές που θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια αυτού του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκιά. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη.

0: Ελευσίνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.